millions of years, mankind lived just like the animals.

0: πιο σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
7: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα. Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
12: Τιτανικός An Immersive Voyage από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξέλος. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδου ακολουθία στον ιερονό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,50 δολάρια το βαρέλι. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη την επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο νοτίως της Γάβδου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 24 στη Θεσσαλονίκη, 26 στα Χανιά.
19: Fibran. Γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm. Το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό, στην Αθήνα από Χαϊδάριος Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα.

0: Καλημέρα σας, 34 λεπτά μετά τις 7. Εδώ έχουμε αντριχιάσει με την Κασιανή, γιατί μας είπε ο Θεοδόσης Πάνου, συνομικός συντάκτης της Real News και του Real FM και του Real.gr, ότι εξετάζεται από την αστυνομία το ενδεχόμενο αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που χρησιμοποιήθηκε στην περίπτωση του Μαζονάκη να ενεργοποιήθηκε σε μεγάλη ταχύτητα, μεγαλύτερη από το κανονικό. Προσπαθώ να είμαι προσεκτικός, γιατί δεν το γνωρίζω το μηχάνημα, έτσι, ούτε γιατρός είμαι. Και από αυτά που μας περιγράφει ο Θεοδόσης ως πληροφορία. Και εδώ είναι που εξετάζει η αστυνομία, οι αρχές δηλαδή, αν δημιουργήθηκε επιπλοκή με αποτέλεσμα την ανακοπή.
1: Ουσιαστικά, να το λέμε, πούμε σε απλά ελληνικά, Θεοδόση, το βάλανε στο τούρμπο.
2: Ναι. Έτσι σε απλά ελληνικά το βάλανε στο τούρμπο. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει στο ρεπορτάζ όμως. Και η ιδιοκτησία των δύο μηχανημάτων που βρίσκεται στο εν λόγω γραφείο είναι προκειμένου στο ιατρείο, με ανεφυσαγωγικών λέξη, της οδού Καρνεάδου. Το ένα μηχάνημα στο οποίο έγινε η πλασμαφαίρεση με την τραγική κατάληξη στο γνωστό τραγουδιστή, ανήκει σε εταιρεία με έδρα την οδό Πατριάρχου Ιωακήμ. Πρώτος ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας το 2025 το Νοέμβριο φαίνεται ο άντρας της γιατρού, ο παθολόγος. Στην συνέχεια το ιδιοκτησιακό καθεστώς αλλάζει και φαίνεται ως ιδιοκτήτης της εταιρείας εισαγωγής των μηχανημάτων αυτών της συγκεκριμένης μάρκας, στενό συγγενικό εξαίματος πρόσωπο των δύο γιατρών. Το δεύτερο μηχάνημα που βρίσκεται στο ιατρείο είναι κατασκευασμένο στην Κορέα και διακινείται από γερμανική εταιρεία, της οποίας αντιπρόσωπος στην Ελλάδα, ο του θαύματος, είναι η συγκεκριμένη γιατρός. Η γυναίκα δηλαδή. Η γυναίκα που προσπάθησε να κάνει αυτή την θεραπεία, ο Θεός να την κάνει, θεραπεία αναζωογόνησης στο γνωστό τραγουδιστή με τη γνωστή κατάληξη. Όλα δείχνουν ότι ο Γιώργος Μασονάκης έχει πεθάνει μέσα στο ιατρείο. Έχει αφήσει την τελευταία του πνοή μέσα στο ιατρείο. Η φωτογραφία που στέλνει στον σύζυγό της, ο οποίος εκείνη την ώρα είναι σε ένα καφέ ρεστοράν στο Κολονάκι, είναι χαρακτηριστική, διότι δείχνει το γνωστό τραγουδιστή με κλειστά τα μάτια και με τους φλεβοκαθετήρες στα χέρια και το μηχάνημα σε λειτουργία. Η ώρα που βάζουν οι αστυνομικοί που κάνουν την έρευνα είναι τουλάχιστον ένα μισάωρο. Δηλαδή ο γνωστός τραγουδιστής, και από τις προσπάθειες ανάνυψης και ούτω καθεξής και την ένεση αδρεναλίνης που του χορηγεί στη συνέχεια ο παθολόγος, έχει πεθάνει για μισή ώρα. Στην συνέχεια έχουμε άλλη μισή ώρα που δεν ειδοποιείται το ΕΚΑΒ, σύνολο μία ώρα. Δηλαδή ο Γιώργος Μαζονάκης φαίνεται να χάνει τη ζωή του λίγο πριν τις 3, και η ειδοποίηση στο ΕΚΑΒ γίνεται στις 4:21. Είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
1: Ώρα, ναι.
2: Εκεί φαίνεται να γίνεται και προσπάθεια καθαρισμού. Όπως αποκαλύπτηκε στο δημοσίευμά της η Real News της Κυριακής, οι αστυνομικοί πήραν τα φίλτρα του συγκεκριμένου μηχανήματος. Παρένθεση, τα φίλτρα στο συγκεκριμένο μηχάνημα είναι μοναδικά για κάθε ασθενή. Δεν τα χρησιμοποιούν δηλαδή για μια ομάδα ασθενών και όταν αυτά τα φίλτρα γεμίσουν τα πετούν. Για κάθε ασθενή είναι διαφορετικό το φίλτρο. Κατά συνέπεια, οι αστυνομικοί πήραν αυτά τα δύο φίλτρα για να συγκρίνουν το γενετικό υλικό που θα βρουν στο εσωτερικό του με το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, ώστε να μην υπάρχει ουδε μία αμφιβολία ότι συγκρίνουν το γενετικό υλικό που θα βρουν στο εσωτερικό του με το γενετικό υλικό του τραγουδιστή, ώστε να μην υπάρχει ουδε μία αμφιβολία.

0: γιατρών, με ή αν εισαγωγικών η λέξη θα μεταφερθεί εκ νέου στον εισαγγελέα για να απολογηθούν και να δούμε πια και την ποινική τους αντιμετώπιση, διότι ήδη ο κύριος Λικούδης, ο δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη αλλά και της οικογένειάς του, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορητηρίου, δηλαδή από θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα.
1: Θα δώσει πάνω, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα, θα δώσει. Καλημέρα. Συμπληρωματικά να πω ότι η γνωστή νομικός η Κατερίνα Φραγκάκη, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχει προσωπεί τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, περιέγραψε 2 ελέγχους από αρμόδια επιτροπή για αυτά τα ιατρία. Και θα την καλέσουμε, λέω, αν δεν έχει αντίρρηση αύριο να την έχουμε. Όπου 2 φορές πήγε η επιτροπή, μία το 24, μία το 25, στο συγκεκριμένο ιατρείο και δεν τα βρήκε τα μηχανήματα.
1: Μετά από καταγγελίες, να πούμε έτσι.
2: Δεν τα βρήκε. Τα είχαν κρύψει.
1: Κανονικότατα.
2: Τα είχαν κρύψει. Αν πει κανέναν έλεγχο, τι έλεγχο κάνανε, δεν το ξέρω, ούτε εσύ το ξέρεις. Τα είχαν κρύψει, ρε.
1: Αφού ξέχαν ότι είναι παράνομα.
2: Και όπως σωστά λέει ο Λάσκαρης, για να τα κρύψουν, πάνε να πει ότι ξέραν θα τους γίνει έλεγχος. Προφανώς κάποιος τους ενημέρωσε και τους είπε: παιδιά, έρχεται το κλιμάκιο.
1: Κάποιον είχαν μέσα.
2: Ναι, το νου σας.
1: Βρωμάει πολύ αυτή η υπόθεση. Έχει ανοίξει και πάρα πολλά μέτωπα γενικά για αυτές τις κλινικές αυεξίας. Θα τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα και τα χρήματα που έπαιρναν για να κάνουν αυτές τις σε εισαγωγικά θεραπείες. Ακούμε για 7.000, 350 ευρώ η επίσκεψη. Για τίποτα, για τσαρλατάνους.
2: Ναι.
1: Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά και τις επόμενες μέρες θα ανοίξει πολύ η συζήτηση.
2: Επειδή το είπαμε και στην πρώτη ώρα, να το πούμε και στη δεύτερη, χρόνια πολλά στον Γιάννη Παπαγιάννη που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Χρόνια πολλά, ρε Γιάννα, ρε. Να χαίρεσαι και τα παιδιά σου, να είσαι υγιής, να είσαι χαμογελαστός και να έχεις πάντα επιτυχίες. Ο φίλος ο Νίκος λέει: τους Σαουδάραβες να τους σώσει η συμφωνία της Μέκας και οι Αμερικανοί φίλοι τους, στους οποίους επενδύουν δισεκατομμύρια. Ναι, αμέσως σώθηκαν. Φάγανε, πιάσανε από σβέρκο που λένε οι Σαουδάραβες.
1: Πιάστηκαν από σβέρκο.
2: Πήρανε τους Πακιστανούς, είπαν: παιδιά, έχουμε συμφωνία. Δεν κάναμε μια συμφωνία. Εδώ στη Μέκα την κάναμε. Ναι, αμέ. Δεν ειδοποιείτε και τους Τούρκους. Ναι, λέει: βεβαίως, θα σας ειδοποιήσουμε εμείς. Μην μας καλέσετε, θα σας πάρουμε εμείς. Με τους Χούθη εννοώ. Το ίδιο είπαν και οι Αμερικανοί περίπου.
1: Άρα. Παναγιώτης Βολάνιος. Όχι τηλεφωνική μας γραμμή, είναι εδώ το παιδί στο στούντιο. Παναγιώτης Βολάνιος.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Καλώς το κομμάτι.
3: Ήρθα. Δεν βγήκα το τηλέφωνο, είμαι εδώ.
1: Για πες.
3: Αρκετή κίνηση. Από νωρίς ξεκίνησε σήμερα. Εξάλλου είναι ανοιχτά και τα σχολεία πλέον. Οπότε δύσκολες θα είναι οι πρώτες πρωινές ώρες, κάθε μέρα σχεδόν. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο. Απροσπέλαστη άνοδο στον Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου στο κέντρο της Αθήνας και Βασιλίσσης Σοφίας. Γενικά αυτήν την ώρα στο κέντρο, από ό,τι βλέπω, μόνο από τη Βασιλίσσης Αμαλίας περνάς. Στο κόκκινο είναι και άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, ανατμήματα σε Αγία Παρασκευή και Χολαργό. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Δυσκολίες σημειώνονται στις Αλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη και Μικράς Ασίας προς το λιμάνι του Πειραιά. Στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Μεταμόρφωση ως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και τουλάχιστον 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία.
1: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, μας έκανες την καρδιά περιβόλη.
2: Ευχαριστούμε, ρε, Παναγιώτη. Ωραία ξεκινάει η εβδομάδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
2: Δυνατά.
1: Είναι και η πρώτη μέρα με τα κανονικά σχολεία. Γιατί Παρασκευή ήταν αγιασμός. Σήμερα είναι όλοι μαζί την ίδια ώρα. Πάμε δυνατά.
2: Κουράγιο, ρε παιδιά, κουράγιο. Καλημέρα, Νικόλα. Ήρθες να με επιβεβαιώσεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς να πάμε Σαουδική Αραβία, ρε, και θα έρθουν εδώ πέρα οι τζιχαντιστές. Εντάξει, Νικόλα μου, εντάξει. Έλα, να είσαι καλά. Προσπαθούσα αναλυτικά να σου εξηγήσω, έκανα αυτό το λάθος και σε σένα και στους φίλους, ότι η αρτηρία που χτυπήθηκε από ντρόουν μέσα στο Σαββατοκύριακο, τα οποία σηκώθηκαν από το Ιράκ, τον Χούθη, είναι η εναλλακτική οδός από τα στενά του ορμούς. Λένε

0: για 5 εκατομμύρια, 6 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ότι πέρναγαν από εκεί. Αυτοί που οι Σαουδάραβες αποφάσισαν να στείλουν τη λειτουργία της. Τώρα εσύ καταλαβαίνεις. Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα? Καμία δεν έχουμε. Εντάξει, έχεις δίκιο.
1: Ο Γιάννης λέει ότι το κράτος επιλέγει να μην μειώσει το φόρο στα καύσιμα, γιατί μέσα από αυτό κερδίζει πάρα πολλά χρήματα. Ναι. Και θα σου πω ότι με τον Γιάννη δεν θα διαφωνήσω. Έχεις δει την απόδειξη από όταν έχεις βάλει βενζίνη? Αν έχεις βάλει 50 ευρώ, τα 25 είναι καύσιμα, τα 25 είναι φόρος. Λέω τώρα εγώ. Ναι. Έρδιζες, ας πούμε, ότι για να κάνουμε μια απλή άσκηση. Είχε 1 ευρώ η βενζίνη. 1 ευρώ το λίτρο, έτσι. Άρα τα 50 λεπτά πήγαιναν στο κράτος. Τώρα που έχει 2 ευρώ η βενζίνη, γιατί να μην πηγαίνουν πάλι τα 50 λεπτά στο κράτος και τα υπόλοιπα να το καύσιμο, ώστε να μειωθεί στο 1,50 από 2.
0: Πολύ σωστή σκέψη και εσένα και του Γιάννη. Αλλά υπάρχει το παράδειγμα της Ισπανίας. Και επίσης υπάρχουν αρθρογράφοι σε ολόκληρη την Ευρώπη που λένε ότι πράγματι θα ωφελήσει το μέτρο αυτό, αλλά για έναν ή δύο μήνες. Γιατί μετά, επειδή η φύση απεχθάνεται τα κοινά, κάποιος θα έρθει να συμπληρώσει το κενό. Καταλαβες. Το πρόβλημά μας εδώ όμως δεν είναι για ένα-δύο μήνες. Γιατί όταν σου λέει ο Τραμπ ότι εγώ θα κάνω πόλεμο και τον πόλεμο θα τον τελειώσω μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, και μετά λέει μπορεί όμως να πάει και μέχρι το 2029, πάει να πει το πρόβλημα δεν είναι για δύο μήνες, είναι για τα επόμενα πολλά χρόνια.
1: Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι έχω καταλάβει, και τα κυβερνητικά στελέχη ή το οικονομικό επιτελείο, πάει μήνα-μήνα ανάλογα με το τι συμβαίνει στον κόσμο.
0: Εγώ
1: και πώς πάει με τις τιμές.
0: Το ακούω, αλλά να μην είναι προσωρινό, να είναι μόνιμη η ανακούφιση, έστω αυτή που λες των 80 λεπτών, που είναι σημαντική στο λίτρο τα 80 λεπτά. Μην έρθουν σε ένα-δύο μήνες και πούνε, α, ξέρετε κάτι, έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει τώρα, τι να κάνουμε. Πάει. Αυτό ήταν πολύ ακριβό. Έπρεπε να αναπληρωθεί το κενό. Γιατί είναι πολύ πιθανό να συμβεί.
1: Εκεί παίρνουν ελεγκτικοί μηχανισμοί όμως.
0: Ναι,
1: οι
0: τους,
1: οποίοι δεν υπάρχουν.
0: Τους είδες εσύ?
1: Πολύ ωραία.
0: Μπράβο. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον κάθε σπίτι είναι διαφορετικό και έχει τις δικές του ανάγκες. Γι' αυτό το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει διαφορετικά προγράμματα ρεύματος. Και για το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι υπάρχει το ρεύμα Maxi Home Energy Save με 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 ευρώ και 9 λεπτά, δηλαδή την κιλοβατόρα. Μπες στο Φυσικό Αέριο Ελλάδος, φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα για όλα τα προγράμματα ρεύματος.
1: Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσίας στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα, παρακαλώ πολύ, για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτίριου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα και στο πορτοφόλι σας. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του τεχνικού τμήματος υποστήριξη είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Τάντης. Αντένα Πάτρας, 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει, 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά.
4: Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν.
10: Γεια σας, τηλεφωνώ από μια εταιρεία δημοσκοπήσεων και θα ήθελα να μάθω ποιον σταθμό ακούτε.
9: Απαντήστε τους Αντένα Πάτρας 105,3. Αναμεταδίδει Real FM σε Real Time.

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Πολύ καλημέρα σας. Για λίγα λεπτά ακόμη θα είμαστε εδώ κοντά σας. Δεν ξέρω αν είδες, Γιώργο μου, τα κινδυνολογικά σενάρια για την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, έχω συγκλονιστεί. Απλά να πω συγγνώμη, μου επιτρέπεις, επειδή έχει ο κύριος Απόστολος πολύ ευγενικό μήνυμα και λέει: εξηγήστε μας λίγο, σας παρακαλώ, τα ωφέλη, γιατί δεν γίνονται αισθητά από την παρουσία των Patriot στη Σαουδική Αραβία. Σας εξηγώ λοιπόν ότι η συστοιχία αυτή προστατεύει μία από τις αρτηρίες. Εάν τη χτυπούσαν την αρτηρία αυτή, γιατί το επιχείρησαν πάρα πολλές φορές οι Ιρανοί στη διάρκεια της σύγκρουσης αυτής, και αυτή η αρτηρία θα σταματούσε να λειτουργεί. Κάθε αρτηρία που σταματάει να λειτουργεί και δυσχεραίνει την μεταφορά των καυσίμων, τα κάνει πιο ακριβά στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Προσπαθώ να το εξηγήσω όσο πιο απλά και όσο πιο γρήγορα γίνεται. Κλείνω την παρένθεση. Έλα, Κασιανή μου, πάμε στην τεχνική νοημοσύνη.
0: Λοιπόν, ο Ντάριο Αμοντέι είναι ο CEO της Anthropic. Ναι. Προειδοποιεί για κίνδυνο ανεξέλεγκτων σμηνών AI πρακτόρων που θα μπορούσαν μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες, τώρα, σύντομα, να αποκτήσουν τον έλεγχο μεγάλου μέρους του διαδικτύου. Ενώ κάποιος άλλος είπε ότι μέχρι το 2030 θα μας έχουν διαλύσει, λέει, το AI. Θα καταστρέψει τον πλανήτη με το ρυθμό ανάπτυξης που έχουν.
1: Δεν φτάνουν τα προβλήματά μας. Θα έχουμε τώρα και το άγχος με τους πράκτορες της τεχνητής νοημοσύνης. Υπέροχα.
0: Όλα αυτά που βλέπουμε στις ταινίες, φαντάζεσαι να γίνουν πραγματικότητα.
1: Σαν το. Ένα είναι το Matrix, το άλλο που ήταν εσύ όταν ήμασταν εμείς παιδιά με τον Σβαρτσενέγκερ, το I'll be back. Έλα, πες το Terminator. I'll be back. Που στο τέλος χάνει η ανθρωπότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παναστατεί η τεχνητή νοημοσύνη και.
0: Τελειώσατε.
1: Ναι. Τελειώσατε. Μέχρι εκεί ήσασταν. Τελειώσατε. Είναι αυτό που λένε εξής, Κασκανή, παιδιά στην ουρά. Εδώ στην προκειμένη περίπτωση έχουμε τους Τούρκους εμείς, έχουμε διάφορα ζητήματα. Έχουμε την ακρίβεια, έχουμε ωραία θέματα. Τεχνητή νοημοσύνη στην ουρά, παρακαλώ, να περιμένει.
0: Όχι, εντάξει. Τεχνητή νοημοσύνη. Πάμε δυνατά.

0: λέει ο Λάσκαρης, λέει. Ένα βιντεάκι, λέει, που είδε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έναν τύπο που λέει: παιδιά, μπορούμε να ελέγξουμε το πρόβλημα της τεχνητής νοημοσύνης. Του λένε οι άλλοι: τουλάχιστον τι να κάνουμε. Βγάλετε από την πρίζα.
1: Σε διαφημιστικό περιβάλλον, τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σπιτιού. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
0: Το ίδιο περιβάλλον, πόση πράσινη ενέργεια χωράει σε ένα Σαββατοκύριακο. Στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης για τρίτη συνεχή χρονιά, σε περιμένει με δημιουργικές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Έλα να γνωρίσεις την τέχνη του έμπρου και να δημιουργήσεις το δικό σου κλαστράκι, να φτιάξεις μοναδικά σχέδια με την τεχνική της μεταξωτυπίας και να απολαύσεις ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο δημιουργία και διασκέδαση. Και για τους μικρούς ποδηλάτες υπάρχει φυσικά το Kids Bike Park. Βρες το πρόγραμμα των δράσεων στα social media του Φυσικού Αερίου ή στο φυσικοαερίοελλάντος.gr και μάθε περισσότερα. Ραντεβού στο ξέφωτο.
1: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι η ημέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Γι' αυτό θα κλείσουμε σήμερα με ένα παραδοσιακό μικρασιατικό τραγούδι. Δεν έχουν περάσει πολλές μέρες, Γιώργο, από την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας που έλεγε πως οι Έλληνες κατέσφαξαν τάχα τους Τούρκους στη Σμύρνη.
0: Ναι, αντιστροφή της πραγματικότητας λέγεται αυτό. Το συνηθίζουν στην Τουρκία. Συνηθίζουν να εξαφανίζουν γενιές ανθρώπων. Οι Πόντοι, οι Αρμένοι, οι υπόλοιποι Έλληνες τους εξαφανίζουν και μετά μας λένε ότι αυτοί προκαλούσαν και δεν ήταν εξαφάνιση, δεν είναι τα στοιχεία λάθος. Και λες και δεν έχουμε εμπειρία εμείς και εδώ στην Μητροπολιτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στην Ισιωτική Ελλάδα, δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Να θυμόμαστε, αυτό είναι το μεγάλο όπλο, να θυμόμαστε και να εξοπλίσουμε τα παιδιά μας και τις επερχόμενες γενναίες με μνήμη.
1: Να είμαστε εδώ και να τα θυμίζουμε.
0: Την καλημέρα μας στο φίλο μας τον Γιώργο, τον ανορθόγραφο, τον Στέφανο, τον Real Blogger, τον Παναγιώτη. Χαμός γίνεται, συγγνώμη ρε παιδιά, δεν προλάβαμε να διαχειριστούμε σωστά τα μηνύματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες ημέρες να διαβάζουμε περισσότερα. Συνεχίστε αν θέλετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την ακρόαση και για όσα γράφετε.
1: Ακολουθούν ο Ιωσήφ Καλαμαράκης και η Αμαλία Κάτζου.
0: Να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα. Ευχαριστούμε τον Λάσκαρη Αγοραστό και την Ειρήνη Κούρτη. Μείνετε στο Real FM.
1: Τα λέμε αύριο στις 6.
0: Καλημέρα.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
1: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείο Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1 Go Retail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: και από μεταμόρφωση ως εγκάλεο στην κάδο της Κηφισίας στο ψυχικό, στην Αθηνών από Χαϊδάρη ως Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστερήσει μειώνονταν ατμήματα σε Βασιλή Σοφία Αρδιτού και στην Αττική Οδό, από Ζεφύρι ως Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιεροναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο γιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,3 δολάρια το βαρέλι. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, νοτίως της Γαβδού. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Πανετολικό με 3-0 για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Ισοπαλία 1-1 για την ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον τοπικό Αστέρα. Στα υπόλοιπα παιχνίδια ΠΑΟΚ Άρης 2-0, Ολυμπιακός Όφη 0-1, Καλαμάτα Βόλος 3-1, Ηρακλής Ατρόμητος 1-1 και Κηφισιά Λεβαδιακός 0-0. Στην κατάταξη προηγείται ο Παναθηναϊκός με 12 βαθμούς και ακολουθούν ΠΑΟΚ Όφη και Πανετολικός με 9. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4346-92.
7: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-4343-49.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
9: Δηλαδή, μόνον ο Σπύρος το είδε. Σπύρο, πρέπει να αναμειχθείς. Πιάσε αυτά.
10: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
9: Το είδες όμως καλά το όραμα.
11: Ολοκάθαρα.
9: Τότε πάρ'.
12: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
13: Α, και εγώ νομίζω πως το είδα.
9: Πες το λοιπόν, νύχτα δεν το δες.
13: Πίσα.
9: Πιάσε λοιπόν.
14: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
9: Εσύ.
11: Μα είναι δυνατόν να το δουν αυτοί και να μην το έχω δει εγώ?
15: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
9: Έτσι, μπράβο. Πιάσε και εσύ.
8: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
10: Ή θα μας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα?
12: Εμείς έχουμε όραμα.
14: Που βάζει το όραμα.
15: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα.
9: Λοιπόν, τι είδατε?
16: Το όραμα του Αγίου Βαλαντίου.
9: Εντάξει.
16: Έγινε.
17: Εσύ το είδες το όραμα?
18: Ποιο όραμα?
17: Του Αγίου Βαλαντίου.
18: Όχι.
17: Κάνα άλλο όραμα μήπως είδες?
18: Όχι, βλέπω οράματα αλλά δεν γίνεται ποτέ πραγματικότητα.
17: Κακός.
18: Α, κακός.
17: Γιατί
18: αυτό,
17: εδώ όπως άκουσες, όλοι έχουν ένα όραμα.
18: Αυτό.
17: Όλοι έχουν δει
18: αυτό
17: ένα όραμα.
18: Διαπιστώνω με το ηχητικό σου.
17: Κοίταξε, δεν ξέρω από λεφτά και από όλα τα υπόλοιπα, αλλά από οράματα πηγαίνουμε καλά.
18: Τι λεφτά τώρα, δεν χρειάζονται τα λεφτά. Τώρα λεφτά τώρα. Και εσύ, τι τα λεφτά? Λεφτά. Δεν τα θέλουμε τα λεφτά.
17: Θέλουμε οράματα.
18: Οράματα θέλουμε. Άσε τα λεφτά. Δεν τα θέλουμε. Δεν θέλουμε το πετρέλαιο, ενέργειες, ηλεκτρικά και τίποτα. Δεν θέλουμε. Δεν. Τα είμαστε με το λιχνάρι. Δεν το λέω τυχαία αυτό. Κάτσε να δεις.
17: Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρήκαμε στο αληθινό ραδιόφωνο.
18: Με όραμα ξεκινάμε, με όραμα.
17: Μην ανησυχείτε καθόλου, παιδιά. Υπάρχει όραμα σε αυτή τη χώρα. Έχουμε οραματιστές πολιτικούς.
18: Τώρα ησύχασα. Να το ξέρεις. Τώρα έχω μια, αισθάνομαι μια ανακούφιση, κατάλαβες.
17: Βέβαια, ο real blogger, ο οποίος είναι και λίγο ζυζάνιο.
18: Ναι, είναι ζυζάνιο.
17: Ακεντρεχής, δηλαδή.
18: Τέλος πάντων,
17: εδώ το όραμα λέει. Εκεί το όραμα. Πού είναι το όραμα?
9: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
10: Τι πράγμα?
9: Το όραμα.
10: Όι.
17: Όι. Εσείς το είδατε το όραμα? Εάν το είδατε, τι όραμα είδατε?
18: Και αν το είδατε και τι είδατε, και αν τελικά έγινε το όραμα? Γι' αυτό είναι και σημαντικό να το λες, το βλέπεις, αλλά να γίνει κιόλας. Γιατί αν μείνει μόνο όραμα, λιμονό μας. Αυτό λέω.
17: Είμαστε λίγο ονειροπαρμένοι, όπως καταλαβαίνετε, που λέει και ο Λάσκαρης Αγοραστός απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη, η οποία βρίσκεται στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Η κυρία Αμαλία Κάντζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο
18: ναι,
17: του αληθινού ραδιοφώνου.
18: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης, οραματιστής, στο άλλο μικρόφωνο.
19: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
17: Όπα, τι είναι αυτό πάλι?
18: Γιατί πλενόμαστε εμείς?
17: Τι θέλει να πει η κυρία?
18: Τι θα πλένεστε?
17: Μετά τα οράματα δηλαδή θα κάνουμε και μπάνιο? Σετ πάνε αυτά?
18: Δεν ξέρω πάνε σετ, αλλά υποτίθεται ότι πλενόμαστε. Τι υποτίθεται? Πλενόμαστε. Γιατί μας το βάλεις αυτό, να πλένεστε?
19: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
18: Γιατί κάνει έτσι?
17: Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Υπάρχει έρευνα. Θα την πούμε στη συνέχεια. Υπάρχει μια κατηγορία συμπολιτών μας λοιπόν, η οποία δεν κάνει μπάνιο.
18: Παναγία μου.
17: Για συγκεκριμένους λόγους. Θα τα ακούσετε στη συνέχεια.
18: Τι μας ετοιμάζει?
17: Πολλά και διάφορα. Ο Πάνος βλέπει ένα όραμα, 2-15 η αμόλυβδη.
18: Αυτό δεν είναι απλό. Τι 2-15, 2 και 20-25 και θα δούμε.
17: Αυτό δεν είναι όραμα, Πάνο μου, είναι η πραγματικότητα. Καλημέρα και στον Παντελή στην Πρέβεζα. Ό,τι καλύτερο λέει, έρχεται το όραμα. Καλή εβδομάδα. Ενώ ο Βασίλης λέει,
18: τον καημένο τον Βασίλη,
17: εδώ στο Κηφισό οι περισσότεροι έχουμε δύο όραμα, τον ουρανό σφοντίλη.
18: Καλημέρα, καλημέρα Βασίλη μου.
17: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον αγαπητό. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον Φάνη, ο οποίος κάνει λόγο εδώ για τα πατίνια. Θα πάμε και στο θέμα των πατινιών,
18: ναι,
17: στη συνέχεια.
18: Έχουμε πολλά θέματα έτσι.
17: Είναι πάρα πολλά τα θέματα, είναι πολύ πλούσια η επικαιρότητα.
18: Να τα πούμε έτσι επιγραμματικά, με τι θα ασχοληθούμε.
17: Φυσικά, τα ελληνοτουρκικά πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο το Σαββατοκύριακο και το μήνυμα το οποίο έστειλε στην Τουρκία. Από εκεί και πέρα η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα μηνύματα τα οποία έστειλε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
18: Τα καρφιά και τα λοιπά και το οικονομικό του πρόγραμμα.
17: Φυσικά το οικονομικό πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και ο θόρυβος που υπάρχει ακόμα σχετικά με την κοστολόγηση, η δήλωση του Παύλου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας που έχει ανάψει φωτιές, η έρευνα που σας λέγαμε σχετικά με το μπάνιο, ποιοι κάνουν μπάνιο και ποιοι δεν κάνουν και για ποιο λόγο, ο χαμός που γίνεται στη Μέση Ανατολή, έχουν ξαναμπεί οι Χούθοι στο παιχνίδι.
18: Και μπαίνουν και οι Χούθοι και πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι. Και καταστρέφουν και ενεργειακές εγκαταστάσεις και καταλαμβάνουν στενά που δεν τα είχαν πριν. Και αλλάζει τελείως το παιχνίδι στον ενεργειακό χάρτη. Τώρα κρατήστε το αυτό, γιατί το πετρέλαιο πάει προς τα $110.
17: Πολύ χαρήκαμε, κυρία Αμαλία.
18: Ναι.
17: Ευχαριστούμε πολύ. Φυσικά σήμερα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Ναι. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι, η Λαϊκή Αγρυπνία από χθες εκεί στην Νίκαια. Και φυσικά πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απαντήσεις σχετικά με τη λειτουργία του συγκεκριμένου ιατρείου στο Κολωνάκι, αλλά και όχι μόνο. Είναι αυτή η περίφημη κβαντική, λέει, ιατρική, η σαμανική ιατρική, η ιατρική της ευεξίας, της αναζωογόνησης,
18: ναι,
17: και
18: ναι,
17: όλες αυτές οι μπουρδες στα φύκια για μεταξωτές κορδέλες που πουλάνε στον κόσμο, γιατί τους έχουν αφήσει όμως να τα πουλάνε, να τα λέμε και αυτά. Και φυσικά όλη η υπόλοιπη επικαιρότητα, τι συμβαίνει και στην Ευρώπη, εκλογές στη Σουηδία, εκεί όπου προς το παρόν έχουν πάρει την πρωτιά οι σοσιαλδημοκράτες με βραχία κεφαλή από
18: θρίλερ,
17: τη δεξιά.
18: Το αποτέλεσμα, δηλαδή αυτή η εκλογική μάχη εξελίσσεται σε θρίλερ.
17: Και η αθλητική επικαιρότητα, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός από χθες το βράδυ βρίσκεται πρώτος στην βαθμολογία, έχοντας το σερί, το απόλυτο των 4 νικών σε 4 παιχνίδια. Απλά καταγράφουμε και την αθλητική επικαιρότητα.
18: Ναι, καλά, σιγά μην δεν την κατέγραφες. Θα την κατέγραφες, αλλά τώρα λίγο πιο πολύ. Γιατί είναι πρώτος ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, απόρρο πως δεν είπες ότι έχασε ο Ολυμπιακός από τον Όφη στο Καραϊσκάκι. Απόρρο.
17: Θα τα πω στη συνέχεια όλα.
18: Λέω κι εγώ, γιατί λίγο λέω κι εγώ. Το έχασε αυτό, δεν θα το πει. Πώς γίνεται αυτό.
17: Μου φεύγουν εμένα κάτι τέτοια.
18: Όχι ποτέ.
17: Καλημέρα και στο Σωτήρι στην Αμοργό. 2,50 η βενζίνη. Η αμόλυβδη στην Αμοργό. Καλημέρα και στο Δήμο από το Βόλο. Είμαι στο δρόμο, λέει, και βλέπω τα πιτσιρίκια που πάνε πρώτη μέρα σχολείο και ειλικρινά πάνε σαν κατάδικοι στο απόσπασμα. Άρχισαν, παιδιά, από την Παρασκευή με τον αγιασμό τα παιδιά να μπαίνουν σιγά σιγά σε ρυθμό. Δεν τους έπεσε, όπως είναι λογικό, καλά αυτή η πρώτη μέρα, γιατί τα παιδιά ήθελαν και λίγο παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όταν ρωτήθηκαν, άρχισαν να δίνουν πολύ χαριτωμένες απαντήσεις.
20: Έτοιμοι εδώ, μοντέλα, μοντέλα. Ο Νικάγγελος και ο Μπίλης, ο Βασίλης. Λοιπόν, εδώ τρίτο γυμνάσιο Αμαλιάδας. Καλημέρα. Εύκολο το ξύπνημα, Νικάγγελε.
21: Ναι. Στην πραγματικότητα, εγώ ξύπνησα 5.
20: 5 η ώρα. Το σχολείο ήθελες να έρθεις, εντάξει.
21: Για τον αγιασμό, ναι.
20: Για τον αγιασμό, ναι. Τις επόμενες μέρες θα είναι καλύτερα, βέβαια.
21: Επειδή ξυπνώ νωρίς.
20: Ναι.
21: Γι' αυτό δεν μ' αρέσει.
20: Δεν σ' αρέσει το σχολείο.
21: Άμα ήταν 12, όμως θα μ' άρεσε.
18: Α, εντάξει.
21: Μόνο γι' αυτό το λόγο.
18: Α, εντάξει. Έτσι, παιδί.
17: Ωραία, ο Νικάγγελος.
18: Αμαλιάδα.
17: Αμαλιάδα. Έλα, καλημέρα.
18: Καλημέρα σας.
17: Άμα ήταν 12, λέει, μια χαρά θα αργούν.
18: Τι μου εξυπνάτε από τις 5-6.
17: Είναι μια πρόταση. Θα πρέπει να εξεταστεί.
18: Κυρία Ζαχαράκη, να το πούμε στην Πρωτοπαιδεία. Κυρία Ζαχαράκη.
17: Μην ξυπνάτε τα παιδιά.
18: Μην τα ξυπνάτε. Άγρια
17: χαράματα. 12 η ώρα, μια χαρά. Each time you hear a loud and collective sigh, making... Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Στέφανο.
18: Καλημέρα και στον Ευάγγελο στη Νέα Σμύρνη.
17: Τώρα είσαι, κατευθείαν.
18: Τώρα
17: και εσύ τώρα.
18: Ευάγγελε, Ευάγγελε.
17: Όχι, διάβασε όμως, γιατί το λέμε τώρα και εσύ. Ναι.
18: Καλημέρα, εντάξει και τα λοιπά. Δεν θα πω τα καλά λόγια. Τώρα ισχύει ότι ο κ. Ανδρουλάκης στο Πασόκ θα βάλει 2 υποψηφίους σε Λέσβο και Μυτιλίνη.
17: Εντάξει τώρα.
18: Έκανε
17: Έκανε ένα λάθος τώρα ο κύριος Ανδρουλάκης χθες εκεί στη συνέντευξη τύπου.
18: Γίνονται αυτά.
17: Και είπε.
22: Φανταστείτε ένα πάρκο που θα φορά μόνο το ελαιόλαδο. Στην Κρήτη, στη Λέσβο, στη Μυτιλίνη.
17: Είναι και στη Λέσβο και στη Μυτιλίνη.
18: Εντάξει, έκανε
17: έχει
18: λάθος.
17: Έχει μείνει αυτό, ρε παιδί μου. Ναι. Από το παρελθόν.
18: Το έχει κάνει κι άλλος αυτό.
17: Εντάξει, ναι. Λάθη γίνονται και λάθη. Ναι. Παιδιά, γίνονται και
18: κοίτα
17: λάθη.
18: Ο Ευάγγελος πρωί-πρωί. Τι είναι. Καλημέρα και στον Βασίλη, στον Άγιο Στέφανο.
17: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα και στην Αρετή. Δρόσησε, λέει λίγο. Παιδιά, το Σαββατοκύριακο έκανε ζέστη.
18: Έκανε
17: εγώ
18: πάρα
17: ένιωσα
18: πολύ
17: ζέστη.
18: Κι εγώ.
17: Έτσι.
18: Και το μεσημέρι πολύ και το βράδυ. Δηλαδή, δεν έπεφτει η θερμοκρασία. Ελπίζω να δροσίσει τις επόμενες μέρες.
17: Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο, ο οποίος σήμερα μας ακούει στην Σαγκάη.
18: Α, Τασούλη, καλημέρα, καλημέρα.
17: Καλημέρα,
18: να δεις τι πιστός ο κρατής είναι ο Τάσος, ακόμα και στη Σαγκάη που είναι,
17: αμφιβολία.
18: Ανοίγει το βατοβάζι, realpayer.gr και ακούει.
17: Πείτε μας λοιπόν αν έχετε δει και εσείς το όραμα, έτσι όπως μας προτρέπουν οι πολιτικοί μας. Έχετε δει όραμα και τι όραμα έχετε δει? Στούντιο atrialfm.gr σήμερα που είναι η ύψωση του Τιμίου Σταυρού.
18: Του Σταυρού σήμερα, μεγάλη γιορτή.
17: Βεβαίως, μεγάλη
18: και
17: γιορτή.
18: Ξέρεις ότι σήμερα είναι νηστεία κανονικά?
17: Τι είναι σήμερα?
18: Νηστεία.
17: Τι νηστεύουμε?
18: Δεν τρως κρέας, γάλα, τίποτα.
17: Τι τρως?
18: Τι τρως? Λαχανικά, θαλασσινά, αυτό που τρώμε και στην νηστεία όταν νηστεύουμε. Τι είναι ότι τρώω, δεν ξέρει τι τρώω στην νηστεία.
17: Δεν ξέρω, ρε πουλάκι μου.
18: Ρε πουλάκι μου, δεν ξέρει να κάνει το σταυρό σου. Δεν ξέρει την αρτοκλασία. Δεν το ξέρει αυτό με τίποτα. Δεν ξέρει και τι τρώνε στην νηστεία.
17: Δεν ξέρω τι να κάνω.
18: Ωραία,
17: δεν νηστεύω.
18: Ούτε τη μεγάλη εβδομάδα.
17: Μεγάλη εβδομάδα δεν τρώω κρέας.
18: Α, τα άλλα τα τρώω όμω.
17: Ναι,
18: αμπουλάκια δηλαδή και τυριά και δεν τρώω.
17: Εννοείται.
18: Δεν νηστεύει τότε.
17: Αποφεύγω το κρέας, ρε παιδί μου.
18: Παιδί μου, δεν είναι νηστεία αυτό που κάνεις, δεν καταλαβαίνεις η νηστεία.
17: Είναι η μερική.
18: Αυτή που σε βολεύει είναι η νηστεία.
17: Ακριβώς.
18: Α,
17: εντάξει. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους έχουν την ονομαστική τους εορτή.
18: Χρόνια
17: πολλά στον Σταύρο και στην Σταυρούλα. Χρόνια πολλά για καλά. Σήμερα, που για να μην ξεχνιόμαστε, είναι και η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Ο ξεριζωμός του ελληνισμού από τη Μικρά Ασία, η καταστροφή της Σμύρνης, που ολοκληρώθηκε σαν χθες 13 Σεπτεμβρίου με την πυρπόληση της Σμύρνης. Χιλιάδες, δεκάδες, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί και περισσότερο από 1 εκατομμύριο άνθρωποι οι οποίοι πήραν το δρόμο της προσφυγιάς. Έτσι, για να μην ξεχνάμε, και δεν θα την ξεχάσουμε, φυσικά, αυτή τη μαύρη επέτειο και στη συνέχεια της εκπομπής, αλλά καθώς αναφερόμαστε στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, είχαμε την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και γενικότερα στο σύμπλεγμα της Μεγίστης.
18: Τριήμερη επίσκεψη, και νομίζω ότι δεν το έκανε καθόλου τυχαίο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πήγε εκεί και έστειλε μηνύματα στην Τουρκία, ξεκάθαρα μηνύματα, και το έκανε και έτσι με όλο, πώς να πω, και αυτό το 5.000 ευρώ για κάθε οικογένεια που θα πάει εκεί που μένει για να στήριξει, γιατί το Καστελόριζο δεν είναι ένα πολύ ευαίσθητο, σε ένα πολύ ευαίσθητο σημείο, δεν είναι ότι οπουδήποτε το Καστελόριζο. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το ότι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και βεβαίως αυτά τα 5.000 ευρώ για τη στήριξη όσων θέλουν να πάνε στο Καστελόριζο, και αυτό είναι σημαντικό.
17: Είναι ένα κίνητρο λοιπόν εγκατάστασης για όποια οικογένεια θέλει να πάει να μείνει στο Καστελόριζο. Είναι 5.000 ευρώ οικονομική ενίσχυση σε ετήσια βάση, η οποία προσαυξάνεται 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Ταυτόχρονα αυτό το κίνητρο θα δοθεί και για τα στελέχη
18: των
17: ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και όλων των δημοσίων λειτουργών
18: που
17: βρίσκονται στο Καστελόριζο. Θα λάβουν λοιπόν μια οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους, από το 2027.
18: Και θα δημιουργηθούν και κάποια σπίτια με ιδιωτική, θέλω να πω, χορηγία από ιδιωτικό μεγάλο όμιλο, έτσι ώστε να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που είναι είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε είναι γιατροί να έχουν και το σπίτι τους, γιατί είναι το στεγαστικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και στο Καστελόριζο.
17: Ταυτόχρονα ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα υπάρξει επιδότηση για να προσθεθεί ακόμα ένα δρομολόγιο από τη νέα χρονιά, το οποίο θα συνδέει το Καστελόριζο λογικά κάθε Τετάρτη. Και βέβαια, αφού επισκέφθηκε το Καστελόριζο, πήγε και στην Ρο, πήγε και στη Στρογγύλη και έστειλε μήνυμα στην γειτονική Τουρκία.
1: Μάλιστα, από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας, θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανέναν. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστη στο διεθνές δίκαιο.
17: Αυτό ήταν το μήνυμα λοιπόν του Έλληνα Πρωθυπουργού προς την Τουρκία για το Καστελόριζο. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές από κανέναν. Στην Τουρκία είναι πυρ και μανία.
18: Πυρ και μανία με τα φυσικά τα μέσα ενημέρωσης εκεί. Έτσι να αναφέρονται στην επίσκεψη του Πρωθυπουργού και όχι και με έτσι θέλω να πω με ωραία λόγια.
17: Πέτε μου, αυτό το οποίο λένε οι Τουρκοί είναι ότι ήρθε λέει και χώθηκε στη μύτη μας.
18: Ακριβώς.
17: Ήρθε λέει και μπήκε στη μύτη μας, στο ρουθούνι μας.
18: Λες και τους ανήκει.
17: Ναι, γιατί η λογική τους είναι ότι το Καστελόριζο απέχει λέει από το ΚΑΣ 2 χιλιόμετρα. Εκείνος ήρθε λέει 580 χιλιόμετρα σε ένα νησί το οποίο είναι 10 χιλιόμετρα όλο με 500 κατοίκους και έμεινε τρεις μέρες. Χώνεται λίγο στο ρουθούνι μας.
18: Ναι, και επίσης τώρα το τι ακούγεται από αναλυτές στην Τουρκία. Ο Θεός να τους κάνει αναλυτές. Το ότι ξέρεις ότι μπορούμε να. Τα ίδια πάλι. Οι ψαράδες μας να καταλάβουν ένα νησί μέσα σε ένα βράδυ, όλα αυτά. Η ρητορική πια είναι ξεκάθαρη επιθετική και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός επέλεξε να πάει στο Καστελόριζο και να στείλει αυτό το μήνυμα.
17: Ενοχλήθηκαν εντωμεταξύ πάρα μα πάρα πολύ από το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε μπροστά στις κάμερες με τον ελληνικό στρατό.
18: Μα αυτό είναι γιατί, τι λένε, πρέπει να ήταν αποστρατικοποιημένο το Καστελόριζο.
17: Μπράβο, μπράβο,
18: το μπράβο μου, μπράβο μου, μπράβο μου. Λοιπόν, είδες. Ναι. Αυτό, με την αποστρατικοποίηση των νησιών. Αυτό
17: προβάλλει. Και μανία και διπλωματικά ξίδι, δεν είναι ξίδι, ορθό και ξίδι, δεν είναι
18: που λέει και ο σχέση
17: καλής γειτονίας. Και τι είναι αυτά τα πράγματα. Ενοχλήθηκαν. Ενοχλήθηκαν αρκετά, αλλά σε επίπεδο μέσων μαζικής ενημέρωσης. Έχουν βάλει μπροστά τα μέσα.
18: Ναι, γιατί επίσημη αντίδραση από την κυβερνητική δεν υπάρχει από την Τουρκία. Δηλαδή δεν άκουσα κάποιον να κάνει κάποια δήλωση, κάποιον αξιωματούχο. Αυτό που λέει είναι η προπαγάνδα της Τουρκίας που γίνεται πάντα μέσω των μέσων ενημέρωσης της γειτονικής χώρας. Αυτό το ξέρουμε.
17: Καλημέρα και στον Τάσο. Επιτέλους, λέει ο Μητσοτάκης, έκανε μια σωστή δουλειά πηγαίνοντας στο Καστελόριζο. Όσο λέει για τις αντιδράσεις των απέναντι, ξύδι.
18: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα εθνικά θέματα, νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Ιωσήφ. Εγώ θεωρώ ότι αυτά τα θέματα είναι τόσο ευαίσθητα, πρέπει να τα αφήσουμε μακριά από την πολιτική αντιπαράθεση. Μπορούν τα κόμματα να σκοτώνται για οτιδήποτε άλλο, να γίνεται κριτική στην κυβέρνηση για οτιδήποτε. Αλλά τα εθνικά θέματα, πρέπει στα εθνικά θέματα να υπάρχει ομοψυχία. Έχετε δει ότι στις χώρες, άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν, δεν είναι και πολλές, εμείς αντιμετωπίζουμε και το κάζους μπέλι, έτσι, δεν είναι. Μιλάμε ξεκάθαρη απειλή πολέμου είναι αυτό. Πάνε όλοι μαζί. Οπότε ας αφήσουμε τα λειτουργικά στην άκρη και ας τσακωθούμε για οτιδήποτε άλλο θέλετε.
17: Και ιδιαίτερα σε μια τέτοια περίοδο που φαίνεται ότι η Άγκυρα κλιμακώνει τη ρητορική της. Ανεβάζει πάρα πολύ τους τόνους και έχουμε μπροστά μας κρίσιμα επόμενα βήματα. Με πρώτο αυτό το οποίο έρχεται, δηλαδή την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο και την πόντιση του καλωδίου. Ακριβώς. Εκεί θα είναι το πρώτο γερό crash test.
18: Και βεβαίως, επειδή η ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο έχει και γαλλική παρουσία, το γαλλικό φαντ που συμμετέχει και πια πλέον, θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία. Γιατί και αυτό, Ιωσήφ, είναι ένα ερώτημα. Τι θα κάνει. Τι θα κάνει. Θα το δούμε λοιπόν επί του πεδίου, όπως λέει και ο. Άκουγα τον Υπουργό Εξωτερικών που το είπε πολλές φορές. Εμείς θα απαντήσουμε, αν προκληθούμε. Εμείς θέλουμε το διάλογο, θέλουμε τη διπλωματία. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά αν προκληθούμε, θα απαντήσουμε. Και αυτό είναι το λογικό.
17: Καλημέρα στον Μιχάλη στην Εθέλ, στη Σάγκαη, λέει και ο Τάσος. Λογικό. Πόσο να την αντέξει ο άνθρωπος.
18: Για μένα λέει.
17: Δεν ξέρω πόσο να την αντέξει λέει.
18: Τάσο μου, σε παρακαλώ, απάντησε, απάντησε. Μα τον Τάσο στο γυμναστήριο συναντιόμαστε με τον άνθρωπο, τι του κάνω εγώ.
17: Εσύ τώρα γιατί θύχτηκες, έχεις τη μύγα.
18: Μα λέει να τι να αντέξει, σε μένα να φέρετε.
17: Πουλάκι μου, έτσι είναι. Καλημέρα και στον Νίκο στην Ιερά Πέτρα. Σήμερα λέει είναι μία από τις μεγαλύτερες νηστείες, αγαπητή Αμαλία. Δεν τρώνε ούτε λάδι, όποιος μπορεί φυσικά.
18: Όχι,
17: καλή
18: αγαπητή
17: εβδομάδα.
18: Αμαλία, αγαπητή Ιωσήφ που δεν ξέρει τι. Όταν νηστεύει, νηστεύει μόνο το κρέας και τρώει από όλα τα άλλα.
17: Ψάρι σήμερα τρώω.
18: Όχι, είπαμε.
17: Ούτε ψάρι.
18: Βρε παιδί μου.
17: Τι θα γίνει, ρε πουλάκι.
18: Στην νηστεία τρως μόνο θαλασσινά. Μπορεί να φας καλαμαράκια. Ιωσήφ, καλαμαράκια, χταποδάκι. Τέτοια τρως. Δεν τρως ψάρι, δεν τρως ψαρικά, θαλασσινά τρως. Δεν τρως γάλα, τα παράγωγα του γάλακτος, τυρί και κρέας βέβαια. Τι δεν καταλαβαίνεις.
17: Μάλιστα, κατάλαβα.
18: Δηλαδή δεν κάνεις νηστεία με λίγα λόγια.
17: Κατάλαβα.
18: Θα κάνω μια αρτοκλασία για σένα να σε συγχωρέσει ο Θεός και η Παναγία.
17: Δύο να κάνεις.
18: Δύο, μη σου πω τρεις.
17: Good time,
18: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, νέα σεζόν, νέα αρχή και για τους πρωτοετής νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη, γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ, My Home for Students, έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από Coffee Island, γέμισμα ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
17: Καλημέρα και στο Βασίλη. Μην αγχώνεσαι για τα νηστίσιμα, βρε καλαμάρι μου. Λέει, θα σε πάω εγώ σε ένα κριτικό μόνο νηστίσιμα. Να με πας, να με πας, Βασίλη μου.
18: Μην του τάζετε, σας παρακαλώ, αγαπημένοι ακροατές, γιατί είναι σαν το μικρό παιδί του Ιωσήφ, να μην του τάξεις. Άμα του τάξεις, πρέπει να το κάνεις. Οπότε προσέχετε τι του τάζετε. Αυτό σας λέω.
17: Τελείωσες.
18: Τελείωσα.
17: Ρούφα τα αυγό σου, που λέγει η Βασιλιάδου. Πάμε για τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν τους τίτλους, για να μην ξεχνιόμαστε.
19: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε.
17: Όπα, απειλητικό ακούγεται αυτό. Κάποιοι δεν πλένονται, κάποιοι δεν πλένονται.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Το ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
1: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
1: V-Timer και ξένιασες.
6: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, Δροσερά Ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra, Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Μέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και στο κέντρο τα σημαντικότερα προβλήματα. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδος ακολουθίας στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον των ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανώδικα κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρελί.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
0: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 26930 24690.
4: Οπτικά ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αντένα.

Σαν σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου του 2001, φεύγει από τη ζωή η μεγαλύτερη λαϊκή φωνή που αναδείχθηκε ποτέ στη χώρα μας. Ο Στέλιος Καζατζίδης.

0: Μοναδική φωνή πραγματικά, αντικείμενο έρευνας.
1: Ναι, θα συμφωνήσω.
0: Αυτή η φωνή, ο αξέχαστος Στέλιος Καζατζίδης. Στη συνέχεια, όπως σας έχουμε πει, θα πάμε φυσικά και στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζανάκη. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη μία το μεσημέρι. Θα τελεστεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή από το νεκροταφείο της Νίκαιας. Να μεταφέρουμε ένα μήνυμα από την Ηλέκτρα. Καλημέρα. Ο σειρμός, λέει, προσδοκίσεις Πλακεντίας μας κατέβασε όλους τους αμπελόκηπους λόγω βλάβης μάλλον. Φανταστείτε, λέει, τι γίνεται αυτή την ώρα στις αποβάθρες.
1: Ταλαιπωρεί το κόσμος που βρίσκεται εκεί.
0: Και το έψαξε η Κασιανή Βραχά, ναι, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη Στασή, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε είναι ότι εκενώθηκε ο σειρμός λόγω τεχνικής βλάβης, αλλά ότι τους παρέλαβε ο επόμενος, ο οποίος ήρθε σε ένα λεπτό. Έτσι λένε,
1: μάλιστα,
0: από τη Στασή.
1: Στείλτε μας μηνύματα αν είναι έτσι, αν ταλαιπωρείστε, αν βρίσκεστε ακόμα εκεί, αν έχει αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Νύχτα πέρασε.
0: Τι είναι τούτο? Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Καλημέρα. Τσουπ.
0: Καλημέρα, Εμμανουήλ, αγαπητέ φίλε. Επειδή έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον ελληνικό κινηματογράφο, θα μου επιτρέψει να σου πω ότι κάνεις λάθος. Το «τελείωσες ρούφα το αυγό σου» είναι μια ατάκα της Γεωργίας Βασιλιάδου. Η ατάκα της Ζαρό Κωστά στο Ξενίδι, στο «Η ιδέα γίνει να φοβείται τον άνδρα», ήταν «τελείωσες μπούλι», γιατί όταν μιλάω εγώ, εσύ θα ρουφάς το αυγό σου.
1: Έτσι.
0: Είναι δύο διαφορετικές ατάκες. Να είσαι καλά, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Τώρα, ξέρεις ότι στα Lidl βρίσκεις ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα. Ξέρεις όμως ότι πώς έφτασαν μέχρι εκεί? Μεγάλωσαν σε επιλεγμένα ιχθυοτροφεία στην ελληνική θάλασσα, καθαρίστηκαν, ζυγίστηκαν καθαρισμένα για να πληρώνεις μόνο αυτό που καταναλώνεις και τοποθετήθηκαν σε ειδικές συσκευασίες. Μετά μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στα ψυγεία που τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρεις εσύ ολόφρεσκα και εγγυημένα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να τα μαγειρέψεις. Και αν θέλεις, να καλέσεις και εμένα. Όποιος ξέρει, ξέρει. Και πάει στα Lidl για να βρει ψάρια ολόφρεσκα, καθαρισμένα, έτοιμα για μαγείρεμα.
1: Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφίσης Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πιείτε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφίσης και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρυό αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι, το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε στο 801 11 34 34 34.
0: Πάμε και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκεί λοιπόν παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ,
1: ναι,
0: το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ για την επόμενη μέρα, με 7 εμβληματικές παρεμβάσεις για τις πρώτες ημέρες της διακυβέρνησης, τα 7 πρώτα νομοσχέδια δηλαδή που προτίθεται να φέρει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη, η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Και όπως κάναμε και στις προηγούμενες περιπτώσεις, δηλαδή και στην ομιλία του Κυριάκου

0: προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στη τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Φορολογούνται εισοδήματα και όχι επαγγέλματα. Αυξάνουμε το όριο απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
1: Λοιπόν,
2: αυτό ήταν το βασικό περίγραμμα των υποσχέσεων και των προτάσεων του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι, και βεβαίως αμέσως υπήρξε η απάντηση από την κυβέρνηση, διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, του Παύλου Μαρινάκη, ο οποίος σχολιάζοντας τα όσα είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ανδρουλάκης, είπε ότι έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων. Μάλιστα, λέει, κατάφερε να γυρίσει το χρόνο πίσω, λέει, μεταξύ άλλων, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, στην εποχή του λεφτά υπάρχουν ή ακόμα πιο πίσω στα χρόνια του δώστα όλα.
2: Του τσοβόλα, δώστα όλα.
1: Έτσι, δώστα όλα. Όπως καταλαβαίνετε, έχει προκύψει πολιτική αντιπαράθεση. Τώρα, έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Νομίζω ότι τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων θα βρεθούν στο επίκεντρο και βρίσκονται στο επίκεντρο. Και βεβαίως, τι λένε στην κυβέρνηση, είναι κοστολογημένα. Πόσο στοιχίζουν όλα αυτά που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ. Ο κύριος Ανδρουλάκης και το Χαριλάου Τουρκού που λέει ότι είναι κοστολογημένα απόλυτα και ρεαλιστικά και μπορούν να γίνουν. Από την πλάτη της κυβέρνησης το αμφισβητεί και θα δούμε τώρα αν όλα τα κόμματα πάνε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο τα οικονομικά τους προγράμματα για να τα κοστολογήσουν, γιατί πρέπει να ξέρουμε πόσο κάνει αυτό.
2: Ναι, γιατί ακούμε παιδιά δισεκατομμύρια να πηγαίνουν
1: ναι,
2: και να έρχονται.
1: Ναι.
2: Ακούμε για οράματα όπως καταλάβατε από την αρχή, αλλά θα πρέπει αυτά να πιστοποιηθούν ότι υπάρχουν.
1: Έτσι. Και ότι μπορεί να γίνουν.
2: Και ότι μπορεί να γίνουν. Και αναφέρομαι στις εξαγγελίες όλων των κομμάτων.
1: Ας
2: καταθέσουν λοιπόν τα προγράμματά τους στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ώστε να πάρουμε κι εμείς μια επίσημη ενημέρωση για το τι συμβαίνει ακριβώς με την κοστολόγηση του κάθε προγράμματος. Είπε και άλλα φυσικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, τα οποία θα σχολιάσουμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχει και το πολιτικό σκέλος, εκεί που είπε για άλλη μια φορά ότι στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση, όχι η δεύτερη, γιατί λέει μόνο το πρώτο κόμμα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση, άρα στόχος είναι η πρώτη θέση, ενώ απέκλεισε για άλλη μια φορά κάθε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, λέγοντας ότι αυτή είναι μια απόφαση ομόφωνη του συνεδρίου, ενώ εξαπέλυσε επίθεση και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι εκείνος έφερε το κενό στην αντιπολίτευση, εκείνος ξεπούλησε τα κόκκινα δάνεια στα φαντς
1: και έκανε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς κτλ.
2: Και ταυτόχρονα έκανε λόγο και για εξαρτήσεις από οικονομικά συμφέροντα και ολιγάρχες και διάφορα άλλα, τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Προς το παρόν όμως, στο στούντιο έχει έρθει το παλικάρι μας, ο λεβέντη μας, το καμάρι μας, Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου, καλημέρα παιδί μου, τι κάνεις?
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ γελαδερός σήμερα ο Ιωσήμ, δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
1: Ναι, έχει από το πρωί.
2: Θα έτυχε.
1: Παναγιώτη μου, από το πρωί, είναι έτσι, είναι ευδιάθετο το πουλάκι μου.
3: Ναι, μπήκα μέσα, φώναζε καλημέρες, λέω, τι συνέβη ξαφνικά?
2: Τίποτα ρε παιδί μου, βλέπω τον Ουναΐ, βλέπω τον Καμαρά, βλέπω τον Γκάγκουα, τον Ντετέι, τον Ντέσσερ, τον Αντίνο, τον Ταμπόρδα, κατάλαβες? Και μου έχει δημιουργηθεί έτσι ένα χαμόγελο.
3: Δικαίως πολύ καλοί όλοι τους. Γιάννη είναι εξαιρετικό φεγγάρι. Τα Μπόρδα έχει 4 σερή παιχνίδια που σκοράρει. Μια χαρά τα πάει Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο μας.
3: Βέβαια έχει και 3 εντός έδρας αναμετρήσεις. Έξω έχει παίξει μόνο με τον Λεβαδιακό που ακόμη δεν έχει βάλει γκολ στο πρωτάθλημα. Αλλά μιλάμε πολλά γιατί.
2: Εσείς τι κάνατε?
3: Ολυμπιακός έχασε από τον Όφη και. Διχασμένη λίγο η κερκίδα.
2: Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα. Νωρίς.
3: Ναι, έχει και ευρωπαϊκή πρεμιέρα τώρα, να δούμε. Εντάξει. Μην κρίνουμε αυστηρά.
2: Όχι, νωρίς είναι ακόμα. Ακόμα είμαστε στην αρχή.
3: Σωστά. Κρίνουμε αυστηρά.
1: Μα δεν τρέπεσαι. Τι λες έξω? Τι, καλά, θα τα. Καμιά μέρα.
3: Έχει κάνει μεγάλες δηλώσεις.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Άσε, θα το.
2: Ο κόσμος περιμένει να ακούσει την κίνηση στους δρόμους.
3: Ναι. Σωστά. Καλά, και αυτά νομίζω τα απολαμβάνει, αλλά θα πούμε και την κίνηση.
2: Για πες μας τώρα εδώ.
3: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια και στην Κάφου από Μεταμόρφωση μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου τη λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Κόκκινο είναι η άνοδος συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάφουδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων στο ύψος του Χολαργού. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στην Κάφουδο από Βύρωνα μέχρι Ηλιούπολη. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα και στην άνοδο από Αργυρούπολη μέχρι Άλυμο. Απροσπέλαστο το ανωδικό ρεύμα της Ποσειδώνος από Λεωφόρο Αλίμου μέχρι Παλαιό Φάλιρο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι τη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάλιρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσει άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 10 έως 15 λεπτών καθυστερήσεις από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
1: Ο Τάσος θέλει να σε κεράσουμε μια τσικουδιά, λέει η Παναγιώτη. Και να πούμε και μια καλημέρα στον Νίκο το Στραβελάκη που μας ακούει
2: βέβαια
1: και στέλνει το μήνυμά του. Γράφοντας, όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Είναι το λατρεμένο τραγούδι του Κώστα Χατζή. Πολύ ωραίο τραγούδι.
2: Πολύ ωραίο.
1: Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλος πάντα. Δεν το κατάλαβες, ε?
2: Όχι.
1: Τα κοιτάς από ψηλά, από την κορυφή, εκεί πέρα από το ρετυρέντε της βαθμολογίας, μοιάζει η γη με ζωγραφιά. Έλα, κάτσου, έλα.
2: Νίκο, μου σε παρακαλώ, μην του δίνεις άλλα πατήματα. Αρκετά τον ανεχόμαστε.
1: Καλημέρα, Νίκο, καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σιγά-σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Μην ξεχνάτε το μπάνιο, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε, παιδιά, και το όραμα. Γιατί οι πολιτικοί μας όλοι βλέπουν όραμα. Το θέμα είναι αν το βλέπετε και εσείς.
3: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
4: Τι πράγμα?
3: Το όραμα.
4: Όχι.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Α! Το ξεχάσαμε.
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
13: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.

0: 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και όπως λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Χθες χιλιάδες άνθρωποι βρέθηκαν εκεί στην Νίκαια για να αφήσουν ένα λουλούδι, για να πούν ένα τελευταίο αντίο στον δημοφιλή τραγουδιστή. Στην λαϊκή αγρυπνία η οποία υπήρξε. Σήμερα λοιπόν η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια η ταφή
1: σε κλειστό κύκλο.
0: Η ταφή σε οικογενειακό κύκλο. Η εξόδιος ακολουθία θα είναι ανοιχτή για το κοινό. Το θέμα είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα που ζητάνε απαντήσεις σχετικά με την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ιατρίων, κλινικών ή όπως αλλιώς τα βαφτίζουν.
1: Ναι, τα βαφτίζουν, αλλά από την άλλη πλευρά, επειδή οι συνάδελφοι κάνουν εξαιρετικό ρεπορτάζ όλοι και έρχονται στο φως της δημοσιότητας στοιχεία που δεν τα γνωρίζαμε, πέρα από τις αντιφάσεις των γιατρών και ότι πήγαν να αποκρύψουν σημαντικά στοιχεία, έτσι, για το πότε ακριβώς και πώς κατέληξε ο Γιώργος Μαζονάκης, και όλα αυτά πρέπει να απαντηθούν και να δώσουν οι ίδιοι σήμερα απολογούν και θα απαντήσουν. Δεν υπάρχει τελικά έλεγχος για αυτά τα κέντρα.
0: Δεν υπάρχει.
1: Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Κανένας έλεγχος δεν υπάρχει.
1: Ο καθένας ανοίγει ένα κέντρο, όπως το πεις, ευεξίας, πώς να το πω τώρα, δεν ξέρω.
0: Όλα αυτά με την κβαντική Μπράβο. Ιατρική και τη σαμανική ιατρική και την ιατρική της ευεξίας και της αναζωογόνησης και της αντιγύριανσης και όλες αυτές οι μπούρδες τις οποίες πουλάνε κάποιοι επιτίδιοι χωρίς να έχουν κανέναν έλεγχο, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Θα ακούσουμε τώρα μια συγκλονιστική αποκάλυψη που έγινε στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα με τον Νίκο Χατζηνικολάου την Παρασκευή. Εκεί όπου ο γιατρός, ο δικηγόρος και του Γιώργου Μαζονάκη όσο ήταν στη ζωή, αλλά και της οικογένειας τώρα, αποκάλυψε ότι ο τραγουδιστής είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ολόκληρη ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
2: Αυτό που προκύπτει από τη δικογραφία είναι ότι έγινε μια προσπάθεια να διαγραφούν όλα τα αρχεία των πελατών του συγκεκριμένου ιατρείου και έγινε και μια προσπάθεια καθαρισμού του χώρου. Αυτό παραπέμπει καταρχήν σε ύποπτη ενέργεια. Αυτό που επίσης προκύπτει από τη δικογραφία, κύριε Χατζηνικολάου, με βεβαιότητα ήταν ότι αυτό που λέει η κατηγορούμενη, ότι από πριν προβεί στην ιατρική πράξη κατέρευσε ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν είναι αληθές, γιατί ευρέθη από το λογισμικό του μηχανήματος του συγκεκριμένου ότι αυτό λειτουργούσε επί 42 λεπτά. Επί 42 λεπτά και μάλιστα έχει ως χρόνο εκκίνησης 2 και 12 το μεσημέρι. Πράγμα που σημαίνει, εάν
3: αμέσως
2: δεν
3: μετά την
2: κάποιο λάθος
3: του.
2: Στην ώρα, αμέσως μετά την άφηξή του, και πράγμα που σημαίνει ότι ο Γιώργος Μαζονάκης 2 και 12 συν 42 μας κάνει 2 και 54 ήταν είχε χάσει τις αισθήσεις του μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ.
3: Αυτό είναι τρομερό, αυτή είναι τρομερή αποκάλυψη.
2: Αυτό είναι τρομερό, πράγματι
3: τρομερό.
2: Και ακούγεται για πρώτη φορά σε εσάς.
0: Μια μισή ώρα λοιπόν ήταν χωρίς τις αισθήσεις του μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ. Ταυτόχρονα όπως μάθαμε έψαχναν στο AI να δουν πώς επαναφέρουν έναν ασθενή και πολλά άλλα τραγελαφικά. Ένας απεινιδωτής ο οποίος υπήρχε στο ιατρείο αλλά δεν λειτουργούσε γιατί ήταν χαλασμένος. Και εδώ λοιπόν έρχεται το θέμα των ελέγχων, που έλεγε και νωρίτερα η Αμαλία. Γίνονταν έλεγχοι? Τι έλεγχοι ήταν αυτοί? Για παράδειγμα, από τον ιατρικό σύλλογο που πήγε η επιτροπή, λέει ότι όταν είχε ξαναπάει, ενδεχομένως λέει και να είχαν βγάλει το μηχάνημα στο μπαλκόνι, γιατί λέει είναι ένα τεράστιο ιατρείο 200 τετραγωνικών.
1: Αυτό. Εντάξει, άρα ο καθένας μπορεί να έχει κάποια μηχανήματα τα οποία τα κρύβει όταν έρχεται ο έλεγχος. Και άρα δεν γνωρίζεις τι μηχανήματα είναι αυτά. Και αν μπορούν αυτοί που βρίσκονται και αυτή η κλινική, το ιατρείο, πώς να το πω, δεν ξέρω να το αποκαλέσω, μπορούν να τα χρησιμοποιούν, έχουν την άδεια να χρησιμοποιούν τέτοια μηχανήματα, να κάνουν τέτοιες θεραπείες, που από ό,τι καταλαβαίνω γίνονται μόνο σε νοσοκομεία τα οποία έχουν αιματολογική κλινική.
0: Επικεφαλής αιματολόγος λοιπόν οπωσδήποτε του team που θα πραγματοποιήσει μια τέτοια ιατρική πράξη, για την οποία να σας πούμε ότι είχαν δείξει ενδιαφέρον το ζευγάρι των γιατρών να τη μεταφέρει το καλοκαίρι και στη Μύκονο. Έψαχναν λοιπόν ξενοδοχεία για να συνεργαστούν στη Μύκονο και να παρέχουν και εκεί τις υπηρεσίες τους για όσους θέλουν στις διακοπές τους να έχουν περισσότερη ενέργεια και ευεξία. Και εδώ λοιπόν ρωτάμε, δεν είχε πάρει κανένας είδηση? Κανένας δεν έβλεπε τις διαφημίσεις αυτές στο διαδίκτυο? Κανένας δεν έβλεπε τις παρουσιάσεις αυτές σε συνέδρια, σε βίντεο που κυκλοφορούν στα social media Δεν είχε πάρει κανένας είδηση.
1: Και να σου πω, εγώ τι σκέφτομαι. Αν τώρα, επειδή έχασε τόσο τραγικά τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωράκης, που ήταν ένα δημόσιο πρόσωπο, πόσοι άλλοι, γιατί εγώ άκουσα και άλλες καταγγελίες από ανθρώπους που είχαν βρεθεί στο ιατρείο και λέγανε και δηλώνουν διάφορα. Πόσα άλλα τέτοια ιατρία υπάρχουν. Ιατρία, κέντρα, δεν ξέρω. Πόσα άλλα υπάρχουν.
0: Και μάθαμε λοιπόν και το εξής. Πρώτα απ' όλα, δεν είχε γίνει κανένας καρδιολογικός έλεγχος στο Γιώργο Μαζωνάκη πριν την πλασμαφαίρεση. Ενώ, όπως είπε η κυρία Λεωνάρδου, που ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου που πήγε στο ιατρείο μετά το θάνατο του τραγουδιστή, αν δούμε, λέει, κάτι επιλείψιμο στο διαδίκτυο, εμείς, λέει, πηγαίνουμε και κάνουμε ελέγχους. Πού πήγατε? Δεν είχατε ανακαλύψει τίποτα επιλείψιμο όλο αυτό το διάστημα στο διαδίκτυο? Εδώ το έχει δει και ο τελευταίος πολίτης. Εσείς στον Ιατρικό Σύλλογο δεν είχατε πάρει είδηση? Από την άλλη, λέει, για να κάνεις καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο,
1: Πρέπει να πληρώσεις
0: και ένα παράβολο 50 ευρώ.
1: Απίστευτο.
0: Το καταλαβαίνεις τώρα.
1: Πάει ο άλλος να
0: δηλαδή, λέει στον πολίτη ότι για να κάνεις μια καταγγελία, πρέπει να πληρώσεις και 50 ευρώ. Και σου λέει ο άλλος, άσε τώρα που θα μπλέκω, θα πληρώνω και 50 ευρώ. Απίστευτες καταστάσεις, πραγματικά, με όλη αυτή τη βιομηχανία που έχει στηθεί. Με την ιατρική της ευεξίας,
1: μπίζνα.
0: Της ευμάρειας και του πλούτου. Αυτή την ιατρική που δεν έχει καμία σχέση φυσικά με την κλασική ιατρική.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα, τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
5: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριο Καραμαγκά και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονταν τμήματα σε Μεσογείων, Ποσειδώνος, Βουλιαγμένης, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούσια, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Σήμερα θα πούν το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία στο ιατρείο τους, όπου υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγοντας στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωση αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτρι Τζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς χθες τα ξημερώματα σε beach bar στην Ανάβησο. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολικοήμερη άδεια. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια.
2: Αντένα Πάτρας. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο κατραούρας.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.

0: σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την πρώτη θέση στο τουρνουά μπάσκετ Νεόφυτος Χανδριώτης που έγινε στη Λευκοσία κατέκτησε ο Ολυμπιακός. Στο τελικό επικράτησε με 77-72 της Μακάμπι Τελαβίβ. Την τρίτη θέση Πυροάρης κερδίζοντας με 98-74 τον Ερυθρό Αστέρα. Στη Ρόδο η ΑΕΚ σε φιλικό αγώνα έρθει ισόπαλη 82-82 με την Σπάρτα Ξουμπότιτσα. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Στο ίντερνετ.
4: Αντένα.
2: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
3: Σιμποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Στους 97,8.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.

0: Έλα, θα σε πάω και κούβα, κάτσου.
1: Θα με πας. Μπράβο, να με πας, να με πας. Όχι, να με πας, δεν μου αρέσει κούβα.
0: Δεν σα... Καλά, πλάκα κάνεις τώρα.
1: Όχι, δεν θα πήγαινα.
0: Δεν θες να πας να δεις έναν άλλο πολιτισμό, όπως ζουν εκεί οι άνθρωποι, να ανακαλύψεις την κουζίνα τους, τις γεύσεις.
1: Ιδιαίτερα την κουζίνα τους, όχι.
0: Τα handmade, τα πουρα, τη μουσική τους κυρίως πάνω απ' όλα. Κάτσε εκεί στο Βελανίδη. Τι θέλω εγώ για να κατέβω.
1: Ακριβώς.
0: Βελανίδη, παιδί μου. Βελανίδη. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Μεγάλη γιορτή ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Χρόνια πολλά σε Σταύρο και Σταυρούλα. Έχουν έρθει και κάποια περιπεκτικά μηνύματα. Τέλος πάντων, ο Δυτικός για παράδειγμα γράφει: η γη μοιάζει, λέει, με ζωγραφιά, ειδικά όταν έχεις χίλιες μέρες να τη δεις από ψηλά. Καλημέρα και σε σένα, καλημέρα και στον Κώστα στη Γερμανία. Αλήθεια, Ιωσήφ, λέει, θυμάσαι πόσους αιώνες είχε ο Παναθηναϊκός να βρεθεί στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Τι έγινε, ρε παιδιά, πολλά μηνύματα. Καλημέρα και στον άλλο Κώστα. Καλαμάρι, έχετε πολλή ποιότητα φέτος, αλλά προσέχετε να μην την πιείτε, να λουστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Γελάς, ε.
1: Τα τραβάει ο οργανισμός σου, όχι, τα τραβάει.
0: Και ο Σπύρος από τον Πειραιά, σας δίναμε ένα ευρώ για κάθε φορά, λέει, που εσείς οι Παναθηναϊκοί ήσασταν αισιόδοξοι το Σεπτέμβριο, θα ήσασταν πλούσιοι. Ο μοναδικός σύντροφος και συνοδοιπόρος είναι ο Νίκος ο Σάνσης που λέει: Ιωσήφ, τι μπαλάρα ήταν αυτή χθες. Πες τα, Νικόλα μου, πες τα, καλημέρα. Και εσύ, η Κοντάρης από δίπλα, έτσι.
1: Εγώ τίποτα δεν έχω πει. Λάσκαρ, έχω πει τίποτα εγώ.
0: Σε τσούχτρα.
1: Δεν έχω πει τίποτα.
0: Τα λες έξω, ανάβεις φωτιές.
1: Δεν τρέπεσαι, αλήθεια.
0: Όλου. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, η οποία ξεκίνησε σήμερα με το όραμα. Το όραμα το οποίο έχουνε...
1: Μην με φοβίζεις με τα πολλά οράματα, δεν τα μπορώ τα πολλά οράματα.
0: Οι ηγέτες αυτού του τόπου, γιατί όλοι είδανε το όραμα εκεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης κατά την παρουσία τους.
2: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
3: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
4: Εμείς έχουμε όραμα και ολοκληρωμένο σχέδιο μακροπρόθεσμο για την πατρίδα.
5: Έχετε τυπωμένο το πρώτο κεφάλαιο του προγράμματος που βάζει το όραμα της αναζωογόνησης της δημοκρατίας.
6: Γι' αυτό έχουμε έρθει εδώ, για να ξαναφέρουμε το όραμα στην καθημερινότητά μας.
0: Τουλάχιστον έχουμε όραμα,
1: έχουμε
0: παιδιά.
1: Όραμα, έχουμε.
0: Από όραμα είμαστε πλήρεις. Πάμε πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να το έχετε δει κι εσείς αυτό το όραμα.
7: Είδε κανένας από εσάς το όραμα?
8: Τι πράγμα?
7: Το όραμα.
8: Όχι.
0: Όχι, αυτός δεν το έχει δει. Άλλοι όμως το έχουν δει. Πείτε μας τι όραμα έχετε δει και εσείς στο studio3fm.gr. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Περιχαρής Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
0: Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3fm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πολλά μηνύματα και πολλά ερωτήματα και για την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Βέβαια.
0: Και όλα αυτά τα οποία ακούσατε και στο τέλος της προηγούμενης ώρας. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα τα οποία ζητάνε απάντηση και προφανώς υπάρχει και ένα θεσμικό κενό για τη λειτουργία όλων αυτών των δομών. Δεν ξέρω πώς να τις χαρακτηρίσω.
1: Τα κέντρα ευεξίας και όλα αυτά που έχει γίνει της μόδας βεβαίως.
0: Υπήρξε και αντίδραση από την Ένωση των Ελλήνων Φυσικών, επειδή η γιατρός επικαλέστηκε την κβαντική ιατρική. Και λέει η Ένωση των Ελλήνων Φυσικών ότι να μην μπερδεύουμε τα πράγματα, την κβαντική φυσική που είναι μια πραγματική επιστήμη, με τσαρλατανισμούς, έτσι, όπως είναι η κβαντική ιατρική που επικαλείται η κυρία και το Πανεπιστήμιο της Χαβάης, για το οποίο ένα άλλο πανεπιστήμιο του Καναδά έχει βγάλει και εκείνο ανακοίνωση και λέει ότι σε αυτά τα πανεπιστήμια με αυτές τις ειδικότητες δημιουργούνται τσαρλατάνοι και όχι επιστήμονες. Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε την έρευνα των αρχών σε τι συμπεράσματα θα καταλήξει. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί πέρα από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη είχαμε και αυτή τη δήλωση του Παύλου Μαρινάκη που ήρθε να ταράξει τα νερά.
1: Ναι, ήρθε να ταράξει τα νερά και να δημιουργήσει σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Βέβαια, θα βάλεις να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μαρινάκης για να πω
0: πέντε. Αλλά κάνει το σχολείο.
1: Εγώ θέλω να πω ότι ο κύριος Μαρινάκης καθάρισε ότι αυτή ήταν μια. Και το έχει ξαναπεί αυτό για το επίδομα ανεργίας. Προσωπική του άποψη. Δεν ήταν η άποψη της κυβέρνησης. Και πάνω και το εξήγησε αυτό. Δηλαδή το έχω ξαναπεί, είναι προσωπική
0: μου άποψη. Το είπε στη δήλωσή του ότι είναι προσωπική μου
1: ακριβώς,
0: άποψη.
1: Ακριβώς, και το τόνισε.
0: Αμέσως βγήκε η κυρία Κεραμέως και διευκρίνησε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι
1: ούτε
0: πολιτική του Υπουργείου Εργασίας, ούτε και πολιτική της κυβέρνησης. Πήρανε αποστάσεις και άλλα στελέχη κυβερνητικά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ όμως δημιουργείται μια σύγχυση. Γιατί όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι, ξεκαθαρίζεις ότι πρόκειται για προσωπική σου άποψη. Αλλά
1: δεν μπορεί να έχουν τα στελέχη μιας κυβέρνησης την προσωπική τους άποψη.
0: Τα στελέχη μιας κυβέρνησης, ναι. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Σου λέει, είναι στέλεχος και έχει μια προσωπική άποψη. Και άλλοι
0: έχει
1: και
0: μια
1: άλλα
0: προσωπική
1: κόμματα
0: άποψη.
1: Μεταφέρουν βουλευτές τις προσωπικές τους απόψεις. Δεν είναι γραμμή του κόμματος ή της κυβερνητική γραμμή. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Αλλά δεν ξέρεις όμως ότι, για παράδειγμα, η αντιπολίτευση θα το πάρει και θα το κάνει σημαία.
1: Ναι.
0: Και λογικό είναι. Να το πάρει και να το κάνει σημαία. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη σχετικά με το επίδομα ανεργίας. Έγινε στο Γιώργο Κουβαρά στην εκπομπή στο Κέντρο, στην ΕΡΤ, στο ΕΡΤ News.
9: Το επίδομα ανεργίας θεωρώ ότι πρέπει να αξιολογηθεί από το μηδέν. Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή με μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας, μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα.
10: Όταν λέτε
9: πρέπει
10: λίγους
9: να υποχ...
10: μήνες, τι θα λέει.
9: Η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
10: 2 μήνες μόνο.
9: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε, πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
10: φορών. Και όταν κάποιος παραμένει
9: άνεργος
10: μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
9: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργίας στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
0: Μέσα σε ένα λεπτό λοιπόν που ήταν το απόσπασμα που ακούσαμε, είπε 2 φορές ότι πρόκειται για μια προσωπική μου θέση. Και πρέπει να πούμε ότι την ίδια δήλωση είχε κάνει ο Παύλος Μαρινάκης και το Δεκέμβριο του 2025. Δεν ήταν η πρώτη φορά δηλαδή που έκανε τέτοια δήλωση λέγοντας ότι είναι προσωπική μου θέση.
1: Το ξεκαθάρισε αυτό, γι' αυτό λέω ότι είναι προσωπική του άποψη, δεν είναι θέση της κυβέρνησης.
0: Η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ λέω και πάλι ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, ναι. Προφανώς έχεις δικαίωμα να έχεις προσωπικές
1: σου λέει,
0: απόψεις.
1: Σου λέει πάει καλά το
0: διαβόλιο εργασίας
1: και θεωρώ εγώ, ναι. Εγώ το είπε, είναι προσωπική του θέση. Αυτό λέω, δεν μπορούν να εκφράζουν προσωπικές θέσεις και απόψεις τα μέλη μιας κυβέρνησης ή τα μέλη ενός κόμματος ή βουλευτές. Δεν μπορούν. Αναρωτιέμαι, γιατί έχω ακούσει και από άλλους.
0: Όταν είσαι όμως κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτό θα εκλειφθεί ως θέση της κυβέρνησης.
1: Και έτσι εκλείφθηκε.
0: Έτσι έγινε ακριβώς.
1: Ακριβώς. Αυτό που λες εσύ.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης, χθες λοιπόν, από τη Θεσσαλονίκη.
11: Αν έβγαινε ένας στέλεχος του ΠΑΣΟΚ προχθές και έλεγε επίδομα ανεργίας 2 μηνών, θα είχε γίνει σεισμός. 2 μήνες επίδομα ανεργίας. Η ανεργία στη χώρα μας είναι πάνω από 7%. Στην Ευρώπη είναι γύρω στο 6%. Πού υπάρχουν 2 μήνες επίδομα ανεργίας? Αυτό να μας απαντήσουν. Και όχι θεωρίες και ατάκες και συνθήματα.
0: Και λέει ο Γιάννης από την ΚΟ, όσο αφορά λέει αυτές τις δηλώσεις, ας έρθει κάποιος στην ΚΟ τον άλλο μήνα που κλείνουν τα 9 στα 10 μαγαζιά για να μου βρει δουλειά για το επόμενο διάστημα. Είναι και οι εργαζόμενοι φυσικά,
1: ναι,
0: του τουρισμού.
1: Του τουρισμού.
0: Εκεί έκανε μία διευκρίνηση σχετικά με τις μητέρες και με τους πιο μεγάλους σε ηλικία για το επίδομα ανεργίας, ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια διαφορετική πρόβλεψη. Αλλά όπως και να το κάνεις, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
1: Φυσικά, έχει προκαλέσει αντιδράσεις.
0: Γιατί η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και η ΕΛΑΣ λέει ότι υπάρχει κρυφή ατζέντα.
1: Ακριβώς. Αυτό λένε. Από την άλλη πλευρά, είναι ξεκάθαρος ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός πρόσωπος, ότι εξέφρασα προσωπική μου άποψη. Και το Υπουργείο Εργασίας, που αμέσως έβγαλε ανακοινώσεις και είπε ότι δεν υπάρχει τέτοια κυβερνητική θέση. Όμως η συζήτηση, μάλλον η αντιπαράθεση, έχει ανάψει για τα καλά. Χθες η κυρία Κουφονικολάκου, μάλιστα, ζήτησε την αποπομπή από την κυβέρνηση του κυρίου Παύλου Μαρινάκη.
0: Και οι πολίτες είναι δύσπιστοι, γιατί όπως βλέπεις εδώ και στα μηνύματα, βλέπεις τι γράφουν οι ακροατές, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να είναι προσωπική άποψη. Λέει,
1: ναι.
0: Είναι ένα τεστ. Λέει ο Ναπολέοντας, για παράδειγμα, αλλά και άλλοι ακροατές, τα μηνύματά τους είναι στην ίδια γραμμή. Καλημέρα και στον Ντένι, καλημέρα και στον Δημήτρη, καλημέρα και στον Χρήστο. Αυτό όμως δεν είναι το μοναδικό σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Χθες λοιπόν ακούσαμε το πρόγραμμα του Νίκου Ανδρουλάκη, για το οποίο η κυβέρνηση λέει ότι έβρεξε δισεκατομμύρια και ότι επιστρέψαμε.
1: Και εδώ στα όλα.
0: Ακριβώς. Αλλά έχουμε και την κοστολόγηση του προγράμματος της Ελλάς.
1: Ναι.
0: και κυρίως το θέμα που έχει να κάνει με τα 7,5 δισεκατομμύρια, εάν είναι σε ορίζοντα τετραετίας.
1: Είναι αιτία, είναι αιτήσιο το κόστος.
0: Ο κύριος Κουτεντάκης, λοιπόν, ο οποίος είναι ο τομεάρχης και, οικονομικών.
1: Ναι, εντάξει, και ένα πρόσωπο που ξέρει, εντάξει, είναι, τον ξέρουμε τον κύριο Κουτεντάκη καλά και για την, τα οικονομικά του και ο άνθρωπος γνωρίζει. Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο.
0: Την Παρασκευή το βράδυ, λοιπόν, σε τηλεοπτική εμφάνιση στο Action 24.
12: Άρα, για να συνεννοηθούμε, ναι, άρα το πρόγραμμά σας, λοιπόν, είναι 7,5.
13: Να διευκρινίσω κάτι, να επιτρέψουμε. Ναι, 7,5. Τι σημαίνει 7,5? Τι σημαίνει 7,5? Σημαίνει ότι οι δαπάνες του 2030, οι ετήσιες δαπάνες, όλα είναι ετήσια, έτσι, δεν το λέμε γιατί είναι αυτονόητο. Οι ετήσιες δαπάνες θα είναι 7,5 δις παραπάνω από ό,τι ήταν το 2026.
12: Και ένα τελευταίο ερώτημα πολιτικό.
14: Α, οι ετήσιες 7,5.
13: Όλα είναι ετήσια τα δημοσιονομικά
14: κριτήρια. Άρα 4 χρόνια επί 7,5.
12: Ναι, έτσι το έχουν.
14: Άρα είναι...
13: Ναι, μα δεν το κάνει κανείς αυτό, σας λέω.
12: Λοιπόν. Ωραία.
13: Δεν λέει κανείς. Δηλαδή, να σου πω ένα παράδειγμα. Ο κρατικός προϋπολογισμός ξοδεύει γύρω στα 120-150 δις το χρόνο. Αυτό θα το απολαμβάνει επί 4.
14: Μάλιστα. Άρα οι αιτήσεις δαπάνες είναι 7,5.
13: Όλα, είναι, όλα τα δημοσιονομικά.
14: Γιατί υπήρχε η αίσθηση ότι στην τετραετία είναι 7,5.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό που έλεγε η Ελλάδα στο προηγούμενο διάστημα ήταν 7,5 δισεκατομμύρια στην τετραετία. Εγώ θυμάμαι και τον Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη τύπου τώρα. Στην Θεσσαλονίκη.
15: Είχαμε ένα δημοσιονομικό χώρο 7,5 δισεκατομμυρίων στην τετραετία. Και μέσα στα πλαίσια αυτού του δημοσιονομικού χώρου καταθέσαμε όλες μας τις παρεμβάσεις. Όλα τα υπόλοιπα θα έλεγα είναι αντικείμενο φαντασίας και μιας μοχθηρής επικοινωνιακής στρατηγικής. Εκεί άρχισαν να λένε, α, δεν καταλάβαμε ότι μίλαγες για την τετραετία. Νομίζαμε ότι μίλαγες για τον πρώτο χρόνο. Πολύ καλά είχαν καταλάβει και αυτό. Όχι να εξαγγέλουμε μέτρα 7 στην τετραετία και να μας λένε 13.
1: Έχω μπερδευτεί.
0: Παιδιά, προκαλείται σύγχυση.
1: Γιατί ο Αλέξης Τσίπρας τώρα το βάλε το ηχητικό. Ο Ιωσήφ 7,5 δις λέει στην τετραετία.
0: Στην τετραετία.
1: Ο κύριος Κουτεντάκης, ο οποίος υπογράφει και το κομμουνικό πρόγραμμα, είναι από αυτούς μαζί με τον κύριο Χουλιαράκη, λέει 7,5 δις το κόστος ετησίως. Άρα 7,5 και 7,5, 15 και 15.
0: Γιατί... 30.
1: 30 δις. Ναι, τώρα τα δις δεν είναι έτσι. Δεν είναι να περνάνε να τα βλέπουμε και να χάνονται.
0: Μα τα δεις πάνε και έρχονται αυτές τις μέρες από τη Θεσσαλονίκη και έχουν περάσει δες. Ναι, δες.
1: Και επειδή ο κόσμος το συζητάει αυτό, αν υπάρχουν τόσα δις και μιλάω γενικά, τότε εμείς γιατί τα βλέπουμε. Και αν τα βλέπουμε, μπορούμε. Αυτά που υπόσχονται τα κόμματα μπορούν να τα κάνουν.
0: Βρέχει δισεκατομμύρια.
15: Χθες στη Θεσσαλονίκη έβρεξε κυριολεκτικά. Δισεκατομμύρια.
0: Έβρεξε δισεκατομμύρια.
1: Πολλά.
0: Παιδιά, γρήγορα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο.
1: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Θα μας τρελάνετε ακριβώς.
0: Δεν θα μας τρελάνετε εσείς. Πηγαίνετε όλοι τα προγράμματά σας εκεί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε. Γιατί... Να γίνει μια κοστολόγηση.
1: Τώρα, ο κ. Κοντάκης είπε ότι όλα τα κόμματα και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων αναφέρονται σε ετήσιο κόστος. Ναι, αλλά αυτό να είναι ξεκάθαρο από όλους. Γιατί υπάρχει ένα θολό τοπίο. 7,5 στην τετραετία δις, 7,5 ετησίως. Πώς θα γίνει, να μην ξέρουμε.
0: Όπως διευκρίνησε όμως ο κύριος Κουτεντάκης, οι υπολογισμοί γίνονται πάντα σε ετήσια βάση. Καλημέρα στην Αγγελική, στην Πάτρα. Δρόσησε επιτέλους, λέει, λίγο και φτιάχνει η διάθεσή μας. Άντε καιρός ήτανε, παιδιά, να νιώσουμε λίγο φθινόπωρο. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Ηλιούπολη. Δεν υπάρχουν, λέει, προσωπικές απόψεις όσον αφορά τη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας. Είναι αυτό που έλεγα και εγώ νωρίτερα, ότι όταν είσαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, προφανώς θα έχεις τις δικές σου απόψεις. Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του απόψεις, αλλά όταν τις εκφράζεις, το πιθανότερο είναι ότι αυτές θα εκλειφθούν ως μια κυβερνητική πολιτική. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει φυσικά, καθώς η κυβέρνηση πήρε άμεσα αποστάσεις και η αρμόδια υπουργός αλλά και άλλα στελέχη της κυβέρνησης.
1: Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Δρημιώτη, πολιτικό αναλυτή, να συζητήσουμε λίγο για την πολιτική επικαιρότητα και τον ευχαριστούμε. Κύριε Δρημιώτη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
16: Καλημέρα, κύριε Κάτση, καλημέρα.
0: Καλημέρα, σας χάσαμε.
1: Χάσαμε τον κύριο Δρημιώτη.
16: Εγώ σας ακούω.
0: Τώρα σας ακούμε κι εμείς.
1: Λοιπόν, κύριε Δρημιώτη, θέλω να μου σχολιάσετε λίγο την παρουσία του κύριου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ και ποιος θεωρείτε εσείς ότι είναι ο μεγάλος κερδισμένος από τους πολιτικούς αρχηγούς από τη ΔΕΘ και ο μεγάλος χαμένος. Και γιατί?
16: Κοιτάξτε, ο κύριο Ανδρουλάκη μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή, αν μπορούσα να το συνοψίσω την παρουσία του, ήταν ότι επανέλαβε το λεφτά υπάρχουν του Γιώργου Παπανδρέου. Ειδικά αυτή η πρόταση του για τετραήμερη εργασία με τα ίδια λεφτά, μου κάνει εντύπωση πως αυτό το πράγμα θα κοστίσει στις επιχειρήσεις περίπου 20% επιπλέον, και αυτά θα, οι επιχειρήσεις τι θα κάνουν, θα επιβαρύνουν το καταναλωτή, ό,τι πουλάνε. Δηλαδή, θέλω να μοιράζουμε υποσχέσεις, είναι απίστευτο λαϊκισμός αυτό. Το ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα πάμε στην τετραήμερη εργασία όταν θα αυξηθεί η παραγωγικότητα είναι γεγονός. Αλλά το να το υπόσχεσαι τώρα, δεύτερον, τον 13ο μισθό και την 13η σύνταξη. Είπε σταδιακά, δεν έχω καταλάβει τι σημαίνει σταδιακά.
0: Είπε σταδιακά, για παράδειγμα, είπε ότι το βοήθημα που έχει δώσει τώρα η κυβέρνηση απέχει από την ολοκλήρωση της πρώτης δόσης της 13ης σύνταξης μόλις 60 εκατομμύρια. Και ότι σε δεύτερη φάση, σε βάθος δηλαδή τετραετίας, θα δοθεί και η δεύτερη δόση.
16: Ναι, αλλά δεν είναι δεύτερη δόση. Προσέξτε να δείτε. Το να επαναφέρεις τη 13η σύνταξη δεν είναι το να δώσεις 4 φορές το επίδομα που δίνει τώρα η κυβέρνηση. Διότι είναι 3.600, αν δεν απαντώ με τέτοια. Άρα θα φτάσεις κάποια στιγμή να επιβαρύνεις τον προϋπολογισμό με 3.600. Πού θα τα βρεις αυτά τα λεφτά?
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε χθες ότι είναι τεκμηριωμένη και κοστολογημένη η πρόταση του ΠΑΣΟΚ.
16: Παραμύθια της Χαλιμάς λένε όλοι εκεί πέρα. Λοιπόν.
0: Όλοι όσοι πήγαν λένε παραμύθια της Χαλιμάς.
1: Και ο κύριος Τσίπρας.
16: Ο κύριος Τσίπρας είπε πλέον. Δεν είναι, νομίζω ότι είναι ο άρχοντων παραμυθιών εκεί πέρα. Πράγματι το περιουσιολόγιο. Το περιουσιολόγιο το είχαν εφαρμόσει 16 χώρες του ΟΑΣΑ, του Οργανισμού Οικονομικής Συνοχής. Λοιπόν. Το κατήργησαν. Από τις 16-13 το κατήργησαν. Γιατί? Διότι έφυγαν οι πολύ πλούσιοι έφυγαν. Μετά είχε τεράστιες γραφειοκρατικές δυσκολίες για να συντηρηθεί κάτι τέτοιο. Δεύτερον, και δεν απέδιδε όσα νομίζανε. Δηλαδή, τόσο βλάκες τους έχουμε τους κουτόφραγκους, ότι αυτοί απέτυχαν και εμείς θα επιτύχουμε σε κάτι που πραγματικά 13 χώρες απέτυχαν.
1: Άρα θεωρείτε ότι ούτε ο κύριος Τσίπρας έπεισε, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης. Για τον κύριο Μητσοτάκη θεωρείτε τι?
16: Γιατί μοιράζουν προγράμματα. Ο Μητσοτάκης ήταν πρακτικός. Είπε θα κάνω αυτό και αυτό και αυτό.
0: Από την άλλη, τα μέτρα όμως της κυβέρνησης επαρκούν? Γιατί υπάρχει δυσαρέσκεια και στην ελληνική κοινωνία, στην υποδοχή του τουλάχιστον.
16: Συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Αλλά τουλάχιστον αυτά μπορούν να κάνουν. Δεν υπόσχονται λαούς με πετραχίλια.
0: Και ένα τελευταίο σχόλιο, κύριε Δρυμιώτη, αν έχετε την καλοσύνη, σχετικά με αυτή την τοποθέτηση που, όπως είπε και ο ίδιος, ήταν προσωπική άποψη του κύριου Μαρινάκη για το επίδομα ανεργίας.
16: Δεν την παρακολουθήσα μόνο εγώ και έχω καταλάβει ότι έχει γίνει μεγάλο θέμα και ούτε ξέρω και ούτε ποια ήταν η ερώτηση.
0: Είπε ότι το επίδομα ανεργίας, θεωρεί και είπε ότι είναι προσωπική του άποψη, θα έπρεπε να είναι το πολύ έως 2 μήνες από τη στιγμή που έχει πέσει τόσο πολύ η ανεργία και πηγαίνει καλά η ελληνική οικονομία και μπορεί ο κάθε εργαζόμενος, ακόμα και αν κάποια στιγμή βρεθεί εκτός της αγοράς εργασίας, να βρει γρήγορα δουλειά.
16: Να σου πω την αλήθεια. Και θα έλεγα ότι είναι προσωπική μου άποψη για αυτή, δηλαδή. Ξέρετε, μήπως υπάρχει ένα μεγάλο θέμα το οποίο το έχουμε συζητήσει κατά καιρούς. Είναι ότι εγώ πιστεύω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εθελοντική ανεργία στην Ελλάδα.
0: Δηλαδή, λέτε, τι θέλετε να πείτε δηλαδή, ότι υπάρχει κόσμος ο οποίος βολεύεται με το επίδομα ανεργίας?
16: Υπάρχει κόσμος ο οποίος επιλέγει το να μην δουλέψει. Έχω ακούσει πολλούς νέους να λένε βρίσκω δουλειά αλλά δεν είναι ικανοποιητικός ο μισθός.
0: Από την άλλη όμως, οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα στον τουρισμό, οι οποίοι μένουν εκτός αγοράς εργασίας 4 και 5 μήνες συνήθως κάθε χρόνο, τι θα γίνει με εκείνους?
16: Να ολοκληρώσω τι σας έλεγα.
0: Παρακαλώ.
16: Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν κάποιος έχει πραγματικά ανάγκη, και μιλάω σαν ένας άνθρωπος ο οποίος μισθωτός και εγώ ξεκίνησα, όσο και να είναι το μισθός, είτε καλός είτε κακός, θα το δεχτώ για να μπορέσω να έχω κάποιο εισόδημα. Λοιπόν, η δικαιολογία την οποία λέμε, το ότι ξέρω εγώ βρίσκω δουλειά αλλά δεν με ικανοποιεί ο μισθός και δεν πάω στη δουλειά, δεν στέκει. Τώρα πάμε στο δικό σας το όρο. Συμφωνούμε, οι πιο πολλοί από αυτούς που μιλάτε που δουλεύουν στον τουρισμό, μην νομίζετε, έχουν και αυτοί τις λύσεις τους.
0: Όλοι έχουν τις λύσεις πια.
17: Αντένα Πάτρας. Plus 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
18: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
19: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
20: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
21: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
22: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
23: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
24: Ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
28: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Δυσχέρη επικρατεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα, λόγω τροχαίου πριν από λίγο στο ύψος της Κινέτας. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδου ακολουθία στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδας στην Οικαία. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 106,7 δολάρια το βαρελί.
29: Κάθε στιγμή.
17: Αντένα Πάτρας 105,3.
30: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
6: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
7: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
8: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαρά.
7: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 39χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.co.
9: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: 35 λεπτά μετά από τις 9 άναψε, παιδιά, η κουβέντα και το βλέπουμε εδώ και στα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που εκφράζουν οργή σχετικά με το θέμα του επιδόματος ανεργίας. Λέει εδώ για παράδειγμα ο Γιώργος, με το Δρυμνιώτη λέει, μόνο ο κύριος Μητσοτάκης τα λέει καλά. Στην Κύπρο που εργάζομαι τα τελευταία 13 χρόνια πλέον, δικαιούσε επίδομα ακόμα και όταν δηλώσει παραίτηση 6 μήνες. Υπάρχει πέναλτι 6 μηνών επειδή είναι παραίτηση και υπολογίζεται στο 60 με 70% του μισθού του τελευταίου έτους. Είναι δεκάδες τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει. Και βέβαια να πούμε και το άλλο, ότι το επίδομα ανεργίας στην ουσία προκύπτει από τις εισφορές των εργαζομένων, έτσι. Βέβαια. Καταβάλουν αυτές τις εισφορές ώστε να υπάρχει το επίδομα ανεργίας. Ωρε τι γίνεται, καλημέρα και στην Αναστασία στο Πορτοράφτη.
1: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη.
0: Καλημέρα στην Άσπα. Ακούω λέει συνεχώς τον κύριο Καλαμαράκη να λέει η Ελλάς και νομίζω ότι είναι λάθος. Δεν είναι η Ελλάς. Είναι το κόμμα Ελλάς.
1: Ναι, το Ελλάς.
0: Τι να κάνουμε, αγαπητή Άσπα, πώς να το διαχωρίσεις αυτό στον προφορικό λόγο. Για πάμε παρακάτω.
2: Άκουσε να δεις.
0: Να ακούσω.
2: Θα πλένεστε.
0: Θα πλένεσαι, κάτσου, θα πλένεσαι. Εσύ πλένεσαι, κάποιοι άλλοι όμως δεν πλένονται. Άκου να δεις τώρα το χάσμα των γενεών. Έχεις ακούσει για το χάσμα των γενεών, έτσι. Υπάρχει, ναι, αυτή η περίφημη Gen Z.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι η γενιά που έχει γεννηθεί από το 1997 και μετά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτοί λοιπόν τι κάνουν τώρα. Όταν λέει είναι να βγουν ραντεβού, πρώτη, ναι, φορά ραντεβού, δεν πλένονται.
1: Γιατί δεν πλένονται,
0: μάλλον. Δεν πλένονται.
1: Μα εγώ ξέρω ότι δεν βγαίνει, δεν μπορεί να πληθεί.
0: Όμως αυτοί δεν πλένονται, ρε παιδί μου.
1: Αυτό μας έλεγε, ήμασταν παιδιά.
0: Υπάρχει λόγος λοιπόν, θα μας τον εξηγήσει αμέσως τώρα η κυρία.
2: Οι άντρες Gen Z δεν πλένονται πλέον πριν βγουν ραντεβού, προκειμένου η μυρωδιά του άπλητου σώματος να αυξάνει την θελκτικότητά τους, δηλαδή να τους στέλνουν οι άνθρωποι που βγαίνουν ακόμα περισσότερο λόγω φερομονών.
0: Δεν πλένονται, ρε παιδί μου, πριν το ραντεβού. Θέλουν να μυρίζουν απλησιά. Γιατί θέλουν να λειτουργήσουν οι φερορμόνες.
1: Συγγνώμη, αυτό είναι ελκυστικό.
0: Οι φερορμόνες, λέει.
1: Μπίχλα, δηλαδή, είναι ελκυστική.
0: Μπίχλα και εσύ τώρα, ρε παιδί.
1: Μπίχλα, μα δεν πλένεσαι τι.
0: Μπίχλα.
1: Τι να πω.
0: Σου λέει φερορμόνες.
1: Τι είναι οι φερορμόνες, παιδί μου.
0: Είναι ορμόνες οι οποίες βγαίνουν από τον οργανισμό. Γίνεται έκρηση εκείνη την ώρα και στέλνουν ένα μήνυμα απέναντι. Κατάλαβες και τον επηρεάζουν, λέει, τον απέναντι.
1: Το μήνυμα της βρώμας.
0: Τον επηρεάζουν ερωτικά, δηλαδή σε βλέπει διαφορετικά.
1: Άμα βρωμάς.
0: Ναι, αυτή η μυρωδιά, η μπίχλα όπως τη λες εσύ,
1: ναι,
0: είναι ερωτική, είναι αφροδισιακή, κατάλαβες.
1: Η μπίχλα.
0: Η μπίχλα. Και δεν πλένονται, λέει. Η Gen Z αυτό, έτσι, είναι καινούριο κουσούρι, παιδιά.
1: Εμείς πλενόμαστε.
0: Κάνει τρέλα, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτό το πλανήτη. Οι γεννημένοι από το 1997 και μετά, όταν θέλουν να φλερτάρουν, μένουν μέσα στην απλησιά. Πάνε με λίγο μάκα στο πρώτο ραντεβού. Αν δεν πλένετε, στο φάλι.

0: κάντε και κανένα μπάνιο, ρε παιδιά.
1: Εγώ θέλω να πω κάτι. Δηλαδή, αυτό είναι αποδεδειγμένο ότι άμα έχει, παιδί μου, βρωμά. Αυτό, δηλαδή, τον άλλο, τον Έλκη.
0: Βγάζει μια βαρβατήλα, ρε παιδί μου, η απλησιά.
1: Τον real blogger, λέει τη βαρβατήλα, τη λέμε ορμόνες τώρα.
0: Φερορμόνες.
1: Φερορμόνες. Ναι, αλλά πρέπει να είσαι άπλητος για να έχεις αυτές τις φερορμόνες, αυτό
0: έτσι,
1: λέω.
0: Έτσι, διαφορετικά δεν μπορεί να λειτουργήσει το σύστημα, να μην και διαμαρτύρονται οι γυναίκες.
2: Άκουσε να δεις, θα πλένεστε. Πότε πήγαμε από το... είναι καλό παιδί αυτός που βγαίνεις, είναι ευγενικό παλικάρι, έχει τρόπους στο... Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Θα ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια. Να μυρίζεις ένα. Στοπ. Τουλάχιστον πλήθηκε πριν έρθει. Παιδιά, δεν θα ρίξουμε τα στάνταρ τόσο χαμηλά. Θα ξέρεις τι ωραία είναι. Να μυρίζεις βανίλια.

0: Υπάρχουν παραδείγματα στην ιστορία λοιπόν που μένανε και άλλοι άπλητοι.
1: Προχθές βγήκε ένας Γερμανός βουλευτής και τους είπε φέτος το χειμώνα, λέει, μην κάνετε ντους. Να βρέχετε, λέει, ένα πανί και να σκουπίζεστε.
2: Καυτό μπάνιο θα κάνει σήμερα η Δεσποινής.
3: Μπάνιο, πάλι μπάνιο.
2: Όχι, Φίτσα μου, προχθές έκανα.
3: Όχι, και να γδαρθούμε.
4: Το παγκόσμιο οικονομικό φόρουμ στο οποίο έχετε πάει, κύριε Πρωθυπουργέ, έβγαλε χθες ένα tweet, το είδατε. Τι είπε, θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
5: Να μου ετοιμάζει λίγο στο νερό να πληθώ.
2: Χθες δεν πλήθηκες, βρε Γρηγόρη.
5: Και επειδή πλήθηκα χθες, δηλαδή δεν πρέπει να πληθώ αυτή την τετραετία.
1: Βγήκε ένα βουλευτής τους και είπε το αμίμητο. Λέει, τον έβλεπα και έλεγα, φαντάζομαι το έλεγα εγώ αυτό στην Ελλάδα, Γιώργο. Αλήθεια τώρα, παιδί
6: μου. Γιατί πράγμα, δηλαδή.
1: Είπε να μην κάνετε, λέει, φέτο το χειμώνα ντους, να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
7: Εγώ κάνω μπάνιο κάθε 15 και να δούμε.
8: Τώρα θα κάνεις κάθε πρωί.
7: Να μην με βλάψει, ρε παιδί μου. Έχω και τα ρευματικά μου.
1: Φέτο το χειμώνα, λέει, να μην κάνετε ντους.
4: Θα κάνουμε μια πρωτομήνα μπάνιο.
1: Να βρέχετε ένα πανί και να σκουπίζεστε.
9: Πολύ χαρήκαμε.
0: Το θυμάσαι που τους το είχαν πει στη Γερμανία.
9: Στη Γερμανία,
0: για την ενεργειακή κρίση.
9: Ναι, το θυμάμαι.
0: Να μην κάνετε μπάνιο, μια πετσετούλα, τη βρέχετε, σκουπίζεστε και τέλος. Ο Λουδοβίκος επίσης. Ο Λουδοβίκος έκανε μία φορά το μήνα.
9: Παναγία μου.
0: Όχι νωρίτερα.
9: Ναι.
0: Έτσι, για να ξέρουμε γιατί λέμε. Γιατί το πολύ το μπάνιο, όπως μας έλεγε και ο γιατρός, ο δερματολόγος, αφροδυσιολόγος, ναι. Το πολύ το μπάνιο με σαπούνι χαλάει το pH του δέρματος.
9: Και πρέπει να κάνουμε μόνο με νερό.
0: Μόνο με νερό.
9: Πώς θα φύγει η
0: μπίπλα. Και όχι κάθε μέρα.
9: Όχι κάθε μέρα.
0: Όχι, θα γίνεις και εσύ Gen Z.
9: Όχι, δεν θέλω, να μου λείπει.
0: Σούρχεται.
9: Όχι.
0: Α, καλά. Όπου να είναι. Προς το παρόν σούρχεται η κίνηση στους δρόμους. Γιατί ποιος είναι στο στούντιο.
9: Παναγιώτης Βολάνιος. Έλα, Παναγιώτη μου.
10: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Ευτυχώς τώρα μου προανήγγειλε η Αμαλία, γιατί πριν ο Ιωσήφ ήταν χαρούμενος, εξέφρασε τώρα.
0: Και ακόμα είμαι, έλα, πες.
9: Παναγιώτη μου, άστον, δεν πειράζει.
10: Πάντως, να πω κάτι άσχετο από τα αθλητικά και από την κίνηση. Εγώ δεν συμβαδίζω με αυτή την άποψη της Gen Z με τα μπάνια και την εποχή.
0: Διαχωρίζεις τη θέση σου, βλέπω έτσι.
10: Άκουγα έξω, λέγατε για ραντεβού και αυτά, είναι δυνατόν να πας έτσι.
0: Το ραντεβού λέει, πας.
10: Απαγορεύεται. Δεν υπάρχει.
9: Μπράβο, Παναγιώτη μου, μπράβο.
10: Περιποίησης το μέχρι στο βαθμό.
0: Καλά στη γενιά σου.
10: Πάμε στην κίνηση. Σύγκρουση δικύκλου με γιο ταχύ σημειώθηκε στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του 55ου χιλιόμετρου στην Κινέτα, με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί καθυστερήσεις στο σημείο. Να ενημερώσουμε ότι είναι και ελαφρά τραυματισμένος ο οδηγός μηχανής. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων επικρατεί στην άνοδο του Κεφισού από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στο κόκκινο είναι οι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος. Απροσπέλαστη είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Μπλοκαρισμένα είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείου στο Χολαργό, ανάλογη εικόνα και στην κάθοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, από την αγαπημένη του Ιωσήφ και Σαριανή μέχρι Ηλιούπολη και στην άνοδο από Ηλιούπολη μέχρι Βύρονα. Πυκνή ροή στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο ανατμήματα από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος.
0: Συντόμευε, από... παλικάρι μου, δεν τους λυπάσαι τους ανθρώπους.
10: Τι να κάνω, εκείνοι το προκαλούν.
0: Για πες, έχει κι άλλα.
10: Ναι, λέγαμε για τη δυσχέρεια στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Παλαιό Φάληρο και από το ύψος του Μοσχάτου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός στο Φάληρο και στη Μικρά Σασία στον Πειραιά. Παραμένουν οι μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Άνω των 30 λεπτών από Φιλίσσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. 15 έως 20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας και από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και καθυστερήσεις τουλάχιστον 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Παιδιά, την Πέμπτη έχουμε γενέθλια. Ο Real FM συμπληρώνει 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Manesis, τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil, ένα κινητό από τη Xiaomi, 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Galaxias, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων και 2 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, τον μεγάλο διαγωνισμό για τα γενέθλια του Real FM.

0: μπείτε στο real.gr. Μπράβο, παιδί μου. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Κλήρωση Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
1: Οι σχολές ανοίγουν και ευχόμαστε καλή αρχή στους πρωτοετείς και καλό πτυχίο σε όσους συνεχίζουν τις σπουδές τους. Για μαθήματα, διάβασμα, εξεταστικές και φυσικά φοιτητικές βόλτες χρειάζεται ενέργεια. Γι' αυτό υπάρχει το ΔΕΗ My Home for Students, το πρόγραμμα ενέργειας της ΔΕΗ, αποκλειστικά για φοιτητές. Προσφέρει ρεύμα με φοιτητική χρέωση, τώρα ακόμη χαμηλότερη, καθημερινό καφέ για έναν χρόνο από Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από eFood και κουπόνι 50 ευρώ για αγορές από Κοτσόβολο. Περισσότερα στο day.gr.
0: Και όπως λέει και ο Φάνης, παιδιά, με φιδό τα μπάνια, μη φύγει η βάφτιση. Καλημέρα, Φάνη.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
4: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
2: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και ξένιασες.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
8: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.

0: ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή.
2: We could be together.
3: Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και Ρίγα Φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Είδες οράματα που βλέπει ο κόσμος.
1: Τι βλέπει.
0: Εδώ ο Πάνος από την Ελβετία. Το δικό μου όραμα λέει είναι ότι έχω μαλλιά. Αλλά εξαφανίζεται όταν πηγαίνω κάθε φορά στον καθρέφτη. Γι' αυτό τον αποφεύγω συστηματικά. Το ίδιο μάλλον λέει κάνουν και οι πολιτικοί με τα δικά τους οράματα. Αποφεύγουν συστηματικά την πραγματικότητα. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία.
1: Και επειδή λέγαμε για πλήσιμο και τα λοιπά, λέει ο Δημήτρης που μας ακούει στη Σαλαμίνα, με τέτοια κίνηση στους δρόμους, αν κάνεις και μπάνιο, το χάσες το ραντεβού.
0: Ορίστε,
1: σου λέει τι γίνεται, να κάνεις και μπάνιο, όχι και την κίνηση, ας το λέει μην κάνω. Λέει ο Δημήτρης.
0: Άλλος Δημήτρης, εμένα το όραμά μου είναι να πάρει ο Πανιώνιος στο Champions League. Όραμα είναι ό,τι θέλω το κάνω.
1: Σωστό.
0: Ενώ ο Κωνσταντίνος έχει δύο οράματα.
1: Τι?
0: Να πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα και να πας εσύ επίσκεψη στο πρώτο νεκροταφείο. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Επίσκεψη, μην το παρεξηγήσεις.
1: Όχι, δεν παρεξηγώ εγώ, μην ανησυχείς. Δεν παρεξηγώ.
0: Καλημέρα και στο Στέφανο στο Βόλο. Ο αγαπητός από την άλλη λέει θα ξεκινήσει να βλέπει οράματα από την επόμενη Δευτέρα. Κάτι περιμένει λογικά την επόμενη Δευτέρα, ενώ ο Πάνος βλέπει όραμα 107 δολάρια το Brent.
1: Δεν είναι όραμα. Και έρχεται και τα 110, κοντεύουν.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να πούμε και μια πολύ χρήσιμη είδηση. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου ο Real FM εκπέμπει ζωντανά από το Europa Experience Athens στο Αρσάκι Ομέγαρο 12 με 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Πάπα Δημητρίου, μεταφέροντας στην Αθήνα τη μεγάλη ευρωπαϊκή συζήτηση. Μία ημέρα αφιερωμένη στην Ευρώπη μέσα από τη ματιά των πολιτών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποιείται η ομιλία για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παρουσιάζει τις προτεραιότητες και τις επόμενες πρωτοβουλίες της Ευρώπης, με έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την άμυνα, τη γεωργία και την έρευνα. Καλημέρα, Εύη, ναι. Και όμως πέρασαν 19 ολόκληρα χρόνια. Είναι τα γενέθλια λοιπόν του Real FM, την 5η ήταν 17 Σεπτεμβρίου του 2007. Και πασώ. Κάνουμε 19 χρόνια Εύη ραδιοφωνική παρέα. Κουράγιο! Εκ των βάσεων του καταστήματος, όπως και ο φίλος εδώ ο Real Blogger, όπως και ο Δημήτρης που μας ακούει εκεί στο Βορρά, να είστε καλά και φυσικά με τα χρόνια αυτή η παρέα όλο και μεγαλώνει. Καλημέρα και στον Κυριάκο. Κυριάκο, έχεις δίκιο. Παρασύρθηκα νωρίτερα από το μήνυμα του ακροατή. Ήταν η Λίλη Παπαγιάννη στην ταινία και όχι η Μέλπο Ζαρόκοστα. Έχεις δίκιο, αλλά παρασύρθηκα διαβάζοντας το μήνυμα του ακροατή. Υπήρχαν και άλλα θέματα στην ατζέντα τα οποία δεν προλάβαμε να αναπτύξουμε και το χαμό που γίνεται στη Μέση Ανατολή, καθώς έχουν μπει πάλι στο παιχνίδι οι Χούθοι που έχουν καταλάβει κέρυες θέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα. Ανεβαίνει λοιπόν το πετρέλαιο, έγινε χτύπημα στη Σαουδική Αραβία που αναγκάστηκε να κλείσει τον αγωγό East-West με αποτέλεσμα να ανέβουν κι άλλο οι τιμές του πετρέλαιου.
1: Και να δούμε πού θα κάτσει, γιατί και το φυσικό αερίο και το ηλεκτρικού ρεύματος. Άρα έχουμε μία εκ νέου αναστάτωση και είναι πολύ σοβαρή στην ενεργειακή αγορά.
0: Από την άλλη, όπως σας είπαμε, σήμερα είναι η μέρα μνήμης. Είναι η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από τους Τούρκους. Η εκπομπή θα κλείσει λοιπόν με ένα μικρό φόρο τιμής στους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί ακριβώς στις 8. Σας ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας. Γυρνάμε το ρολόι πίσω λοιπόν. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 η πυρπόληση, η καταστροφή, ο ξεριζωμός του ελληνισμού της Μικράς Ασίας.
2: Οι άνθρωποι ετοιμαστήκαν να φύγουν γιατί φοβηθήκανε το λεπίδι. Πραγματικά οι τσέτες κυνηγούσανε όλους τους Έλληνες και τους χτυπούσανε, τους φάζανε.
3: 5.000 κόσμος, γραμμή ατελείωτη, προχωρούσαμε. Πού θα μας πιέναν, δεν ξέρω, για σφαγή, για κάψιμο, ποιος ξέρει.
4: Χαμένη γη και προσφυγιά, τα πόδια εδώ αλλού η καρδιά. Κομμάτια μου ψάχνω να βρω, να κάνω ρίζες να ξανασταθώ και να φωνάξω με φωνή.

0: Real FM.
1: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αλλά ούνο! Αλλά δύο!
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26-930-23-172.
12: Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Η δυνατή φωνή ενημέρωσης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί σε πραγματικό χρόνο.

0: καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κυφισό από Περιστέριος Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Εναργύρους ως Εγάλεο, στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Καθυστέρηση μειώνονταν ατμήματα σε Μεσογείων, Αθηνών, Ποσειδώνος, Αλεξάνδρας και στην Αττική Οδό, από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο, από Γεράκα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς κέντρο της Αλίμου Κατεχάκη, λόγω ακινητοποιημένου φορτηγού στο ύψος του Βυρονά. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή στην Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρησης. Οι έρευνες αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγοντας στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,2 δολάρια το βαρέλι. Συνεχίζεται η επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης αλλοδαπών που επέβαιναν σε ημιβυθισμένη Λέμβο νότια της Γάβδου. Χωρίς τη συστήση του εντοπίστηκε ένα άτομο, ενώ μέχρι τώρα έχουν διασωθεί 51. Ο Αλβανός βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι είναι πλάκι στο περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου. Είχε βγει από τις φυλακές Δομοκού με ολιγοήμερη άδεια και πλέον αναζητείται. Η αστυνομία προχώρησε σε δύο συλλήψεις.
1: Αντένα.
2: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
3: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
2: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71.
0: Η ΑΕΚ άφησε βαθμού στην Τρίπολη, καθώς ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Αστέρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανετολικό, ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 του Άρη και η Καλαμάτα νίκησε με 3-1 το Βόλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμη βόρη έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα. Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

σήμερα το μεσημέρι θα αποχαιρετήσει η χώρα αυτό το καλό παιδί, το αγαπητό παιδί, αυτή την φοβερή φωνή, αυτόν τον φοβερό τραγουδιστή που αγαπήθηκε όσο λίγοι, τον Γιώργο Μαζωνάκη. Το πόσος κόσμος συνέρευσε χθες για να τον τιμήσει, το είδατε όλοι και νομίζω αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αγαπητός, αποδεικνύει αν ήταν και σε ποιο βαθμό αποδεκτός για την επαγγελματική του διαδρομή, για την επαγγελματική του πορεία. Και επειδή άκουσα διάφορους ανοητένοντες τις τελευταίες μέρες και διάβασα και στα social media, νομίζω την καλύτερη απάντηση τους την έδωσε ο κόσμος. Τους την έδωσε με έναν τρόπο πραγματικά πολύ δυνατό. Τώρα, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη άνοιξε τον ασκό του Εόλου. Υπάρχουν τεράστιες ευθύνες για την ασυδοσία στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα ευεξίας και αισθητικής. Είναι πλημμυρισμένη η Αθήνα και οι άλλες μεγάλες πόλεις από ιατρία τα οποία έχουν παράνομη δραστηριότητα, δραστηριότητα επικίνδυνη για την ανθρώπινη ζωή. Και νομίζω πως το πολύ σημαντικό, πέραν της πλήρους διερεύνησης του εγκλήματος, γιατί για έγκλημα μιλάμε στην περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη, το άλλο πολύ σημαντικό είναι να αλλάξει το πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των ιατρείων και των ιδιωτικών κλινικών. Να αυστηροποιηθεί, να υπάρξουν πραγματικοί ουσιαστικοί έλεγχοι, να προστατευτεί δηλαδή η ανθρώπινη ζωή. Και βέβαια, όταν μιλούμε για περιπτώσεις σαν αυτήν που μέσω των social media, μέσω διαφημίσεων, μέσω βίντεο τα οποία έκαναν το γύρο του διαδικτύου, διαφημιζόταν τόσο έντονα αυτή η παράνομη δραστηριότητα, και εμείς μιλάμε για το αν γίνονταν ή όχι έλεγχοι, καταλαβαίνει κανείς που έχουμε φτάσει. Πρέπει να υπάρξει σοβαρό πλαίσιο. Πρέπει να υπάρχει σοβαρός έλεγχος. Δεν γίνεται ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, για παράδειγμα, να ψελίζει κάτι περίεργα. Δεν ξέραμε, δεν είδαμε, και όλοι οι υπόλοιποι να έχουμε δει. Να έχουμε δει τα βίντεο, να έχουμε δει την ιστοσελίδα του συγκεκριμένου εντός πολλών εισαγωγικών ιατρείου, που διαφήμιζε μια σειρά από ιατρικές πράξεις που δεν είχε δικαίωμα να κάνει. Και επειδή αναδύεται και μια περίεργη οσμή σκανδάλου πάνω από όλη αυτή την ιστορία, και αναζητούμε όλοι να δούμε αν και πόσοι είναι αναμεμειγμένοι σε αυτό το πάρτι, γιατί επρόκειτο περί πάρτι, πρόκειται για πάρτι. Εδώ μου λένε ότι υπάρχουν, λέει, κομμωτήρια μέσα στα οποία γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού. Μιλάμε για αγριότητες, για επικίνδυνα πράγματα, με στόχο μερικά χιλιάρικα. Κομμωτήρια που στο πίσω δωμάτιο γίνονται ενέσεις μπότοξ και υαλουρονικού και άλλες αισθητικές παρεμβάσεις. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα και πρέπει η πολιτεία να κινητοποιηθεί. Το πλαίσιο πρέπει να αλλάξει, οι έλεγχοι πρέπει να είναι πραγματικοί, να είναι ουσιαστικοί,
όχι όταν πηγαίνει το συνεργείο του ελέγχου από τον ιατρικό σύλλογο να βγαίνει το μηχάνημα στο μπαλκόνι και μόλις φύγει να ξαναμπαίνει, διότι πάνε με ραντεβού, λέει. Πάνε με ραντεβού, τους ειδοποιούν, θα έρθουμε στις 3. Και το μηχάνημα βγαίνει στο μπαλκόνι, πληροφορούμε σε ορισμένες περιπτώσεις. Όπως επίσης πληροφορούμε εγκύρως ότι διάφορες ανάλογες υποτιθέμενες κλινικές που κάνουν αισθητικές παρεμβάσεις και παράνομες ιατρικές πράξεις στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων έκλεισαν, λέει, από χθες προχθές. Έκλεισαν, έχουν βάλει απ' έξω ταμπελίτσες ότι είναι σε άδεια, σε διακοπές, και τα αλλάζουν όλα. Προσπαθούν να σβήσουν αρχεία, προσπαθούν να αλλάξουν την εικόνα, φοβούμενοι ότι θα ξεσπάσει τώρα μπαράζ ελέγχων. Είναι κρίσιμο θέμα να υπάρξει κεντρική κρατική παρέμβαση και να αλλάξει το πλαίσιο. Τώρα για το αν είναι ή δεν είναι δολοφονία ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, θα το κρίνει η δικαιοσύνη, δεν θα το κρίνουμε εμείς. Αλλά θέλω να υπενθυμίσω ότι από την δικογραφία και από τις αποκαλύψεις που γίνονται αυτές τις μέρες προκύπτει ότι γιατρός έψαχνε, λέει, στο chat GPT για να βρει με ποιο τρόπο μπορεί να γίνει η ανάνυψη. Και ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη αποκάλυψε την Παρασκευή το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ότι ήταν νεκρός για τουλάχιστον μια μισή ώρα πριν κληθεί το ΕΚΑΒ. Έψαχναν να δουν πώς θα καλύψουν τα δικά τους ανομήματα. Και δεν ενδιαφέρονταν για τη ζωή που χανόταν. Και τι πιο χαρακτηριστικό από το γεγονός ότι δεν τον ακολούθησε κανένας από τους δύο γιατρούς όταν τον πήρε το ΕΚΑΒ για το νοσοκομείο. Ενώ η επιχείρηση της συγκάλυψης νομίζω επίσης χαρακτηρίζει την πράξη. Το γεγονός ότι έσπευσαν να σβήσουν φακέλους, να σβήσουν φωτογραφίες, να καθαρίσουν τα μηχανήματα, να προσπαθήσουν δηλαδή να αλλοιώσουν τα στοιχεία, να πούν ψέματα για την ώρα που έφτασε στο ιατρείο, για να καλύψουν το έγκλημα. Όλα αυτά είναι πολύ χαρακτηριστικά και θα τα ζυγίσει, θα τα κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη. Τώρα πάμε και στη πολιτική επικαιρότητα. Ολοκληρώθηκε με την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη, του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη, ο κύκλος των παρουσιάσεων του προγράμματος των κομμάτων για άλλη μια χρονιά από την Θεσσαλονίκη, από τη Διεθνή Έκθεση. Έχουμε τους συνήθεις διαξηφισμούς σήμερα το πρωί. Η κυβέρνηση, άκουγα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον Κυριάκο Πιερακάκη, το πρωί στην εκπομπή του Αντένα, στον Χιώτη και στον Παυλόπουλο, στο Καλημέρα Ελλάδα, να λέει ότι το κόστος ορισμένων μόνο από τα μέτρα που εξήγηλε το ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη είναι ετησίως 6 δις. Λοιπόν, επειδή έχουμε ακούσει πολλούς αριθμούς και πολύ έντονους διαξηφισμούς τις τελευταίες μέρες, μήπως είναι η ώρα να κάνετε μια συζήτηση στη Βουλή και να ανοίξετε τα κοιτάπια σας με τα προγράμματά σας και να τοποθετηθεί και η Επιτροπή Προϋπολογισμού της Βουλής, να πάρει τα προγράμματα και να δώσει μια έκθεση στην οποία θα μετρά το κόστος και επομένως θα μας λέει αν είναι εφικτά όσα ακούστηκαν στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, να ακούσουμε να διασταυρώνονται τα επιχειρήματα, να τίθενται ερωτήματα και να δίνονται απαντήσεις. Η παράλογη, η
παράλογη κομματική αριθμητική πρέπει κάπου να τελειώνει. Και οι παράλληλοι μονόλογοι δεν προσφέρουν ούτε στη δημοκρατία ούτε στην ενημέρωση των πολιτών. Ανοίξτε συζήτηση. Τώρα επίσης πρέπει να πω ότι άκουσα από την αντιπολίτευση και κάποια μέτρα που ίσως θα έπρεπε να τα δει η κυβέρνηση. Ίσως θα έπρεπε δηλαδή οι αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες να εξετάσουν τη δυνατότητα εφαρμογής τους. Δεν ξέρω γιατί όχι στις 120 δόσεις που εισηγείται το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, όπως τον άκουσα χθες από τη Θεσσαλονίκη, για την αποπληρωμή των χρεών επιχειρήσεων και ιδιώτων. Νομίζω ότι είναι ένα καλό μέτρο που θα έδινε ανακούφιση στην αγορά και καλό είναι να το ξανασκεφτούν εκεί στην κυβέρνηση. Γενικώς καλό είναι το ένα κόμμα να μην προσεγγίζει τις προτάσεις του άλλου με αυτόν τον απόλυτο τρόπο, τον συνολικά απορριπτικό, αλλά να μπαίνουν τα μέτρα σε συζήτηση και ό,τι είναι καλό να το δανείζεται ο ένας από τον άλλον και να το εφαρμόζει. Άλλωστε σημασία δεν έχει η παραγωγή πολιτικών εντυπώσεων, αλλά θετικού αποτελέσματος για την οικονομία και για τους πολίτες. Μεγάλη φασαρία, μεγάλος θόρυβος σηκώθηκε και για μια άποψη που εξέφρασε, προσωπική άποψη που εξέφρασε ο Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καταρχήν υπάρχει το ερώτημα αν δικαιούται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπική άποψη. Στο briefing όχι, είναι η απάντηση. Στο briefing, στην επίσημη ενημέρωση της κυβέρνησης, δεν δικαιούται να λέει τις προσωπικές του απόψεις. Πρέπει να λέει τις απόψεις της κυβέρνησης. Όταν όμως δίνει μια προσωπική συνέντευξη ένας βουλευτής και υπουργός, ακόμη και αν έχει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, και δηλώνει τρεις φορές ότι αυτό που λέω τώρα είναι προσωπική άποψη, γιατί δεν δικαιούται να το πει? Γιατί δεν δικαιούται να συνεισφέρει στο δημόσιο διάλογο την άποψή του? Αφήστε δε που θέλω να υπενθυμίσω ότι η Νέα Δημοκρατία έλεγε παλαιότερα και δεν το έχει εφαρμόσει, ότι η πολιτική της είναι σταδιακά να περάσουμε από τη στήριξη της ανεργίας στη στήριξη της εργασίας. Δηλαδή να αλλάξουν μορφή τα επιδόματα, να δίδονται για να στηρίξουν απασχόληση του ανθρώπου που δεν βρίσκει δουλειά και όχι για να παραμένει επί μακρό χρόνο άνεργος. Και κατά τη γνώμη μου αυτή είναι η σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν είναι 2 μήνες ή 4 ή 5, αυτό ας το μελετήσουν οι αρμοδιότεροι ημών, αυτοί που θα μας πούν πόσο χρόνο χρειάζεται, για παράδειγμα, ένας νέος άνθρωπος ο οποίος έχασε τη δουλειά του για να μετεκπαιδευτεί και να καταφέρει να κάνει μια άλλη δουλειά και να καταφέρει να επανενταχθεί στην οικονομία. Ας το βρουν αυτό πόσο είναι, αλλά πάντως το να επιδοτούνται οι θέσεις εργασίας και όχι η ανεργία είναι μια καταρχήν ορθή σκέψη.

Τώρα μεγάλη φασαρία έγινε, γιατί είπα την περασμένη εβδομάδα για κάποιες εταιρείες ακραία δανεισμένες, πολυδανεισμένες, που προκαλεί ο υπερβολικός δανεισμός τους συστημικό κίνδυνο. Για παράδειγμα, αν έχεις δάνεια που ξεπερνούν, που αγγίζουν ή ξεπερνούν τα 5 δις και η κεφαλαιοποίησή σου είναι ανάλογη, υπάρχει πρόβλημα. Πώς να το κάνουμε? Και γιατί πρέπει 3-4 εταιρείες να έχουν το 80% του συνολικού δανεισμού από τις τράπεζες και οι υπόλοιπες να μην έχουν πρόσβαση? Γιατί πρέπει να συμβαίνει αυτό? Και ποιος λέει ότι αυτό είναι καλό για την οικονομία? Και αν μια εταιρεία με χρέη 5 δισεκατομμυρίων δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, πόσο μεγάλη είναι η έκθεση για το τραπεζικό σύστημα? Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα για την εθνική οικονομία? Μήπως λοιπόν είναι προτιμότερο να δανείζονται περισσότεροι και σε περισσότερους οικονομικούς τομείς? Μήπως έτσι και η οικονομία στηρίζεται καλύτερα, αλλά και παράλληλα μειώνεται ο λεγόμενος συστημικός κίνδυνος? Να μην το ξεχάσω, να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr όσοι δεν διαβάσατε χθες τη Real News, και να δείτε αυτή την υπόθεση με το αεροδρόμιο του Καστελίου στην Κρήτη που αποκαλύπτει η Real. Να δείτε πώς απογειώθηκε το κόστος για το αεροδρόμιο του Καστελίου. Κατά 73% ήδη, δηλαδή κατά 455 εκατομμύρια ευρώ, έχει αυξηθεί ο λογαριασμός για το νέο αεροδρόμιο στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να μπείτε στο real.gr και στο enikos.gr να διαβάσετε για αυτή την υπόθεση που έχει έντονη οσμή σκανδάλου. Και φαντάζομαι ότι θα έχουμε εξελίξεις στην υπόθεση αυτή το επόμενο διάστημα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Στο θέμα του υπερβολικού δανεισμού και των κινδύνων που αυτός δημιουργεί, του υπερβολικού δανεισμού ορισμένων εταιριών από το τραπεζικό σύστημα, θα επανέλθουμε στην πορεία των πραγμάτων και με ενδιαφέροντα στοιχεία. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Στην αρχαιότητα, οι άνθρωποι βρήκαν έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς, τις φρικτορίες, μετά με το τηλέφωνο, το ίντερνετ, ακόμη και εμείς τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς για αυτό το λόγο. Για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr.

0: Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σήμερα το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη. Στη μία θα αρχίσει η εξόδιος ακολουθία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νίκαια. Θα ακολουθήσει η ταφή σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,5 δολάρια το βαρέλι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: Vtimer και εξένιασες.
6: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.

Το άλλο μεγάλο θέμα που θα μας απασχολήσει πολύ έντονα το επόμενο διάστημα είναι το θέμα που είχε πρώτο η Real News στην κυριακάτικη έκδοσή της. Ο εφιάλτης της ενέργειας επέστρεψε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα σε σχέση με τα συμβαίνοντα στην Μέση Ανατολή και φαίνεται ότι οδηγούμαστε σε σοβαρό πρόβλημα εν ώψη μάλιστα και της προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης στα μέσα Οκτωβρίου. Όπως αποκάλυψε η Real News, αυτή τη στιγμή, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, του πετρελαίου θέρμανσης, η τιμή θα ήταν πάνω από 1,90. Για την ακρίβεια 1,93, υπολόγισαν οι οικονομικοί μας συντάκτες, ότι θα ήταν η τιμή, η οποία πέρυσι τέτοια εποχή ήταν 1,10. Και θεωρούσαμε ότι είναι υψηλή. Πώς θα αντέξουν τα νοικοκυριά? Τι θα γίνει? Θα παγώσουν το χειμώνα? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο με 1,90, 1,93? Και αν η κατάσταση συνεχιστεί όπως δείχνει να πηγαίνει, μπορεί να το δούμε να περνάει και τα 2 ευρώ. Άκουσα τον Υπουργό Οικονομικών το πρωί στον Αντένα να λέει ότι θα το δούμε, εδώ είμαστε, τον Οκτώβριο, και αν χρειαστεί θα υπάρξει παρέμβαση. Το θέμα είναι, ό,τι παρέμβαση και να υπάρξει, όσο σημαντική και αν είναι, από το 1,10 στο 1,90 η απόσταση είναι τεράστια. Μπορεί να καλυφθεί από το κρατικό ταμείο? Δεν το ξέρω. Φοβάμαι πως όχι.

Είχε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ η Real News. Τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Περιβάλλοντος ετοιμάζουν μέτρα για να συγκρατήσουν την αύξηση που προκαλεί το ράλι στην τιμή του Brent. Στα σκαριά είναι η παράταση της επιδότησης στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης τον Οκτώβριο, ενώ έρχεται και κρατική στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου, αν η διάθεσή του ξεκινούσε σήμερα, σας το είπα πριν από ένα λεπτό, θα ήταν 1,93 ευρώ το λίτρο. Εξετάζεται ως αντιστάθμισμα και η παροχή κινήτρων στα νοικοκυριά για να στραφούν στη θέρμανση με ρεύμα. Όχι πως και αυτή είναι φτηνή,

Τα προηγούμενα 24 ώρα, τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Είναι περιττό να σας πω ότι οι αντιδράσεις στην Τουρκία δεν είναι απλώς έντονες. Μιλάμε για οριμαγδό αντιδράσεων. Τα κανάλια έχουν φτάσει σε κομικά σημεία. Για παράδειγμα, σχολιάζουν την επίσκεψη του Πρωθυπουργού δείχνοντας τους στρατιώτες που τον υποδέχονται και κάνουν σχόλια του τύπου ότι κρατάνε όπλα οι στρατιώτες. Μιλάμε για απίθανα πράγματα. Αυτοί οι οποίοι έχουν ακόμη κάζους μπέλι ψηφισμένο από την Εθνοσυνέλευσή τους κατά της Ελλάδας, αυτοί οι οποίοι έχουν δημιουργήσει στρατιά του Αιγαίου απέναντι στα νησιά μας, αυτοί οι οποίοι παραβιάζουν κάθε τρεις και λίγο τον εθνικό μας εναέριο χώρο και προκαλούν με όλους τους τρόπους, μιλώντας για γαλάζια πατρίδα, σχολιάζουν γιατί οι στρατιώτες στο Καστελόριζο κρατούν όπλα. Τι θέλατε να κρατούν? Τις φωτογραφίες του Ερντογάν? Και βέβαια, παροξυσμός στην Άγκυρα έχει φέρει και το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης στην έκθεση Θεσσαλονίκης επανέφερε στη δημόσια συζήτηση με τη δήλωσή του το δικαίωμα της χώρας μας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια. Και οι πληροφορίες λένε ότι στο παρασκήνιο γίνεται ήδη συζήτηση για το πότε θα είναι η κατάλληλη στιγμή, τουλάχιστον νότια και δυτικά της Κρήτης, αυτό να προχωρήσει. Τώρα το κρίσιμο σημείο είναι η πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Θα γίνει μέσα στους επόμενους μήνες και πάλι η Real News είχε εξαιρετικό ρεπορτάζ την Κυριακή. Έγραψε ότι θα γίνει η πόντιση από γαλλικά πλοία με γαλλική σημαία. Και να δούμε εκεί αν ο Ερντογάν θα επιχειρήσει να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή. Συνοδευόμενα αυτή να παρεμποδίσει τα γαλλικά πολεμικά πλοία που θα βρεθούν στην περιοχή.

Ο Πρωθυπουργός άλλωστε ήταν σαφής στο Καστελόριζο. Είπε δεν απειλούμε κανέναν, δεν δεχόμαστε απειλές από κανέναν. Καλημέρα Γιάννη, το εννοώ αυτό που είπα, ότι θα πρέπει η κυβέρνηση να δει τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης και ό,τι είναι θετικό, ό,τι μπορεί να εφαρμοστεί, να το εφαρμόσει. Για παράδειγμα, οι 120 δόσεις είναι μια καλή πρόταση. Καλές προτάσεις έχω ακούσει από το ΠΑΣΟΚ και για το θέμα της στεγαστικής κρίσης, που καλό θα ήταν να τις μελετήσουν στο κυβερνητικό επιτελείο, και επαναλαμβάνω, ό,τι είναι θετικό και εφικτό, εφαρμόσιμο, να το υλοποιήσουν. Παραδεχόμενοι ότι ο πολιτικός αντίπαλος έκανε μια καλή πρόταση και την υιοθετώ. Καλημέρα στο Real Blogger. Ξίδι μου λέει η απέναντι. Ξίδι.

Ο Κώστας σχολιάζει την άνοδο της τιμής του πετρελαίου και λέει θα φλωμώσουμε το χειμώνα στο τοξικό νέφος. Βλέπω να καίμε λουστραρισμένα ξύλα και ό,τι άλλο βρίσκουμε. Καλημέρα και στον καλό Έλληνα ζωγράφο, τον επιτυχημένο Έλληνα ζωγράφο, τον Γιώργο Εγκονίδη, που ζει και εργάζεται στο Αμβούργο. Όχι εφιάλτης, μου λέει. Θάνατος είναι αυτό που γίνεται πλέον με το πετρέλαιο κίνησης, ειδικά εδώ. Χθες ξεπέρασε τα 2,5 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Και σήμερα 8 το πρωί που ερχόμουν στο ατελιέ, 2,40 ευρώ.

Καλημέρα και στο Γιάννη, τον φίλο, τον οδηγό ταξί, που μου γράφει για τον βαρυπινίτη, τον Αλκέτ Ριτζάι, ο οποίος έχει κηρυχθεί επίσημα από το πρωί δραπέτης. Φαίνεται ότι είχε ανάμειξη στους πυροβολισμούς έξω από μπαρ στην Ανάβησο και σήμερα μου λέει κυκλοφορεί ελεύθερος. Πώς τους δίνουν άδειες, γράφει ο Γιάννης. Είναι άλλο ένα μεγάλο θέμα αυτό. Ένα θέμα που συνδέεται άμεσα με την ασφάλεια των πολιτών και ειδικά ο συγκεκριμένος, ο Αλκέτ Ριτζάι, γνωρίζουμε όλοι πώς κατέληξε στη φυλακή. Γνωρίζουμε όλοι το πλούσιο ποινικό παρελθόν του. Και βέβαια δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές, τον ψάχνουν τώρα.

Μικρή διακοπή για διαφημίσεις. Συμβαίνουν και ωραία πράγματα στην Ελλάδα και στην Αθήνα, και θα μιλήσουμε για ένα από αυτά αμέσως μετά. Θα μιλήσουμε για τη συναυλία του «Όλοι μαζί μπορούμε», που είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, υπό τον τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία», που γίνεται απόψε στο Καλλιμάρμαρο στάδιο και στην οποία μετέχουν εξαιρετικοί καλλιτέχνες. Θα σας τα πω σε λίγα λεπτά και θα συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του «Όλοι μαζί μπορούμε», τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, για να μας πει περισσότερα. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Απόψε λοιπόν ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Μάνος Λοΐζος, η μεγάλη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για εξαιρετικούς όπως πάντοτε σκοπούς. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Γιάννη Σπανολιό, τον πρόεδρο του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να μας πει περισσότερα. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Νίκο.
0: Καλημέρα, αγαπητέ μου Γιάννη.
1: Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Συγχαρητήρια, γιατί συνεχίζετε με συνέπεια μια εξαιρετική πολιτική προσφορά στην ελληνική κοινωνία.
1: Προσπαθούμε, Νίκο. Είναι πραγματικά 9 χρόνια χωρίς μία χρονιά διακόψαμε λόγω COVID. Κάθε χρόνο για 9 χρόνια έχουμε μια συναυλία για το Όλοι Μαζί Μπορούμε, για μεγάλους συνθέτες, καλλιτέχνες κλπ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους τους καλλιτέχνες οι οποίοι αφιλοκαιρτός έρχονται απόψε όπως και κάθε χρόνο και τραγουδούν για τους σκοπούς μας.
0: Να πω εγώ ποιοι θα είναι εκεί το βράδυ. Θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, θα είναι ο Γιάννης Διονυσίου, ο Χρήστος Μάστορας, ο Απόστολος Μόσιος, ο Γιώργος Νταλάρας, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, ο Γιώργος Περής, η Μαρίνα Σάτη, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασουλή.
1: Σωστό. Δυστυχώς δεν θα έχουμε μαζί μας τον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Και αυτό λόγω της πνευμονίας και του προβλήματος υγείας που αντιμετωπίζει. Εύχομαι γρήγορα να γίνει καλά και να τον δούμε και σε άλλες παραστάσεις.
0: Το ευχόμαστε όλοι. Τώρα, εκεί ξέρουμε τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Μάνο Λοΐζο και τα υπέροχα τραγούδια, τις διαχρονικές μελωδίες του στο Καλλιμάρμαρο. Θέλω να ρωτήσω ποιος είναι ο σκοπός της συναυλίας. Δηλαδή, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, τι θα κάνει στη συνέχεια από τον οβολό των πολιτών που θα βρεθούν απόψε εκεί για να στηρίξουν το έργο του.
1: Αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που κάνουμε κάθε χρόνο. Από τα εισιτήρια του κόσμου, από τα καθαρά κέρδη, αγοράζουμε δέντρα τα οποία φυτεύουμε στη χρονιά που έρχεται και τα φροντίζουμε. Να δώσω ένα παράδειγμα, ο κάθε άνθρωπος που θα έρθει με το εισιτήριο που θα πάρει προσφέρει 3 δέντρα για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ
1: σημαντικό. Πολύ σημαντικό, και γι' αυτό παρακαλώ τον κόσμο, εκτός του ότι πρέπει να ψυχαγωγηθεί, να τιμήσει τον Μάνο Λοΐζο, ο σκοπός είναι τέτοιος που θα θέλαμε όσο μπορούμε περισσότεροι να έρθουν και να προσφέρουν δέντρα.
0: Και να πω κλείνοντας ότι ο σκοπός είναι τόσο σημαντικός, αλλά και αυτό που θα γίνει εκεί απόψε είναι τόσο όμορφο, που ο Real FM, ενώ γνωρίζει ότι προτεργάτης σε αυτή την πρωτοβουλία είναι ο ανταγωνιστής του στο ραδιόφωνο, δηλαδή ο Sky, στηρίζει την πρωτοβουλία αυτή και φέτος, θεωρώντας ότι όταν συμβαίνει κάτι καλό στην πόλη πρέπει να είμαστε όλοι μαζί.
1: Σας ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε λοιπόν. Ευχαριστώ τον πρόεδρο, τον Γιάννη Σπανολιό. Καλή επιτυχία απόψε στο Καλλιμάρμαρο. Τι ώρα ξεκινάει η συναυλία?
1: Ναι, η ώρα αυστηρά ξεκινάει.
0: Ναι, και όσοι δεν έχετε βρει εισιτήρια, ticketmaster.gr. Ακόμη και τώρα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια.
1: Και στο Καλλιμάρμαρο υπάρχει ταμείο.
0: Επίσης, και εκεί.
1: Ναι.
0: Καλημέρα κύριε Σπανολιέ. Καλημέρα αγαπητέ μου Γιάννη. Καλημέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου. Γεια.
2: Yeah.

Θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Μείνετε μαζί μας. Θα έχουμε τον μέχρι πρώτην ως γραμματέα του ΠΑΣΟΚ και τώρα μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Θα συζητήσουμε και για όσα έφερε στον αφρό ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ανακέμ. Χτίζεται, γκρεμίζεται, ανακαινίζεται. Ό,τι και αν κάνετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι τα μπάζα ανακυκλώνονται και μετατρέπονται σε χρήσιμα δευτερογενή υλικά που επιστρέφουν στην παραγωγική αλυσίδα, στηρίζοντας την κυκλική οικονομία. Στις συνεργαζόμενες μονάδες της Ανακέμ, το ποσοστό ανάκτησής τους αγγίζει το εντυπωσιακό 95%. Καλέστε τώρα στην Ανακέμ στο 2314 40 5300 2314 40 5300. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: τόσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάραβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
8: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Το τελευταίο αντίο θα πούν σήμερα στο Γιώργο Μαζονάκη, συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου. Στη μία θα αρχίσει εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς καλλιτέχνη στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στην Νικαία. Θα ακολουθήσει ταβή στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν το μεσημέρι δύο γιατροί για το θάνατο του τραγουδιστή. Κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία καθώς υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια παράτυπης διαδικασίας πλασμαφαίρεσης. Οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται, συλλέγονται στοιχεία από τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των κατηγορουμένων. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent διαπραγματεύεται στα 107,9 δολάρια το βαρελί. Αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοημεριάδια από τις φυλακές Δομοκού και πλέον αναζητείται. Ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26930 24690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
0: Σπορτ. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ο Γερμανός Αλεξάνδερ Σβέρεφ κατέκτησε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον τίτλο στο US Open, επικρατώντας τον τελικό με 3-1 σετ του Αμερικανού Μπεν Σέλτον. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
6: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους τους φίλους μας.
0: Πώς είδες τα πράγματα τις τελευταίες μέρες? Είχαμε Καστελόριζο, είχαμε Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ. Εξακολουθούν να υπάρχουν οι αντιδράσεις για την υπόθεση του θανάτου Μαζωνάκη, που ήταν έγκλημα. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα είναι οι κατηγορίες από τον εισαγγελέα. Ζητάει ήδη η οικογένεια αναβάθμιση των κατηγοριών.
1: Ναι, εγώ θυμάμαι ότι στα πρώτα λεπτά όταν ακούσαμε αυτό το σοκαριστικό γεγονός του θανάτου, που είμαστε στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, έκανες μια ερώτηση που ακόμα δεν είχε αποσαφινιστεί τίποτα. Τι έχει γίνει με κάτι σε σχέση με το αίμα, με τη μετάγγιση? Δεν είχαμε ακόμα, που φαινόταν ότι εκεί κάτι έχει συμβεί που δεν ανταποκρίνεται στις δυνατότητες ενός ιατρίου, παρότι ήταν τα πρώτα λεπτά που είχαμε σοκαριστεί από αυτό, από την είδηση. Και μετά ξεδιπλώθηκε όλο αυτό το κουβάρι με τους σαρλατάνους όλων των ειδών, και δεν εννοώ μόνο στο ιατρείο αυτό, θα το δούμε τι έχει συμβεί ακριβώς. Και έχει, πραγματικά είναι εντυπωσιακό πως άνθρωποι πάνε σε τέτοια ιατρία χωρίς να ελέγξουν τις δυνατότητές τους και την νομιμότητά τους κλπ. Αυτό είναι το γεγονός που κυριαρχεί μαζί με την κοσμοσυρωή, που πραγματικά ήταν εντυπωσιακή για να προσκυνήσουν τη σωρό. Τώρα, στα πολιτικά το είπες. Δύο είναι τα γεγονότα. Το ένα είναι το Καστελόριζο με τους συμβολισμούς του και με την ανακοίνωση κάποιων μέτρων, καθυστερημένα και εκεί κατά τη γνώμη μου. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνεις σωστά, βέβαια, δεν λέω, 27 εκατομμύρια μέτρα για το Καστελόριζο, όταν κάθε μέρα είναι στην προπαγάνδα των Τούρκων.
0: Κάλλιο αργά παρά ποτέ, βέβαια.
1: Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Όμως δεν το μηδενίζουμε.
0: Συμφωνώ μαζί σου ότι είναι καθυστερημένα.
1: Τώρα μιλάμε για οριμαγδόδης εκατομμυρίων δισεκατομμυρίων, και πάει ο Πρωθυπουργός σε πετειακή εκδήλωση εκεί, και καλώς πήγε και καλά τα είπε, και λέει ότι το πρόγραμμα είναι 27 εκατομμύρια. Έλα, λέει, αλήθεια, τόσο πολύ δηλαδή μας ενδιαφέρει? Δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα με τους ανθρώπους εκεί που είναι οι πραγματικοί ακρίτες εκεί και ψηλά και στην πατρίδα σου? Εμπάσχετος όμως, σωστά πήγε και για συμβολισμούς σωστούς, και βέβαια υπήρξαν και αντιδράσεις. Και το άλλο είναι ο Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή κατά τη γνώμη μου ομιλία, και επίσης ήταν καλός στην συνέντευξη τύπου. Με ερωτήματα και στα πολιτικά έχουν απομείνει, παρά τον Μπεν Χουρ και σε αυτή τη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Όμως καλά τα πήγε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ δεν καταλαβαίνω, δηλαδή, όταν λέει για φοροαπαλλαγές ένα κόμμα της αντιπολίτευσης, λέει μπούρδες και πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Και όταν ανακοινώνει οτιδήποτε η κυβέρνηση, είναι όλα μετρημένα στον πόντο.
0: Εγώ είπα ότι ειδικά η πρόταση για τις 120 δόσεις είναι πρόταση που τη θέλει η αγορά. Και πρέπει η Νέα Δημοκρατία να τη μελετήσει, και αν έχει την παραμικρή δυνατότητα να την υλοποιήσει, να το κάνει.
1: Και άλλες προτάσεις
0: και που άλλες αφορούν προτάσεις, και για τη στεγαστική πολιτική,
1: τους σέρβισης και λοιπά. Ναι. Πρέπει να τα δει αυτά. Πάντως και στα πολιτικά άφησε, βέβαια, εντάξει, δεν είναι εύκολο να απαντηθεί. Λέει ότι η χώρα, είπε κάποια στιγμή, δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Ναι, αλλά πρέπει να μας πει πώς θα...
1: Κάποιοι πρέπει να κάνουν παρέα τους άλλους για να γίνει κυβέρνηση.
0: Ακριβώς.
1: Νομίζω σε αυτό
0: δεν έδωσε απάντηση. Δεν έδωσε απάντηση σε αυτό. Θα έχουμε δύο συνεντεύξεις μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα σήμερα. Τον Ανδρέα Σπυρόπουλο, ήταν γραμματέας μέχρι πρότινος του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, και στη συνέχεια τον Υφυπουργό Υγείας, τον Μάριο Θεμιστοκλέους. Είπαμε να καλέσουμε σήμερα τον Υφυπουργό Υγείας για να έχουμε και μερικές απαντήσεις για θέματα που συνδέονται με όλα αυτά που συζητάμε εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Telekom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telekom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telekom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telekom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telekom. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, το μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος, τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Κύριε Σπυρόπουλε, καλημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Σπυρόπουλε. Η Νέα Δημοκρατία, μάλλον το περιμέναμε, αντιμετώπισε την ομιλία του Προέδρου σας στη Θεσσαλονίκη σε μια λογική ότι, να, λοιπόν, καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, το ακούσαμε από τον Αντουλάκη, λεφτά υπάρχουν. Κάνοντας μια κριτική για διάφορες...
0: Ο κύριος Πιερακάκης το πρωί είπε 6 δις το χρόνο στοιχίζουν το λιγότερο οι εξαγγελίες Ανδρουλάκη.
2: Ναι, τώρα δεν περιμένουμε να μας πείτε κάτι διαφορετικό, αλλά πείτε μας όμως πώς έγινε αυτή η καταμέτρηση του κόστους των μέτρων που πραγματικά σε πολλά πράγματα είπε ο Γιονίκος πριν κάτι για τις 120 δόσεις, αλλά και άλλα διαφέρουν αρκετά από αυτά που η Νέα Δημοκρατία εξήγηλε. Και θα έλεγα ακόμα και από αυτά που και ο κύριος Τσίπρας δεν ήταν φιδωλός, είπε στη Θεσσαλονίκη.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, τρία σχόλια. Πρώτον, η παρουσία των πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, πόσο μάλλον όταν βρισκόμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο πριν από τις εθνικές εκλογές, δεν είναι μια παρουσία στην οποία απλά ανακοινώνει μια σειρά από επιδόματα ή μέτρα που θα βοηθήσουν πρόσχερα τους πολίτες, κατά την άποψή μας. Γι' αυτό στην κυβέρνηση μπερδεύονται με την παρουσία του Πρωθυπουργού, που για μένα ήταν πολύ κατώτερη των προσδοκιών για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να πει στον ελληνικό λαό ότι εμπιστευτείτε για μια τρίτη τετραετία. Τι του παρουσίασε? Του παρουσίασε ένα πλαίσιο ανάπτυξη για τη χώρα, ένα πλαίσιο επενδύσεων για τα επόμενα χρόνια, μια αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός και η κυβέρνησή του για την ακρίβεια? Τίποτα απολύτως. Του παρουσίασε κάποια μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα ένας πρωθυπουργός ο οποίος...
0: Πάντως για την ακρίβεια, για την ακρίβεια, κύριε Σπυρόπουλε, και από το ΠΑΣΟΚ δεν άκουσα κάτι καινούργιο και θεαματικό.
1: Εμείς, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο κύριος Μητσοτάκης, δηλαδή τα μέτρα επιδοματικού χαρακτήρα που έλεγε στην αντιπολίτευση και κατήγγειλε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα εφαρμόζει ως πρωθυπουργός, θυμηθείτε το αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Θεσσαλονίκη παρουσίασε τις 7 προτεραιότητές μας όσο αφορά μια άλλη Ελλάδα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι σε αυτές τις παρεμβάσεις, μία-δύο τις σχολιάσατε κι εσείς πριν από λίγο, είναι και αφορά τη ζωή του πολίτη, δηλαδή το ζήτημα της ακρίβειας. Θέλει μία απάντηση που δεν είναι ένα μέτρο. Παραδείγματος χάρη, ακόμα και αυτό το οποίο λέμε, μειώνουμε το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, δεν είναι μεμονωμένο μέτρο. Αν δεν ελέγξουμε την αγορά, τον ανταγωνισμό, το τι γίνεται στην αγορά του τροφίμου, το τι γίνεται στην αγορά της υγείας, το τι γίνεται στην αγορά της ενέργειας. Το σύγχρονο παραγωγικό μοντέλο με τις επενδύσεις της εργασίας απέχει πάρα πολύ με ένα παραγωγικό μοντέλο που στηρίχθηκε μόνο στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και στο real estate. Η καλύτερη μισθή και τα καλύτερα εργασιακά δικαιώματα είναι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν όσον αφορά πόσα καθορίζεται ο ελάχιστος μισθός, πόσα καθορίζονται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας πλέον από τους κοινωνικούς εταίρους. Το ιδιωτικό χρέος, όπως είπατε και πριν, είναι ένα ιδιαίτερο σημαντικό ζήτημα που δεν αφορά δημοσιονομικά τη χώρα. Δεν κοστίζει κάτι δηλαδή στο να πάμε σε 120 δόσεις προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, για να ρυθμίσουν τα χρέη τους, για να πληρώνουν το κράτος, αλλά ταυτόχρονα να κάνουν και μια επανεκκίνηση.
2: Ωραία, υπάρχουν όμως, κύριε Σπυρόπουλε,
1: η προσιτή στέγαση. Είναι κάτι το οποίο αφορά τον πολίτη, τον νέο άνθρωπο, τον νέο ζευγάρι. Και η κυβέρνηση έχει αποτύχει σε αυτό. Άρα είναι ένα συνολικό πλαίσιο
2: κάτι
1: που παρουσιάζουμε.
2: Να ρωτήσω κάτι. Κάποια μέτρα προφανώς είναι μια άλλη λογική και δεν έχουν και μπορεί να μην έχουν και κόστος. Αυτό κανείς το καταλαβαίνει, ή με έναν τρόπο μπορεί κανείς να κατευθύνει την οικονομία και τα κόστη αυτά από ένα σημείο σε ένα άλλο. Αυτό είναι κατανοητό. Θέλω να πω το εξής για τα μέτρα που έχουν κόστος. Χρήμα. Δεν στηρίζεται αυτή σας η διαφορετική αντίληψη και τα παραπάνω στην κατάσταση της οικονομίας? Δηλαδή πάει χάλια η οικονομία και βουλιάζει ο τόπος, αλλά εσείς έχετε δυνατότητα να πείτε εμείς θα κάνουμε 1, 2, 3, 4 που κοστίζουν παραπάνω? Δεν εδράζεται σε μια καλή κατάσταση της οικονομίας? Τουλάχιστον αυτό ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Πώς βγαίνει σου λέει ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας και λένε εμείς θα δώσουμε παραπάνω? Από πού το παραπάνω? Από αυτό που έχουμε πετύχει εμείς σε μια σταθερότητα στη χώρα με οικονομικά αποτελέσματα. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Πάμε τώρα να πούμε. Προφανώς τα μέτρα τα οποία είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Διεθνή Κρήτη Θεσσαλονίκης δεν κοστίζουν 6 δις το χρόνο, όπως άκουσα πριν. Δεύτερον.
0: Δεν το ακούσατε πριν, το είπε ο Υπουργός Οικονομικών το πρωί στον Αντένα.
1: Ναι. Πρώτο, η 13η σύνταξη. Το Πασόκ δεν το είπε μόνο χτες στην Διεθνή Κρήτη Θεσσαλονίκης, το έχουμε πει πριν από περίπου ένα μήνα. Θα τη δώσουμε σε δύο δόσεις. Για το 2027, η διαφορά της πρότασής μας με αυτό το οποίο είπε ο κ. Μητσοτάκης πριν από λίγες μέρες στο Βελίδιο είναι 60 εκατομμύρια. Και επανερχόμαστε για μια δεύτερη δόση το 2030 που την έχουμε κοστολογήσει 840 εκατομμύρια. Το 13ο μισθό είπαμε θα το δώσουμε σταδιακά σε βάθος τετραετίας. Τα μέτρα τα οποία έχουμε εξαγγείλει είναι σε βάθος τετραετίας και εναρμονίζονται απόλυτα με τους δημοσιονομικούς στόχους που έχει η χώρα, με το αναπτυξιακό μοντέλο που εμείς θεωρούμε ότι θα επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια, άρα θα δώσουμε περισσότερες δυνατότητες στο δημόσιο να ξοδεύει παραπάνω προς όφελος μόνιμων μέτρων για τον ελληνικό λαό. Και σίγουρα κύριε Χατζημαρκάκη και κύριε Δελατόλα, η Νέα Δημοκρατία είναι η τελευταία πολιτική δύναμη που μπορεί να κάνει μάθημα αξιοπιστίας, συνέπειας στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ το 2009 κλήθηκε να διαχειριστεί μια χρεοκοπημένη Ελλάδα που την παρέδωσε η Νέα Δημοκρατία. Και υποστήκαμε όλα αυτά τα οποία έχουμε υποστεί τα προηγούμενα χρόνια και δεν θα αφήσουμε σε τίποτα οι θυσίες του ελληνικού λαού να ξαναγίνουν πάλι δάρια για να τα παίξουμε για το μέλλον του τόπου. Άρα λοιπόν είναι προφανές ότι αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μια δημοσιονομική ισορροπία, αλλά είναι προφανές ότι πρέπει να αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να διορθώσουμε και αδικίες προς τους πολίτες που πλήρωσαν πολύ τα προηγούμενα χρόνια και τώρα που ανεβαίνει σιγά σιγά η ελληνική οικονομία και εμείς πιστεύουμε ότι το παραγωγικό μοντέλο που προτείνει το ΠΑΣΟΚ θα τους δώσει ακόμα μεγαλύτερη όθηση τα επόμενα 4 χρόνια να μπορούν και αυτοί να πάρουν ένα κομμάτι του μερίσματος, του πλεονάσματος, του προϋπολογισμού που δημιουργείται κάθε χρόνο. Εμείς αυτό είπαμε. Ούτε έξαλλα πράγματα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην έκθεση, ούτε έδωσε σε όλους τα πάντα. Αυτοί οι οποίοι μας κάνουν μάθημα πρέπει να θυμούνται πολύ καλά τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης στην τελευταία του Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, τι φορολογικά μέτρα, τι επιδόματα και τι αυξήσεις είχε πει τότε ακοστολόγητα και τι είχε πει ακόμα και για τον νόμο Κατρούγκαλου που τον εφάρμοσε 7 χρόνια μετά όταν είχε δεσμευτεί δημόσια ότι θα τον καταργήσει.
0: Ο πρόεδρός σας είπε ότι δεν θα αφήσετε τη χώρα ακυβέρνητη. Το σχολίασε πριν από λίγο ο Αντώνης Δελατόλας. Δεν μας είπε όμως με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό. Τι θα κάνετε στην περίπτωση που απαιτηθεί συνεργασία την επόμενη μέρα? Δεν είπε τίποτα.
1: Είπε μην ανησυχείτε, η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνητη.
0: Τι θα πει μην ανησυχείτε? Μην ανησυχείτε.
2: Να είστε πρωτοκόμμα και εσείς να είστε πρωτοκόμμα όπως βάλατε το στόχο. Με ποιους θα πάτε? Αύριο είναι εκλογές. Χρονικά δηλαδή είναι σε 5 μήνες, 6. Να αφαιρέσεις λίγο τα αυτά. Θέλει ο κόσμος να ξέρει, εκτός από τα προγράμματα και τις ωραίες ιδέες και τις εφαρμόσιμες, θα πω εγώ, σε πολλές από αυτές, θέλει να ξέρει με ποιους, πώς θα το κάνατε αυτό. Λέτε θα δώσουμε. Πώς θα τα δώσετε, αν δεν είστε στην κυβέρνηση, και με ποιους?
1: Ωραία. Το πρώτο που θα πρέπει να επιλέξει ο ελληνικός λαός είναι ότι ναι, μεν θα κυβερνηθεί η χώρα, αλλά προς ποια κατεύθυνση. Άρα το πρώτο και πιο σημαντικό το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε και να αποφασίσει κυρίως ο ελληνικός λαός είναι αν θα πρέπει να συνεχίσει να εμπιστεύεται τη Νέα Δημοκρατία για την διακυβέρνηση της χώρας, αυτοδύναμη ή με συνεργασία εφόσον είναι πρώτο κόμμα, ή αν θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη πολιτική. Εάν εμείς ερχόμασταν και λέγαμε σήμερα να διαφωνούμε με τη Νέα Δημοκρατία αλλά θα συγκυβερνήσουμε τη Νέα Δημοκρατία αύριο, για ποια διαφορετική πολιτική μιλάμε?
2: Εμείς λέμε ποιος λοιπόν ότι πρέπει να συνοηθείτε. Πάμε στην ερώτηση. Εσείς με ποιον θα μπορείτε να συνεργαστείτε?
1: Πριν πάμε στο με ποιον, θα πούμε ότι πρώτα πρέπει να είναι το ΠΑΣΟΚ πρώτη δύναμη για να μπορεί να λάβει την ευθύνη με την πρώτη διερευνητική εντολή τη σχηματιζόμενη κυβέρνηση.
2: Προφανώς.
1: Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να μιλάμε για μια κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ, γιατί δεν θα είναι πρώτη δύναμη. Και για πολιτική αλλαγή. Πολιτική αλλαγή θα επέλθει μόνο αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτη πολιτική δύναμη. Δεύτερο, πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός ποια κόμματα θα οδηγήσει εντός του κοινοβουλίου και ποια όχι. Το λέω αυτό γιατί στην υπόλοιπη Ευρώπη, στα προηγμένα κράτη, γίνεται μια συζήτηση για τα προγράμματα, για τους ανθρώπους που έχει κάθε κόμμα, γιατί εμείς είμαστε μια παράταξη με ανθρώπινο δυναμικό σημαντικό, με εμπειρία, με ανανέωση που έχουμε κάνει, που μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμα, που το ξέρει το πρόγραμμα καταρχήν για να μπορεί να το εφαρμόσει, για να αξιολογηθούμε από τον ελληνικό λαό. Δεν παίρνουμε στη συζήτηση, η οποία είναι για μένα μετέπειτα, ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συγκυβερνήσουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιοι θα είναι στο κοινοβούλιο. Εμείς λέμε λοιπόν με το πρόγραμμά μας και εφόσον ο ελληνικός λαός μας.
2: Φαίνεται ότι να έχετε και αυτοδυναμία, για να μην ρωτάμε εμείς με ποιο θα πάτε.
1: Ωραία. Εμείς λέμε
2: εσείς
1: λοιπόν.
2: Εμείς λέτε πρώτο κόμμα. Να δεχτούμε ότι θα.
0: Και αυτοδυναμία. Τρίτη είναι στις δημοσκοπήσεις.
2: Μα αυτό λέω. Πέστε ότι εγώ και ο Νίκος το ξεχνάμε για λίγο και λέμε εσείς θα είστε πρώτοι. Μακάρι να το πετύχετε. Εμείς δεν θέλουμε να σας στενοχωρήσουμε. Με ποιου θα πάτε, άμα δεν φτάνει η αυτοδυναμία? Στο Μητσοτάκι ρωτάτε. Θα πάει με τον Σαμαρά? Όχι. Θα πάει με τον Βελόπουλο? Ναι, θα πάει, δεν θα πάει, κάτι ακούγεται κτλ. Με το μισό ΠΑΣΟΚ είπε το όλον. Για πείτε εσείς, έρχεστε πρώτο κόμμα. Με ποιο θα πάτε?
1: Με ποιον θα πάει? Έχει πει με ποιον θα πάει?
2: Αλλά ρωτάμε. Εμείς δεν ξέρουμε, ρωτάμε.
1: Εμείς λέμε ότι είναι προφανές ότι είναι δύσκολο να επιτευχθεί η αυτοδυναμία στην πλευρά μας. Προφανώς.
2: Άρα
1: έχουμε ένα πρόγραμμα και θα απευθυνθούμε στα κόμματα τα οποία θα μπουν στο κοινοβούλιο. Ξέρετε αν θα μπουν τα κόμματα τα οποία συζητάμε.
0: Ναι, αλλά έχετε ήδη πει ότι δεν θα συνεργαστείτε με τη δύναμη που αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά είναι πρώτη, τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί, εύλογο είναι λοιπόν να ρωτάμε με ποιους θα συνεργαστείτε.
1: Ναι,
0: διότι την ίδια στιγμή καταλαβαίνω ότι κλείνετε την πόρτα και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Προσέξτε. Εδώ δεν είμαστε για να συζητήσουμε αν κλείνουμε ή ανοίγουμε την πόρτα σε κάποιους. Εδώ είναι να συζητήσουμε για πολιτικές. Αν εμείς λέγαμε.
0: Γιατί, αύριο, γιατί να μην το συζητήσουμε?
1: Θα σας πω γιατί.
0: Δεν πρέπει να ξέρουμε ποιοι θα μας κυβερνήσουν την επόμενη μέρα.
1: Βεβαίως πρέπει να ξέρετε, αλλά λοιπόν, πρέπει να ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Αν συζητάμε για κάποια κόμματα σήμερα και τα κόμματα είναι εκτός Βουλής αύριο, άρα ποιο αποτέλεσμα είναι το οποίο θα συζητήσουμε?
0: Εικάζεται ότι θα είναι το κόμμα Τσίπρα εκτός Βουλής.
1: Και άλλα κόμματα μπορεί να είναι όμως εκτός Βουλής. Ή κάποια άλλα τα οποία θα δημιουργηθούν.
2: Μην μας πάτε σαν το κάβουρα που αλλού ξεκινάει και αλλού πηγαίνει. Εδώ λέμε συγκεκριμένα. Με τον Τσίπρα, ας πούμε, υπάρχουν συγκλήσεις στα προγράμματα, αφού λέτε ότι σας κλέβει κάθε εβδομάδα.
1: Κύριε Δελατόλα, το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού πριν από 2-3 μήνες μετριώντας στις δημοσκοπήσεις έως και 15-16%. Και βλέπουμε στις τελευταίες μετρήσεις ότι το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού είναι στο 3,5-4% και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει. Αν κάναμε πριν λίγο καιρό αυτή τη συζήτηση, θα με ρωτάγατε με το κόμμα της κυρίας Καρυφιανού θα κυβερνήσετε? Και δεν ξέρουμε αν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Άρα λοιπόν, γιατί αυτή η συζήτηση? Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Το πρόγραμμα έχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
2: Μα κύριε Σπυρόπουλε, η συζήτηση είναι πολύ σοβαρή. Αν εγώ θέλω να ψηφίσω ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες, το έχω ξανακάνει. Θέλω να ξέρω, αυτή τη στιγμή που δεν θα είστε αυτοδύναμοι, άμα είσαστε αυτοδύναμοι, τι γελάς, Νίκο? Το έχω κάνει κι εγώ.
0: Ναι.
2: Η μισή Ελλάδα έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι,
2: τι
0: ναι,
2: να κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω με ποιες δυνάμεις θα συγκλίνετε. Εγώ το ψηφαλάκι το δικό μου. Με ποιες πολιτικά κόμματα συγκλίνετε, ώστε να δούμε αν υπάρχει.
0: Θα μας δώσει την απάντηση μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τον πάρουμε τηλέφωνο σε 4-5 λεπτά.
2: Εντάξει, Νίκο, να σκεφτεί λίγο παραπάνω.
1: Δεν χρειάζεται να σκεφτώ.
2: Το ξέρω.
3: Real FM Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
8: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
9: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
8: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
9: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
8: Οπτικά Ιατρού.
9: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
8: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
9: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
9: Οπτικά Ιατρού.
8: Ό,τι εμπιστεύεστε.
10: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
13: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κυδεύεται στη μία μετά το μεσημέρι στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατό του. Περισσότερα στο real.gr. Νέα αύξηση σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, διαμορφώνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δραπέτης κηρύχθηκε επίσημο ο Βαρυπινίδης Αλκέτ Ριζάι κατά την άδειά του από τις φυλακές Δομοκού εν επλάκης επεισόδιο με πυροβολισμούς σε beach bar στην Ανάβησο.
2: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: And the land is dark and the moon is the only.
8: Πριν επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπυρόπουλο από το ΠΑΣΟΚ, να πάμε Χαλκιδική. Να πάμε Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δις ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ και πρώην γραμματέα του κινήματος. Το ερώτημα το είχες θέσει, Αντώνη. Ελάτε, κύριε Σπυρόπουλο.
9: Πάμε λοιπόν, κύριε Χατζηγολό, να διερευνήσουμε τις σκέψεις του Κυκλαδίτη ψηφοφόρου κυρίου Δελατόλα, ο οποίο θέλουμε να τον πείσουμε να ψηφίσει το ΠΑΣΟΚ. Αν λοιπόν είμαστε κοντά να το πράξουμε αυτό, ο κύριος Δελατόλας θα ξέρει ότι το ΠΑΣΟΚ πρώτον έχει ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Έχει ένα αξιόπιστο και έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό και μια ανανεωμένη κοινοβουλευτική ομάδα και ένα στελεχειακό δυναμικό που μπορεί να σταθεί με επάρκεια και να εφαρμόσει αυτό το πρόγραμμα.
10: Συμφωνώ απολύτως σε αυτό.
9: Είναι μια παράταξη και δεν είναι ένα μονοπρόσωπο όχημα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ δεν φοβίζει τους ψηφοφόρους γιατί θα αντιμετωπίσουν την επόμενη μέρα. Σίγουρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξέρει ο κ. Δελατόλας ότι δεν θα κάνει συνεργασίες με κόμματα της ακροδεξιάς όπως έκαναν άλλοι στο παρελθόν. Σίγουρα πρέπει να ξέρει ο κ.
8: Για ποιον το λέτε αυτό, για ποιον το λέτε αυτό.
9: Όσοι ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια το καταλαβαίνουν. Το ΠΑΣΟΚ τουλάχιστον ήταν η δύναμη που δεν συνεργάστηκε με
8: για τη συνεργασία Τσίπρα Καμένου είναι αυτό.
9: Είναι εμφανές.
10: Μην βοηθάμε εμείς χωρίς λόγο.
9: Πριν από τις εκλογές, δεν μας είχε πει ο κύριος Τσίπρας ότι θα συνεργαστεί με τον κύριο Καμένου, μας τον έφερε μετά. Εμείς λοιπόν σας λέμε ότι δεν θα συνεργαστούμε με τις δυνάμεις της ακροδεξιάς, να είστε βέβαιοι. Το βασικό το οποίο πρέπει να ξέρει ο κύριος Δελατόλας και θέλω να το ξέρει ο κύριος Δελατόλας.
10: Με τον Τσίπρα θα συνεργαστείτε δηλαδή.
9: Η μοναδική δύναμη η οποία.
10: Για να με διευκολύνετε κιόλας παραπάνω.
9: Φοβάται ο κύριος Μητσοτάκης. ξέρει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι μπορούμε να πάρουμε ψηφοφόρους του κέντρου που είχαν ψηφίσει την προηγούμενη φορά τη Νέα Δημοκρατία και είναι απογοητευμένοι σήμερα είναι το Πασόκ, γι' αυτό μας κάνουν τόσες επιθέσεις. Ο μόνος τρόπος λοιπόν να εκθρονήσουμε τη Νέα Δημοκρατία από την πρώτη θέση και να είναι μια άλλη πολιτική δύναμη είναι το Πασόκ. Αυτό θέλω να το ξέρει καλά ο κ. Δελατόλας. Άρα λοιπόν, πάνω στο Πασόκ και στο πρόγραμμά του θα στηθεί και η επόμενη κυβέρνηση ανάλογα και με τις επιλογές του ελληνικού λαού με ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ο πυρήνας της επόμενης διακυβέρνησης της χώρας και προφανώς θα συμφωνηθεί με δυνάμεις οι οποίες περίπου σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το αποδέχονται.
10: Έτσι που τα λέτε αρχίζω να το σκέφτομαι, λοιπόν κάτι θα γίνει.
8: Εγώ όπως είδατε μένω σιωπηλός για να μην παρεμποδίσω το πολιτικό φλερτ.
9: Αν κερδίσουμε τον κύριο Δελατόλα είμαστε σε πολύ καλή πορεία.
8: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανδρέα Σπυρόπουλο. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Real FM.
11: Γεια σας. Είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
12: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
11: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
13: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
11: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
13: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
14: Έλα, Θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
15: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
14: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
16: Έχεις προτέρια student plan. Απογείο.
17: Αντένα 105,3.
18: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
19: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
20: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
21: Γίγας Φρουτεμπορική. Το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
22: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
23: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Μάριο Θεμιστοκλέους, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Υπουργέ. Λόγω του τραγικού γεγονότος με το θάνατο του Μαζονάκη, να αρχίσουμε από αυτό πριν πάμε στα πολιτικά. Ακούσαμε τον Υπουργό να λέει ότι είναι στην αρμοδιότητα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το συγκεκριμένο. Ο έλεγχος των δραστηριοτήτων τέτοιων ιατρίων όπως το

0: είναι ανοχήρωτη η πολιτεία στον κάθε σαρλατάνο ή στον κάθε γιατρό με εισαγωγικά να παρεμβαίνει στις ζωές και τελικά σε μεραία κατάληξη ασθενών που προσέρχονται στο ιατρία τους.
1: Ναι, επιτρέψτε μου λίγο να το βάλω σε αυτό που εγώ θεωρώ τη σωστή του βάση. Καταρχήν, πέρα από τον Ιατρικό Σύλλογο υπάρχουν και άλλα ελεκτικά όργανα. Υπάρχει το Σώμα Ελεκτών Επιχειρητών Υγείας, το οποίο έχει ενταχθεί στην αρχή διαφάνειας και το οποίο μπορεί να επιληφθεί σε τέτοιες περιπτώσεις. Το σημαντικό όμως είναι ότι, και να δώσω ένα στοιχείο εδώ, η χώρα μας, λόγω της οργάνωσης, της συγκεκριμένης οργάνωσης της διομορφίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας, έχει πάρα πολλές χιλιάδες ιδιωτικά ιατρία. Έχει περισσότερο από 20.000 ιδιωτικά ιατρία στην χώρα, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εξασκούν το λειτουργήμά τους, το επάγγελμά τους οι γιατροί, χωρίς μείζον συμβάντα. Και το λέω έτσι πρώτον για να μην τρομάζουμε τον κόσμο, δεύτερο γιατί ό,τι έλεγχε, και θα το λέω και ως Υφυπουργός Υγείας και ως γιατρός, ό,τι έλεγχε και να υπάρξουν, ο γιατρός έχει την απόλυτη ευθύνη. Γιατί σκεφτείτε, δεν χρειάζεται ένα μηχάνημα που θα βρεθεί σε ένα έλεγχο. Ένας γιατρός μπορεί να ασκήσει ιατρική και στο σπίτι, κατοίκου. Έχει την άδεια να το κάνει αυτό. Μπορεί να κάνει, να χορηγήσει φάρμακο το οποίο δεν έπρεπε να χορηγήσει. Αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πιάσει κάποιος έλεγχος. Και γι' αυτό όλοι.
2: Ναι, αλλά το άλλο δεν είναι, κύριε Υπουργέ. Ένα λεπτό τώρα. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα.
1: Όχι, δεν ισοπεδώνω όλα.
2: Τα ισοπεδώνετε τώρα, με συγχωρείτε πολύ. Εδώ είχαμε δύο μηχανήματα, τα οποία είναι σαν ντουλάπες το καθένα. Και υποτίθεται ότι έγιναν τρεις έλεγχοι στο συγκεκριμένο ιατρείο. Και επίσης είχαμε διαφημίσεις του συγκεκριμένου ιατρείου σε όλα τα social media. Και η ιστοσελίδα του ιατρείου ανέφερε τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Ο δε γιατρός κοκορευόταν ότι έχει κάνει πάνω από 250 ιατρικές πράξεις με τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Μην το συγκρίνετε με το γιατρό που δίνει στο σπίτι ένα φάρμακο.
1: Δεν με αφήσατε να ολοκληρώσω. Θα συμφωνήσω.
2: Ολοκληρώστε τώρα.
1: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί, είναι αυτό που ρώτησε ο κ. Δελατούρα στην αρχή, είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που η διαφήμιση υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρία, που δεν γίνονται κατά κόρο. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Θα πρέπει να δούμε, γιατί ξέρετε τι, μου λέτε, σας λέω, τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά, είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Δηλαδή, για να δούμε και λίγο το πρακτικό κομμάτι της όλης ιστορίας. Σας χαρακτηρίζω και όπως το λέω εγκληματίας, κάποιος θέλει επιμελώς να κλέψει την πολιτεία. Πήγε ένας έλεγχος, πήγε δεύτερος έλεγχος. Είτε τον κάνει ο ιατρικός σύλλογος, είτε τον κάνουμε εμείς, είτε τον κάνει η αρχή διαφάνειας στον έλεγχο. Αν κάποιος είναι τόσο επικίνδυνος και εγκληματικός, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ελεκτικό.
2: Μα εδώ τα διαφήμιζε, τα διαφήμιζε. Και πρόκειτο για ένα ιατρείο το οποίο επισκέπτονταν celebrities, όπως είναι της μόδας να λέμε. Δηλαδή διασημότητες.
1: Αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχετε δει, να γίνει πολύ πιο αυστηρό το πλαίσιο, γιατί έχουν συμβεί δύο πράγματα στην εξέλιξη του χρόνου. Πρώτον, έχουμε όλες αυτές τις θεραπείες που είναι πλέον ένα παγκόσμιο φαινόμενο, ανεξέλεκτες θεραπείες, συγκεκριμένα για την πλασμαφαίρεση. Ο Αμερικάνικος FDA έβγαλε δύο ανακοινώσεις το 24 και το 25, επισημαίνοντας ότι δεν έχει ωφέλη και ότι κρύβει πολλούς κινδύνους και επιπλοκές στην πιο πλούσια, την πιο αυστηρή χώρα του κόσμου για να ασκήσει ιατρική, αν θέλετε, γιατί υπάρχει αυτή η παραβιομηχανία και εμείς πρέπει να δούμε το θεσμικό πλαίσιο, όπως είπε και ο Υπουργός, σε αυτές τις καινούργιες θεραπείες να γίνει πιο αυστηρή οποιαδήποτε χρήση χωρίς ενημέρωση των ασθενών.
0: Άρα υπάρχει και υπήρχε μέχρι τώρα κενό. Αυτό διαπιστώνεται από εσάς, από τον Υπουργό, όπως προαναφέρατε.
1: Ναι, δεν είπα κάτι διαφορετικό. Σας είπα καθώς περιέγραψα όλη αυτή τη βάση για να μην υπάρχουν κενά τα οποία θα πρέπει να ρυθμιστούν, τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα να ρυθμιστούν. Γιατί να σας πω ακόμη και ένα παράδειγμα μια διαφήμιση. Μία influencer διέξε από ένα ιατρείο σπιτική και πει ότι έκανα αυτή τη θεραπεία και αναγεννήθηκα. Το οποίο είναι διαφήμιση. Που με βάση το θεσμικό πλαίσιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ελεγχθεί. Και αυτό είναι που πρέπει να ρυθμίσει.
0: Κύριε Θεμιστοκλέους, επειδή ο

0: Ο κόσμος δεν έχει πλήρη εικόνα γιατί μπορεί να συμβαίνει στα ιατρία αυτά, εκτός αν τα επισκεφθεί. Προφανώς μιλάμε για άλλο πράγμα να γίνονται κάποιες επεμβάσεις αισθητικής σε γυναίκες, άντρες, σε όποιος το επιθυμεί να έχει αυτή την λογική, και άλλο να γίνονται πλασμοαφαιρέσεις σε ιατρία που πρέπει να γίνονται στο νοσοκομείο, όπως άκουσα το διευθυντή του νοσοκομείου της συγκεκριμένης κλινικής στο Ρίο, ο οποίος είπε αυτά γίνονται μόνο στο νοσοκομείο, χωρίς με όλους τους γιατρούς, και μάλιστα ο άνθρωπος είπε όταν είναι και Σαββατοκύριακο φωνάζουμε και δεύτερη βάρδια να έχει το νου τους γιατί είναι επικίνδυνα. Να ρωτήσω όμως κάτι, γιατί διάβασα κάπου, θέλω να μας πείτε την ευκαιρία εσείς, ο κύριος αυτός που στο ιατρείο, ο Θεοδωρόπουλος νομίζω λέγεται, έχει γραφτεί το όνομά του εξάλλου, ήταν και πρόεδρος νοσοκομείου το διάστημα 2022.
1: Δεν είναι καμία σχέση.
2: Συνωνυμία είναι. Συνωνυμία.
1: Συνωνυμία. Και μάλιστα είναι και έχουν βγει ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα δεν το είχα, το είδα στα διαδίκτυα και λέω μήπως υπήρχε. Εντάξει, okay.
2: Ναι, πάντως εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα γενικευμένο πρόβλημα. Εδώ δέχομαι μηνύματα από ακροατές μας που μου λένε ότι έχει φτάσει το πράγμα ακόμα και μέσα σε κομμωτήρια να κάνουν ενέσεις μπότοξ και γυαλουρονικό. Φαίνεται ότι έχει ξεφύγει το πράγμα και πρέπει να μαζευτεί, και πρέπει να μας πείτε συγκεκριμένα πώς θα το μαζέψετε.
1: Επιτρέψτε μου, μπότοξ και γυαλουρονικό, 2024, δύο υπουργικές αποφάσεις, προσωπικά είναι και δικές μου, και υπήρξαν φοβερές αντιδράσεις από γιατρούς, ομάδες γιατρών, ιατρικούς συλλόγους και ιατρικές εταιρείες, οι οποίοι θεώρησαν ότι αποκλείονταν. Καθόρισε όλο το ρυθμιστικό πλαίσιο, ποια ειδικότητα μπορεί να κάνει, γιατί είχαμε το φαινόμενο γιατροί οποιασδήποτε ειδικότητας, είτε και άνευ ειδικότητας, είτε και ειδικευόμενοι γιατροί, να κάνουν μπότοξ υαλουρονικό, το οποίο παρουσιάζοντας το έλα μια απλή ένεση είναι, ξεχνώντας ότι αυτό μπορεί να έχει σε κάποιες περιπτώσεις σπάνιες, θετικά σπάνιες, σοβαρές επιπλοκές. Ήρθαμε και καθορίσαμε το θεσμικό πλαίσιο τι μπορούν να κάνουν πριν καν να συμβεί κάποιο περιστατικό, και το οποίο αφορούν τις θεραπείες οι οποίες γίνονται κατά κόρο. Αν θεραπείες γίνονται σε κομμωτήρια Ινστιτούτα Αισθητικής, όχι απλώς είναι παράνομο, είναι εγκληματική πράξη. Και εδώ πρέπει να ξέρουν και οι πολίτες, είναι σαν να πηγαίνουν σε κάποιο υδραυλικό για να τους χειρουργήσει. Δεν υπάρχει εκεί ούτε αστερίσκος ούτε υποσημείωση. Όποιος πάει να κάνει μπότοξ ή αλουρονικό σε Ινστιτούτο Αισθητικής, σε κομμωτήριο, σε γυμναστήρια, πρέπει να γνωρίζει δύο πράγματα. Ο πρώτος είναι εγκληματίας, κάνει παραποίηση επαγγέλματος και κάνει μια πράξη η οποία σε καμία των περιπτώσεων και επιθύρει πολύ βαριά ποινή ο νόμος, και ακόμη και ο πολίτης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει ότι είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνει σε ένα υδραυλικό, σε ένα ηλεκτρολόγο για να χειρουργηθεί για σχολικό ίδιο.
2: Τώρα θα μας πείτε σε τι παρεμβάσεις προσανατολίζεστε να προχωρήσετε προκειμένου να μπει μια τάξη σε όλο αυτό το χάος.
1: Είναι κυρίως το θέμα των διαφημίσεων και να καλύψουμε τα καινούργια πεδία των social media.
2: Μα αρκεί αυτό, αρκεί μόνο τις διαφημίσεις να ελέγξουμε.
1: Και να ξεκαθαρίσουμε συγκεκριμένες πράξεις, να επενθυμίσουμε, γιατί ξέρετε στην ιατρική είναι ρυθμισμένα αυτά, τι ένδειξη έχουν, δηλαδή ότι η πλασμαφαίρεση δεν έχει ένδειξη, και αυτό να το επικοινωνήσουμε σε αναγεννητικές θεραπείες.
2: Ναι. Στη λειτουργία των ιατρείων και στο τι δικαιούται να κάνει κανείς σε ένα ιδιωτικό ιατρείο και τι όχι, θα υπάρξει μια πιο καθαρή θέσπιση κανόνων, να το πω έτσι.
1: Υπάρχει θέσπιση κανόνων, δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή, και υπάρχουν και πολλές δικαστικές αποφάσεις.
2: Τότε το πρόβλημα είναι στους ελέγχους. Εκεί πρέπει να δοθεί το βάρος.
1: Και στους ελέγχους, και όπως σας είπα, και να ξαναπούμε ότι ο γιατρός έχει την αποκλειστική ευθύνη για το τι διενεργεί. Είναι το ίδιο με τον γιατρό του Μάικλ Τζάκσον που πάει σπίτι του και του δίνει φεντανίλ. Το φεντανίλ είναι ένα βαρύ αναισθητικό το οποίο χρησιμοποιείται στα νοσοκομεία. Ναι, υπάρχει ένας επίορκος εγκληματίας γιατρός το οποίο το χρησιμοποιεί στο σπίτι του ασθενούς.
2: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
1: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί, και γι' αυτό ξαναβάζω εκεί που πρέπει να τεθεί, στο πώς οι γιατροί λειτουργούν. Είμαστε εκπαιδευμένοι και στα χρόνια της σχολής και στη ειδικότητα, με πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο ένας γιατρός, του τι μπορεί να διενεργήσει, το πώς πρέπει να ενημερώσει ένας ασθενής, που είναι οφείλει και, αυτά που έχουν κριθεί στα δικαστήρια έχουν καταδικαστεί γιατί, όχι κυρίως για την επιπλοκή, γιατί ότι δεν ενημέρωσαν πριν τον ασθενή. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δικό μας και τα έχουμε ξαφνικά βρει στη χώρα μας. Έτσι λειτουργεί το πλαίσιο. Και αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται εδώ, αν κάνετε ένα έλεγχο στο διαδίκτυο, παρουσιάζονται και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που ακραίες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί αυτό. Εγώ δεν είμαι εδώ για να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί και θα φτιάξουμε μια επιτροπή από 3-4 που θα μπορούν να το κάνουν. Ο γιατρός με μια απλή ένεση, με μια λάθος χορήγηση φαρμάκου, μπορεί να προκαλέσει πολύ, πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Τουλάχιστον, τουλάχιστον να ελεγχθούν αυτά τα, τα κέντρα που πλέον βγαίνουν σαν τα μανιτάρια στο κέντρο της Αθήνας και άλλων μεγάλων πόλεων.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%, είναι εκεί που θα πρέπει να γίνει η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου. Το πώς διαφημίζονται, αυτό που σας είπα, το τι πουλούν ως θεραπείες, οι οποίες είναι στις, κάπως στις παρυφές, ούτε σε γκρίζα ζώνη, αλλά να υπάρξει μια πολύ συγκεκριμένη ενημέρωση του κοινού και να είναι υποχρεωμένοι να μην, είτε να μην διαφημίζουν ή όταν διαφημίζουν να γράφουν το τι ωφέλη έχει και τι πιθανές επιπλοκές μπορεί να γίνουν. Υποχρεωμένοι από τον νόμο.
2: Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Θεμιστοκλέους. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα σας.

Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει η δημόσια συζήτηση για το θέμα. Είναι μεγάλο θέμα και πρέπει να υπάρξουν αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν όλα αυτά τα υποτιθέμενα κέντρα ευεξίας και αισθητικής, όπου είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνονται ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις επικίνδυνες συχνά για την υγεία των ανθρώπων. Και βεβαίως γίνονται μπότοξ και ενέσεις υαλουρονικού και σε ορισμένα φαρμακεία και σε κομμωτήρια. Εδώ μου λένε για οδοντίατρο, ο οποίος έχει φήμη γιατί κάνει ενέσεις στα χείλη, μεγαλώνει τα χείλη των κυριών, ενώ δεν έχει αυτή την ειδικότητα. Γενικώς έχει ξεφύγει το πράγμα. Έχει ξεφύγει και πρέπει να μπουν κανόνες. Το μεσημέρι είναι η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Στάθη, που με ρωτάς, και την ίδια ώρα θα είναι στον ανακριτή για να δώσουν απαντήσεις οι δύο γιατροί που κατηγορούνται. Αγαπητή Μαρία, τις επόμενες μέρες θα επιδιώξω και θα έχουμε μαζί μας τον Υπουργό Υγείας, τον Άδωνη Γεωργιάδη, για να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση για το θέμα που έχει προκύψει εξ αφορμής του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr, anakem.gr, και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και σαφής. Άλλωστε, η ΑΝΑΚΕΜ διαθέτει ένα πλήρως οργανωμένο τμήμα συμβάσεων, άρτια στελεχωμένο από διπλωματούχους μηχανικούς, το οποίο είναι πάντα δίπλα σας για να σας καθοδηγήσει. anakem.gr. Εμείς, φίλες και φίλοι, έχουμε ραντεβού στο Δελτίο Ειδήσεων του Αντένα, 7 παρατέταρτο, και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.

0: 95,3 97,8 στις 2. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στην ολονύχτια αγρυπνία στη Νίκαια, με τραγούδια και λουλούδια στα χέρια τον αποχαιρέτησαν φίλοι και συγγενείς, απολογούνται στον ανακριτή οι δύο γιατροί. Στο μικροσκόπιο των αρχών η φωτογραφία του τραγουδιστή από το ιατρείο. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται το ράλι τιμών του πετρελαίου προς τα $110 το Brent που κινείται στα υψηλότερα επίπεδα τετραμήνου. Πάνω από τα 83 ευρώ η κιλοβατόρα το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο, εντείνονται οι ανησυχίες για έναν δύσκολο χειμώνα λόγω ενεργειακής ακρίβειας. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
7: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.

0: Αντένα.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Κηδεύεται σε μία ώρα ο Γιώργος Μαζωνάκης με πλήθος κόσμου να αποτείει φόρο τιμής στον δημοφιλή τραγουδιστή στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Ενώπιον του ανακριτή θα απολογηθούν οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας συνεχίζονται συλλέγοντας στοιχεία από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επισήμανε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Νέα αύξηση σημειώνει τιμή του πετρελαίου Brent, φτάνοντας στα 108 δολάρια το βαρέλι στον απόϊχο των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή και της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από drones. Στο μεταξύ, αναβλήθηκαν οι σημερινές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και χωρών του κόλπου για τα στενά του Ορμούζ. Σε δύο συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε beach bar της Αναβίσου, όπου ενεπλάκηκε ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους, όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη. Λίσθια σημειώθηκε τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. Τρία άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
5: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: γλώσσα ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
1: Perché?
0: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
11: 105,3. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν.
12: Αντένα Πάτρας.
11: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Αρχίζει αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια η εξόδιος ακολουθία του Γιώργου Μαζονάκη με πλήθος κόσμου να το αποτείει φόρο τιμής. Η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασαν πριν από λίγο οι δύο γιατροί που θα απολογηθούν στον ανακριτή με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Οι έρευνες της αστυνομίας για τις συνθήκες θανάτου του δημοφιλούς τραγουδιστή συνεχίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από κινητά τηλέφωνα και υπολογιστές. Φωτογραφικά ντοκουμέντα δημοσιεύει το ενικός.gr. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επισήμανε στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει κρίση στη Μέση Ανατολή, με τη μέση τιμή της αμόλυβδης να διαμορφώνεται σήμερα στα 2,12 ευρώ το λίτρο. Στον απόϊχο της αναστολής λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από ντρόνς, η τιμή του πετρελαίου Brent αυξάνεται στα 108 δολάρια το βαρέλι. Δύο άτομα συνελήφθησαν για το επεισόδιο με πυροβολισμού σε beach bar στην Ανάβησο, όπου ενεπλάκη και ο βαρυπινίτης Αλκέτ Ριτζάι. Είχε λάβει ολιγοήμερη άδεια από τις φυλακές Δομοκού και κηρύχθηκε δραπέτης. Στην κατάσχεση και καταστροφή φορτίου ακατάλληλου κονσερβοποιημένου τόνου από την Τουρκία προχώρησαν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Η ποσότητα ανέρχεται σε 20 τόνους, όπου εντοπίστηκαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας ισταμίνη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.

0: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με τον Βαγγέλη Παυλίδη να πετυχαίνει δύο τέρματα. Το ένα με πέναλτι, η Μπενφίκα κέρδισε με 3-1 την Ζιλ Βιθέντε για το πορτογαλικό πρωτάθλημα. Ο διεθνής επιθετικός έχει πετύχει 16 γκολ σε 13 επίσημα παιχνίδια της ομάδας της Λισαβόνας. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.

Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. 9 λεπτά μετά τη μία. Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3, μας ακούτε και διαδικτυακά στο Live24 του Αντένα Πάτρας. Η Αγγέλικη Καρδαράκου στη ρυθμίση του ήχου και στις μουσικές επιλογές. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στα Πέριξ και τοπικά και πανελλαδικά. Θα ξεκινήσουμε με ένα ναυάγιο που είχαμε νότια της Γάβδου. Ένας νεκρός, 51 διασωθέντες, αγωνιώδεις έρευνες για περίπου 25 αγνοούμενους μετανάστες.

Ξέρετε, το μεταναστευτικό είναι ένα πρόβλημα διαχρονικό, ένα πρόβλημα που απασχολεί τη χώρα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, τα τελευταία χρόνια μάλλον, αλλά δεν είναι ένα πρόβλημα που λύθηκε και μας έχει εγκαταλείψει, παρότι αυτή την εικόνα έχουμε. Ψευδαίσθηση όμως είναι, απέναντίας έχουν ενταθεί οι αφίξεις, οι μεταναστευτικές ροές. Μάλιστα, τα τελευταία στοιχεία, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι είχαμε αύξηση των αφίξεων παράνομων μεταναστών τον Αύγουστο του 2026 και ανέρχονται σε 83 τα περιστατικά που διαχειρίστηκαν οι κατατόπους λιμενικές αρχές, με τους αλλοδαπούς να ξεπερνούν τις 3.300 που επιχείρησαν να μπουν παράνομα στη χώρα. Και τώρα έχουμε και αυτό το περιστατικό με το ναυάγιο Νότια Στιγάβδο, με ένα νεκρό, 51 επαναλαμβάνω διασωθέντες, και έρευνες οι οποίες είναι εντατικές αυτή την ώρα που μιλάμε για περίπου 25 αγνοούμενους μετανάστες.

0: Παρακολουθούμε όλοι αποσβολωμένοι, συγκλονισμένοι και συγκινημένοι όσα συμβαίνουν στα social media, στο διαδίκτυο, στην Ίκαια, χθες τη νύχτα και σήμερα το ξημέρωμα. Δεν έφυγε κανείς από το Ολονύκτιο, από την Ολονύκτια Αγρυπνία, στην εκκλησία εκεί της Νίκαιας. Από πλήθος κόσμου που ήθελε να αποτίσει φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζονάκη. Ενώ σήμερα είναι η μέρα της απολογίας για τους δύο γιατρούς, με νέα στοιχεία από τις έρευνες, με νέες καταγγελίες για το συγκεκριμένο ιατρείο και πολλές απορίες τώρα. Άραγε κατάλαβαν κάποιοι ότι μιλάμε για κομπογιαννίτες. Τώρα κατάλαβαν κάποιοι αρμόδιοι, οι οποίοι μάλιστα φωτογραφίζονταν με τους δύο συγκεκριμένους γιατρούς και χρηματοδοτούσαν ημερίδες και συνέδρια. Από την άλλη υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τον ίδιο, τον Γιώργο τον Μαζονάκη, ως άνθρωπος, καλλιτέχνη, όλο αυτό το παρασκήνιο που φρόντιζε ενίοτε να είναι και στο προσκήνιο, αυτή η εικόνα του η αθέατη που ήταν και θεατή, του ανθρώπου της αλληλεγγύης, του ανθρώπου που ήταν παρόν σε καθέναν διπλανό του, σε κάθε συνάνθρωπο, όλα αυτά που έχουν κάνει ακόμα περισσότερο να συγκινηθούν οι Έλληνες, οι οποίοι όταν σκρολάρεις στα social media, είτε Facebook, είτε Instagram, είτε TikTok, είτε οποιοδήποτε άλλο, οποιαδήποτε άλλη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης, δεν βλέπεις τίποτε άλλο κατά 80% από αναρτήσεις για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής όμως. Διότι αυτό που θα μας απασχολήσει περισσότερο τώρα και στο πρώτο μισάωρο είναι τι γίνεται στην Πάτρα. Στην Πάτρα, στην οποία σήμερα και αύριο, στην Αχαΐα μάλλον σήμερα και αύριο, γιατί ξεκίνησε με επίσκεψη από την Αχαγιά, τέτοια ώρα θα βρίσκεται, νομίζω φτάνει στην Πάτρα, θα πάει αύριο στην Αιγιάλια, στο Αίγιο και αλλού, θα είναι η Μαρία Καριστιανού στην πόλη, και μάλιστα 6 ώρα το απόγευμα στην Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων θα παραχωρήσει μια συνέντευξη τύπου. Θα πούμε περισσότερα και για αυτή την επίσκεψη της Προέδρου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία. Θέλω να πάμε όμως πριν από όλα αυτά να δούμε τι γίνεται στην Πάτρα, ρε παιδί μου, με τα έργα. Γιατί σήμερα μάλιστα είχαμε την είδηση για την αλλαγή της ροής της κίνησης στην οδό Πατρέως, διπλής κατεύθυνσης η οδός Πατρέως. Ένα γενικότερο πρόβλημα υπάρχει στο ιστορικό κέντρο με την κίνηση των οχημάτων. Θέλω να πάμε και με τα έργα που υπάρχουν σε εξέλιξη, έτσι. Θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται με τα έργα, λοιπόν. Τι χρονοδιαγράμματα έχουμε, τι έργα είναι σε εξέλιξη, ποια τελειώνουν, ποια θα ανοίξουν, ποια μέτωπα θα ανοίξουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Και θέλω να πάμε να μιλήσουμε με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τον κύριο Αποστόλη Αγγελή. Κύριε Αγγελή, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
1: Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, κύριε Ροβίτ.
0: Λοιπόν, ξεκινώντας, θα ήθελα έτσι, αν μπορείτε να μας δώσετε λίγο ένα περίγραμμα. Καταλαβαίνετε τώρα,
1: ναι,
0: ότι
1: να το
0: όλοι...
1: Να ξεκαθαρίσουμε, λοιπόν, γιατί είναι πολύ εύκολο και μάλλον μπερδεύεται θεμητά από κάποιους. Είναι, δηλαδή, είναι από σκόπο. Επισκοπού γίνεται το μπέρδεμα. Τα έργα που εκτελεί ο Δήμος Πατρέων αφορούν μόνο την κάτω πόλη.
0: Ναι.
1: Που σημαίνει, ναι, η Ερμού παραδόθηκε, η Καραϊσκάκη παραδίδεται αύριο μεθαύριο να τελειώσει ένα μικρό κομμάτι ασφαλτικού.
0: Ναι.
1: Και έκλεισε η Πατρέως και θα κλείσει μια όλη την Τετάρτη. Όπως ακριβώς έχουμε πει και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Συγγνώμη, τα διαγράμματα είναι πολύ συγκεκριμένα. Η Πατρέως έκλεισε ή έγινε διπλής κατεύθυνσης?
1: Ακούστε.
0: Γιατί μπερδευτήκαμε τώρα.
1: Πατρέως φτιάχνει,
0: και εγώ δεν το λέω θεμητά τώρα, το λέω γιατί μπερδευτήκαμε.
1: Ακούστε με.
0: Ναι.
1: Τις κυκλοφοριακές δεσμίσεις όπως και τις άδειες για τους αποκλεισμούς των δρόμων τις δίνει τροχέα.
0: Ωραία, ναι. Εντάξει.
1: Οπότε, έγινε λοιπόν από το
0: βάση του προγράμματος των έργων του Δήμου όμως.
1: Όχι. Ακούστε με λίγο. αν μου δώσετε δύο λεπτά.
0: Ναι, ωραία, σας θα δίνω.
1: Εμείς είχαμε πει ότι θα κλείσουμε την Πατρέωση. Γιατί πρέπει να γίνει αξιοδιασταύρωση με τη Ρήγα Φεραίου. Λοιπόν, κάθε έργο έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ναι. Αυτές λοιπόν τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, επαγγελματίας, από όσο γνωρίζω, την Πατρέως, και με κάθε δικαίωμα είχε ο άνθρωπος, έκανε αίτηση για να γίνει διπλής κατεύθυνσης και να μην μπαρκάρουνε, το οποίο από ό,τι φαίνεται αποδέχτηκε η τροχέα. Λοιπόν,
0: ωραία.
1: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λοιπόν είναι της τροχέας. Εμείς ως Δήμος Πατρέων έχουμε κάνει αίτημα να μπορέσει να εγκατασταθεί ο εργολάβος Πατρέως και Ρήγα Φεραίου και Μιαούλη και Ρήγα Φεραίου, ώστε να φτιάξει τις δύο ξενοδιασταυρώσεις. Όπως είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της προηγούμενης εβδομάδας, αυτά θα γίνονται αναζέβιλοι. Οπότε.
0: Άρα εσείς, ένα λεπτό, ένα. Mm-hmm. Άρα για την Πατρέως, λέτε εσείς, δεν ήρθε η Δημοτική Αρχή και είπε την κάνω διπλής κατεύθυνσης. Η Δημοτική Αρχή ήρθε και είπε θέλω δύο διασταυρώσεις που πρέπει να τις φτιάξω. Ναι, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Από εκεί και μετά η αμφιδρόμηση ήρθε μέσω τροχέας και μέσω ενός επαγγελματία.
1: Μόνο πάντα μέσω τροχέας και επαγγελματία να μην επέμβει οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Και τα τέτοια γίνονται μόνο μέσα στο αρχαίο.
0: Πότε θα τελειώσει αυτό το κομμάτι, αυτό το έργο μέσα
1: στις δύο διασταυρώσεις? Το χειρομότερο δυνατό. Υπολογίζουμε όσο έκανε περίπου και στις δύο προηγούμενες, στην Ερμού δηλαδή και στην Καραϊσκάκη. Και υπολογίζουμε και λίγο λιγότερο. Αλλά πάντα υπάρχουν και τα πρόβλεπτα μέσα.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα,
0: ναι.
1: Όλα τα υπόλοιπα έργα δεν είναι του Δήμου Πατρέων. Το είπαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, το έχουμε ξαναπεί. Οπτικές ίνες, φυσικό αέριο, αυτή τη στιγμή, κατόπιν συνεννόησης και μετά από πρωτοβουλία που πήραμε, μετά από σύσκεψη που συγκάλεσε η Γενική Αστυνομική η Διεύθυνση και η Τροχέα, είπαμε να τα συντονίσουμε. Οπότε τι βάλαμε? Βάλαμε και το φυσικό αέριο.
0: Ναι, ωραία. Άρα λοιπόν...
1: Στην Ερμού αυτή τη στιγμή. Στην Ερμού, λέω, στην Πατρέως.
0: Άρα λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω κι εγώ, έτσι, και προσπαθώ τώρα για να το βγάλουμε, γιατί ξέρετε υπάρχει ένα γενικό μπέρδεμα στον κόσμο, ο οποίος ο κόσμος δεν το κάνει θεμητά φυσικά.
1: Όχι,
0: το κάνει γιατί όντως ταλαιπωρείται, έτσι, βλέπει παντού έργα, βλέπει παντού μηχανήματα και σκαψίματα. Άρα λοιπόν, στην Πάτρα γίνονται τα έργα που κάνει ο Δήμος.
1: Να το ξεκαθαρίσουμε, το Δήμο ξέρει και στο Δήμο απευθύνεται και καλά κάνει. Όμως θα πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε ποιος κάνει τι.
0: Ωραία. Γίνονται τα έργα του Δήμου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που τελειώνουν όταν είναι και αφορούν την αναβάθμιση, την αναβάθμιση της κάτω πόλης, και γίνονται ταυτοχρόνως τα έργα για φυσικό αέριο και για οπτικές ίνες. Που δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος. Να τα ξέρει αυτά ο κόσμος.
1: Ο Δήμος δίνει μόνο άδεια τομής, τίποτα.
0: Ωραία, ωραία.
1: Και για όλα τα έργα, και για το Δήμο και για τα υπόλοιπα, δίνουν άδεια, η τροχία, άδεια αποκλεισμών δρόμων, κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κτλ.
0: Πότε όμως θα τελειώσει αυτό το πλάνο με το εργοτάξιο στο ιστορικό κέντρο γενικά, γιατί έχουμε μπροστά μας και την πλατεία Γεωργίου, έχουμε και την πλατεία Όλγας, αλήθεια, πότε θα τελειώσει η πλατεία Όλγας, γιατί 1η Σεπτέμβρη δεν ήταν να παραδοθεί.
1: Κοιτάξτε, αυτό το πλάνο γενικά με τα έργα στο ιστορικό κέντρο, τι θέλετε, η πλατεία Γεωργίου είναι ένα άλλο άσχετο πλάνο. Δηλαδή αν αύριο έρθει το Υπουργείο Πολιτισμού και φτιάξει το θέατρο Απόλλων, θα το πούμε μην το κάνεις γιατί δεν γίνεται. Έχουμε κάνει πολλά χρόνια έργα, δεν βλέπουμε τα πράγματα. Είναι άλλο η κάτω πόλη, άλλο οι οπτικές ίνες. Η πλατεία Γεωργίου που θα επηρεάσει από το κυκλοφοριακό. Η αναβάθμιση πλατείας Γεωργίου δηλαδή δεν πρέπει να γίνει.
0: Εγώ δεν είπα δεν πρέπει να γίνει.
1: Μην περνάμε στο άλλο άκρο, περιμένετε λίγο.
0: Τα έργα
1: στην Πάτρα δεν
0: ξέρω γιατί, γιατί μου απευθύνεστε σε αυτό τον τόνο. Σαν να προκαλώ εγώ κάτι.
1: Εγώ λέω.
0: Δεν τα μπερδεύω καθόλου. Εγώ προσπαθώ. Ακούστε με λίγο. Δώστε μου μισό λεπτό. Εγώ προσπαθώ ο άνθρωπος που τώρα είναι στο γραφείο ή στο αυτοκίνητο και μας ακούει να έχει μια όσο γίνεται πιο περιληπτική, σαφή εικόνα του ποια έργα πρόκειται να γίνουν, ποια γίνονται και τελειώνουν και γιατί κάποια δεν έχουν τελειώσει, όπως για παράδειγμα η πλατεία Όλγας που σας προανέφερα. Αυτό θέλω να έχει μια σαφή ενημερωτική εικόνα. Δεν προσπαθώ εγώ να προκαλέσω σύγχυση.
1: Όχι, επειδή συνεχίζουμε την κουβέντα με το κυκλοφοριακό, λέω, η πλατεία Γεωργίου δεν
0: τι να κάνουμε δηλαδή. Μια όχληση υπάρχει γενικώς. Δεν είναι μόνο το κυκλοφοριακό, δεν μιλάω μόνο για το κυκλοφοριακό. Ένα εργοτάξιο. Λοιπόν. Πάμε να το δούμε.
1: Υπάρχει όχληση. Δεν το συζητάμε αυτό. Το θέμα είναι τα έργα που ολοκληρώνονται όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα στα χρονοδιαγράμματά του.
0: Ωραία, ξεκινάμε ένα. Η πλατεία Όλγας γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, που ήταν να παραδοθεί πολύ νωρίτερα από 1η Σεπτέμβρη. Μετά δόθηκε νέο χρονοδιάγραμμα για 1η Σεπτέμβρη και ακόμα δεν είναι έτοιμη.
1: Ωραία.
0: Πότε θα δοθεί?
1: Συνεχίζοντας στην προηγούμενη σας ερώτηση και θα σας πω και για την πλατεία Όλγας, έχουμε πολλά έργα ανοιχτά και θα συνεχίσουμε να έχουμε για την συνολική αναβάθμιση της πόλης. Από εκεί και πέρα η όχληση είναι λογικό ότι υπήρχε όχληση για την κάτω πόλη. Υπήρχε ένα πολύ μεγάλο έργο το οποίο έχει ολοκληρωθεί και έχει προχωρήσει μάλλον και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό εντός χρονοδιαγράμματος. Δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα το τελευταίο διάστημα με τα έργα τα οποία σας έφερα, τα οποία επειδή έπεσαν μαζί με έργα άλλων αναδόχων, όπου ο Δήμος Πατρέων σε συνεννόηση με την τροχία και παρόλο που δεν του αντιστοιχεί αυτή η αρμοδιότητα, επειδή όμως πολύ σωστά είπαμε και πριν, ο Δήμος Πατρέων υπεύθυνος για να λειτουργεί η πόλη, και γι' αυτό έχουμε και καλύτερη συνεργασία πλέον και με το φυσικό αέριο και με τις οπτικές ίνες, και ήδη το φυσικό αέριο είπαμε ότι θα μπει και στην Πατρέως για να ολοκληρώσει και αυτές τις εργασίες και να μην ξανασκάψουμε την όδο αυτή. Από εκεί και πέρα λοιπόν υπάρχουν πάρα πολλά έργα. Υπάρχουν τα Στριβάνια, υπάρχει πλατεία Γεωργίου που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες να εγκατασταθεί ο εργολάβος και έχουμε δώσει χρονοδιάγραμμα να ολοκληρωθεί ένα μεγάλο κομμάτι μας που να βάλει και μετά να συνεχίσουμε στο υπόλοιπο. Υπάρχει μια σειρά άλλα. Τώρα για την πλατεία Όλγας έχει εκκρεμεί ένα πολύ μικρό κομμάτι πλακοστρώσης που τελειώνει. Και είπαμε, όπως έχουμε εξηγήσει, έχουμε πει και σε προηγούμενες μέρες, θα δοθεί η πλατεία Όλγας, η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, στο κοινό εφόσον ολοκληρωθούν και παρεμβάσεις. Σήμερα λοιπόν το πρωί δουλεύει το πράσινο, δίνουμε μέσα. Υπήρχε αναβάθμιση. Βάφτηκαν κάποια όργανα στην παιδική χαρά που δεν χρειαζόντουσαν αντικατάσταση. Ήδη το κουβούκλιο συνεχίζει και βάφεται. Οπότε τις επόμενες μέρες και ανάλογα, κυρίως εξαρτάται από το πράσινο, για να δοθεί ολοκληρωμένο, γιατί από αύριο και τις επόμενες μέρες θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν και σπορά του πρασίνου μέσα στο χώμα. Και τις επόμενες μέρες, μέχρι τέλος του μήνα, ίσως λίγο πριν, λίγο μετά, θα παραδοθεί συνολικά η πλατεία Όλγας. Δεν έχει να κάνει με την εργολαβία η οποία ολοκληρώνει τις εργασίες. Έχει να κάνει με τις συνολικές παρεμβάσεις που θέλουμε να κάνουμε και οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων.
0: Ωραία. Άρα, μας λέτε ότι η πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πλατεία Όλγας, πρώην πλατεία Όλγας,
1: ναι,
0: μέχρι τέλος του μήνα, ελπίζω όχι του χρόνου, θα παραδοθεί.
1: Εγώ το κρατάω κάτι. Αυτό. Είπα λίγο πριν, λίγο μετά. Επειδή τα κρατάτε.
0: Ωραία.
1: Και επειδή το ίδιο είπαμε και για την πρώτη Σεπτέμβρη, εγώ σας λέω ότι χρειάζεται παρεμβάσεις. Οι παρεμβάσεις γίνονται. Το πράσινο από το πρωί δουλεύει. Προφανώς το έχετε δει, υποθέτω. Το κουβούκλιο ήδη έχει φτιάχνει και φτιάχνεται. Η παιδική χαρά. Και συνεννόηση με τον εργολάβο τις επόμενες μέρες, λίγο πριν, λίγο μετά το τέλος Σεπτέμβρη, θα παραδοθεί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελή. Να είστε καλά. Καλημέρα.

Άρα λοιπόν έχουμε ένα σαφές ξεκαθάρισμα από τη Δημοτική Αρχή ότι η Πατρέως δεν αντιδρομείται από το Δήμο, αλλά προσωρινή αμφιδρόμηση που αποφασίστηκε από την Τροχέα λόγω έργων σε δύο διασταυρώσεις, στη διασταύρωση της Πατρέως με τη Ρήγα Φεραίου και με την και στη Μιαούλη μάλλον, το ίδιο αυτό. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουμε μπροστά μας το έργο της πλατείας Γεωργίου που θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες και μάλιστα στην πλατεία Γεωργίου ο Δήμος προβλέπει απλά να κάνει αντικατάσταση στις μαρμάρινες πλάκες που έχουν φθαρεί σε εκείνα εκεί τα μικρά συντριβανάκια που είχαν τοποθετήσει παλιά, που τελικά μετά κατάλαβαν, όχι η νυν δημοτική αρχή, οι προηγούμενες, οι προκάτοχοι, έφτιαξαν τα μικρά συντριβανάκια όταν ανακατασκεύασαν την πλατεία Γεωργίου και μετά συνειδητοποίησαν ότι έτρεχε το νερό, δεν υπήρχε τρόπος διαφυγής του. Οπότε αντικατέστησαν, έκλεισαν τα συντριβανάκια, έβαλαν δεντράκια τα οποία μαράθηκαν, ξεράθηκαν. Τώρα θα βάλουν φώτα LED και θα φτιάξουν και τα τσιμεντένια αυτά πλαίσια που είναι εντός των οποίων υπάρχουν οι κάδοι απορριμμάτων. Να φτιαχτεί δηλαδή εικόνα της πλατείας, παγκάκια και διάφορα άλλα τέτοια. Ευχόμαστε επιτέλους η Δημοτική Αρχή να καταλάβει και να αποδεχτεί το αίτημα, το κοινό αίτημα των πολιτών για πιο πολύ πράσινο στην πλατεία Γεωργίου. Πράσινο ρε παιδί μου, πράσινο. Άσε τα φώτα LED, βάλε δέντρα. Δεν θέλουμε φωτισμό, θέλουμε δέντρα. Θέλουμε πιο πολύ πράσινο σε αυτή την πόλη. Και ελπίζουμε να τελειώσει και αυτή η ιστορία με την πλατεία Όλγας. Έχει παραγίνει. Και να είναι έτοιμη και να παραδοθεί, όπως μας είπε ο κύριος Αγγελής, τέλος του μηνός, Σεπτεμβρίου εννοείται, λίγο πριν, λίγο μετά. Το κρατάμε έτσι, λίγο πριν, λίγο μετά. Δηλαδή αρχές Οκτώβρη ή και νωρίτερα από το τέλος Σεπτέμβρη. Μπορεί. Ταυτοχρόνως περιμένουμε να δούμε και έργα κατά μήκος του πεζόδρομου Μεζόνος. Πρόκειται να γίνουν εργασίες για την τοποθέτηση σταχτοδοχείων, θέσεων για κλείδωμα των ποδηλάτων, να τοποθετηθούν παγκάκια. Θα γίνουν όλα αυτά. Πότε θα γίνουν είναι λίγο έολο το χρονοδιάγραμμα. Ταυτοχρόνως θα γίνει δεντροφύτευση και στις δύο πλευρές της Αγίου Νικολάου. Και υπάρχουν και άλλες εργασίες που πρόκειται να γίνουν για να αλλάξει τελείως όψη η Αγίου Νικολάου. Και μάλιστα αυτά τα έργα και η δεντροφύτευση θα συνεχιστούν μέχρι και κάτω, μέχρι και το Μόλο. Δεν ξέρω γιατί βέβαια ο κύριος Αγγελής προφανώς θα έχει πάρει αφορμή από κάποιους άλλους συναδέλφους ενδεχομένως που θεμητά λέει μιλούν για σύγχυση. Εγώ δεν μιλώ θεμητά για σύγχυση. Μιλώ για σύγχυση γιατί υπάρχει σύγχυση και υπάρχει μια κούραση από τους δημότες και είναι λογικό με τόσα πολλά έργα εν εξελίξη ταυτοχρόνως, και είναι έργα κάποια εκ των οποίων δεν ανήκουν στο Δήμο, όπως οι οπτικές ίνες, όπως η τοποθέτηση του αγωγού φυσικού αέριου. Αλλά όταν ένας χριστιανός πάει να περάσει από το ιστορικό κέντρο και βρίσκει παντού μπροστά του ένα μποτιλιάρισμα, ένα θόρυβο, ένα εργοτάξιο, μηχανήματα, κλείνει ο ένας δρόμος από εδώ, κλείνει η Ερμού, κλείνει η Πατρέως, κλείνει το ένα, κλείνει το άλλο, λέει αμάν, δεν αντέχω άλλο. Αυτό δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια, τα αυτιά και να πούμε ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει. Άρα πρέπει να δώσουμε μερικές απαντήσεις, να ενημερώσουμε τον κόσμο. Όχι να κάνουμε πολιτική εξ αυτού. Να ενημερώσουμε τον κόσμο τι έργο γίνεται, ποια έργα γίνονται, ποια τελειώνουν, γιατί δεν έχουν τελειώσει κάποια που δεν έχουν τελειώσει και πότε θα τελειώσουν τα ρημάδια. Σούσι Μπάρε Νούντλου Σάγια πάντα μαζί μας και πάντα μαζί του, γιατί στο Σούσι Μπάρε Νούντλου Σάγια θα γευτείτε το αυθεντικό σούσι
σε πολλές διαφορετικές γεύσεις, πολλές ασιατικές γεύσεις, παρασκευασμένες από άριστες πρώτες ύλες, σε έναν ιδηλιακό χώρο, σε ένα πολύ μοντέρνο, υπέροχο περιβάλλον, με εξυπηρέτηση από ειδικούς, από νέα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, που γνωρίζουν τα της εστίασης και μπορούν να σου εξασφαλίσουν ένα πανέμορφο γεύμα ή δείπνο με ασιατική κουζίνα. Όλα αυτά στο Sushi Bar & Noodles Άγια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, ή στο 2610-362-360, τηλέφωνο για κρατήσεων ή και delivery.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, η ώρα είναι 2 παρά 20 και μιλήσαμε για τα έργα, για την Πάτρα και ελπίζω να σας ικανοποίησε στο μέτρο του δυνατού τέλος πάντων η περιγραφή του αρμόδιου αντιδημάρχου του κυρίου Αποστόλη Αγγελή. Αυτό που ελπίζουμε σίγουρα είναι η Δημοτική Αρχή να τελειώνει γρήγορα με αυτό το απέραντο εργοτάξιο, το οποίο χρησιμοποιεί βέβαια ως όπλο στη φαρέτρα της, θέλοντας να δείξει ότι κάνει δουλειά στην Πάτρα, και όντως κάνει. Η αλήθεια είναι αυτή, γίνονται κάποια βαριά έργα που έπρεπε να γίνουν. Απ' την άλλη όμως, δεν θα πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι όλο αυτό έχει ένα ρεαλιστικό και χειροπιαστό αποτέλεσμα δυσμενές στον κόσμο. Ταλαιπώρια, θόρυβο, αγανάκτηση, ενόχληση, κούραση. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να τελειώνουν αυτά τα έργα. Τι να κάνουμε, δεν γίνεται να γίνουν όλα μαζί και να αντέξουν οι πολίτες, θα κάνουν μπαμ. Πάμε σε κάτι άλλο τώρα. Πάμε στο Γιώργο Μαζονάκη και θα πάμε να το προσεγγίσουμε το θέμα μέσα από κάτι διαφορετικό. Έτσι κι αλλιώς τα της έρευνας για τους γιατρούς τα βλέπετε, τα μαθαίνετε από όλα τα ειδησιογραφικά δίκτυα. Ταυτοχρόνως από τα social media έχετε την ευκαιρία να δείτε και live τι ακριβώς συμβαίνει, και ειδικά σήμερα που πέφτει η αυλαία. Η αυλαία για αυτόν τον τρομερό, τον μεγάλο καλλιτέχνη. Και θα πάμε να το προσεγγίσουμε το θέμα με κάτι διαφορετικό. Με ένα τραγούδι που θα το ακούμε και με τον δημιουργό του. Έχουμε τον Χάρη Καρκούλια, τον αγαπητό φίλο τον Πατρινό, στη τηλεφωνική γραμμή. Χάρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, χιλέα μου.
0: Καλησπέρα.
1: Να μιλάω στον Ενικό,
0: χρειαζόμαστε χρόνια. Αλίμονο. Αλίμονο να μην μιλήσουμε, Χάρη μου, στον Ενικό. Και σε ευχαριστώ που μου δίνεις αυτήν την ευκαιρία να μιλήσουμε στον Ενικό, στον αέρα, αλλά και να μιλήσουμε και για αυτή τη δημιουργία, την μπαμ μπαμ, fast track, πώς να το πω, δημιουργία που έκανες για τον Γιώργο Μαζονάκη. Θα ακούμε όμως και τους ήχους από το τραγούδι σου. Για πες μας λίγο.
1: Να σου πω, να σου πω την αλήθεια, πέρα από το ειδικό βάρος έτσι, που κουβαλάει το όνομα Γιώργος Μαζονάκης, όλοι μας έχουμε έτσι σοκαριστεί από το που έφυγε το σφάδικα ένας νέος άνθρωπος και ήταν και συνομήλικός μου.
0: Ναι.
1: Αλλά από την πρώτη στιγμή έτσι, που άκουσα τη δυσάρεστη είδηση, πάνω στο σοκ, από το που έφυγε το σφάδικα ένας νέος άνθρωπος και ήταν και συνομήλικός μου.
0: Ναι.
1: Αλλά από την πρώτη στιγμή έτσι, που άκουσα τη δυσάρεστη είδηση,

0: ασχολούμαι και φτιάχνω έτσι τον ελεύθερο χρόνο μου κάποια τραγούδια. Και το μοιράστηκα με κάποιους φίλους. Το θέμα ότι αυτό πέρασε. Πήγε σε όλη την Ελλάδα, έχω δεχτεί χιλιάδες μηνύματα, το έχουν δει πάνω από 150.000 κόσμος, mm-hmm. το έχουν κοινοποιήσει χιλιάδες κόσμος. Και ουσιαστικά δηλαδή, επειδή όπως σου είπα, μιλάω, είναι σαν να μιλάω στον Ενικό, στον Γιώργο, ήταν την πρώτη στιγμή, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, να σου πω την αλήθεια, δεν το έχω συνειδητοποιήσει, αλλά τις πρώτες στιγμές μου ήρθε η ιδέα να γράψω κάποια πράγματα. Και αυτό πέρασε στον κόσμο, γιατί το να μου γράφουν κάποιοι, με έκανες να κλάψω, να μου στέλνουν μηνύματα, ή είπες αυτό που ήθελα να πω κι εγώ. Είναι κάτι το οποίο με έχει συγκινήσει και ουσιαστικά, όπως σου είπα, ήταν κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Τέτοια ανταπόκριση από χιλιάδες κόσμο.
1: Λοιπόν,
0: και υπάρχουν αναφορές έτσι σε τίτλους σε κάποια τραγούδια του μέσα, γιατί οι περισσότεροι έτσι τον έχουμε ακούσει, για να τον αναγνωρίσουμε mm-hmm. μέσα από τα κομμάτια της διαδρομής του. Αλλά γενικότερα, ας πούμε, πραγματικά έχει γίνει ένας χαμός.
1: Να αφήσουμε έτσι δύο δευτερόλεπτα να ακούσουμε λίγο.
0: Βεβαίως,
1: να
0: ακούσουμε, ναι. Λίγο.

0: Χάρη Καρκούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι υπέροχο. Είναι ωραίο.
1: Ναι, πραγματικά έχει τεράστια ανταπόκριση και για μένα με χαροποιεί μια χαρμολύπηνη ουσιαστικά μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα. Ναι. Ότι ο κόσμος έκανα κάποιους ανθρώπους έτσι να άγγιξε πάρα πολλούς ανθρώπους και έκανα έτσι κάτι καλό που λέμε για την κοινωνία. Γιατί ο κόσμος πραγματικότητα ψάχνει να βρει μέσα από αυτό το σοκ που έχουμε πάθει όλοι μας να βρει ένα διέξοδο. Και το δέχομαι, ας πούμε, αυτά τα μηνύματα που παίρνω από όλο τον κόσμο. Λέμε από όλη την Ελλάδα. Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα. Δεν το έχω ξαναβιώσει αυτό.
0: Να σε καλά και αιωνία η μνήμη σε αυτό το παλικαράκι. Το οποίο...
1: Ναι, μην το θυμόμαστε μέσα από τα τραγούδια του.
0: Όσοι το γνωρίσαμε για τα χρόνια στη δεκαετία του 90, στις αρχές της δεκαετίας του 90 εδώ στην Πάτρα, καταλάβαμε αμέσως με την πρώτη ματιά τι παιδί ήταν. Ένας 54χρονος με καρδιά μικρού παιδιού, πραγματικά. Να είσαι καλά. Χάρη Καρκούλια, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια. Και εγώ καλή συνέχεια.

Αυτά λοιπόν, σήμερα πέφτει η αυλαία για αυτόν τον ωραίο καλλιτέχνη, τον ιδιαίτερο, που δεν έκρυψε ούτε τις αδυναμίες του, ούτε τα ταλέντα του φυσικά, και μάθαμε να τον αποδεχόμαστε έτσι, όπως έγραψε και ένας πολύ καλός φίλος, πολύ εύστοχα στο Facebook σήμερα το πρωί, σε μια μακροσκελή ανάρτησή του, αλλά πολύ εύστοχη. Τον δεχόμασταν, τον συγχωρούσαμε, ακόμα και για πράγματα που μπορεί να πήγαιναν κόντρα ρόλο. Και ήταν και αντίθετα στη δική μας νοοτροπία κουλτούρα, αν θέλετε. Αυτό που έγραψε και ο Τάσος Δούσης προημερών, με την πρώτη μέρα της κακής αυτής είδησης, ότι ο Γιώργος ήταν αυτός που μπορούσε να σου τραγουδά Διονυσίου φορώντας φούστα και το μαγαζί να στέκεται όντως προσοχή.

πέρα από αυτά τα τμήματα της ζωής του που αφορούν την αλληλεγγύη κλπ, γιατί όντως ήταν ένας άνθρωπος που έδινε χωρίς να φωνάζει, σιωπηλά έδινε, βοηθούσε, συναυλίες σε κρατούμενους, στις φυλακές, συναυλίες στους άστεγους στον Πειραιά και αλλού, αλλά αυτά είναι και λίγο, ξέρετε, εκείνα που πάντα λέγονται, γράφονται για πολλούς μετά θάνατον, και δυστυχώς δεν γράφονται και δεν λέγονται εν ζωή. Θα μου πείτε, δεν το θέλει ο ίδιος να γράφονται και να λέγονται? Δεν το ήθελε ο ίδιος, γιατί ήθελε να βοηθά αλλά να μένει στην αφάνεια. Και αυτό είναι ένα ακόμα συστατικό που έρχεται και μπαίνει στην όλη υπόθεση και μας προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη συγκίνηση, κάνοντας τη θλίψη ακόμα πιο μεγάλη. Λοιπόν, ωραίος καιρός και σήμερα στην Πάτρα, αλλά εφοδιαστείτε, και πριν κλείσουμε πρέπει να το πούμε αυτό, με φθινοπορεινή διάθεση. Δεν θα πω χειμωνιάτικη ακόμα, φθινοπορεινή όμως διάθεση, διότι από αύριο χαλάει ο καιρός και για ένα τριήμερο, σύμφωνα με τα προγνωστικά δεδομένα του Κλέαρχου Μαρουσάκη, και θα έχουμε βροχές, πτώση θερμοκρασίας και όλα αυτά από τα δυτικά, από τα δικά μας μέρη δηλαδή. Άρα λοιπόν θα αλλάξει το σκηνικό του καιρού.

Έχουμε τσουνάμι αιτήσεων συνταξιοδότησης το 2026. Το κύμα φυγής πιέζει τρομερά το ασφαλιστικό σύστημα και ήταν αναμενόμενο, διότι από την ώρα που αποφασίστηκε και ψηφίστηκε και έγινε νόμος του κράτους το δικαίωμα εργασίας υπό προϋποθέσεις μετά τη συνταξιοδότηση, σου λέει ο άλλος, γιατί να μην φύγω όσο γίνεται νωρίτερα, και έχει αυξηθεί και το ποσοστό των πρόωρων συντάξεων.

Λοιπόν, αυτά και από εμάς σήμερα, φίλες και φίλοι. Να περνάτε καλά, να είστε όλες και όλοι καλά και να έχετε αισιοδοξία. Ανοίγετε μια νέα σεζόν μπροστά μας, όλα καλά θα πάνε. Μην ξεχνάτε όμως να απολαμβάνετε και σούσι. Αυτή είναι η δική μας πρόταση τουλάχιστον, γιατί είναι και θρεπτικό, είναι και απολαυστικότατο, αλλά μόνο στη γωνία των υψηλών αρωνίων με την οδό Παναχαϊκού στο Σούσι Μπαρ εν Νούντλους. Άγια, 3 γράμματα. Ή στο τηλέφωνο 2610-362-360 για κρατήσεις ή και για delivery. Αν δεν θέλετε να απολαύσετε την ασιατική αυτή γεύση, την υπέροχη, στο χώρο τον ιδηλιακό του εστιατορίου, αλλά θέλετε στο δικό σας πιο ζεστό χώρο, τον προσωπικό. Καλό απόγευμα. Εσάβριον τα νεότερα. Γεια και χαρά.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασες.
7: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
8: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 69. 971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
15: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
16: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
15: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
16: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
15: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
16: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
15: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
16: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
15: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
17: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες, κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου σήμερα, με την κοσμοσυρωή στην Οίκαια για το τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη και με τις προειδοποιήσεις των ειδικών για τους κινδύνους από την ανεξέλεγκτη εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρα σε τίτλους.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη από φίλους και συγγενείς. Αυτή την ώρα η εξόδιος ακολουθίας στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στην Οίκαια με πλήθος κόσμου να τοποθετεί φόρο τιμής. Στη συνέχεια η ταφή του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Χιλιάδες κόσμου συγκεντρώθηκε στην ολονύχτια αγρυπνία, τραγουδώντας και κρατώντας λουλούδια στα χέρια.
0: Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή. Εξετάζεται αναβάθμιση του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στο μικροσκόπιο των αρχών, η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη που ανακτήθηκε την ώρα της θεραπείας του και η λειτουργία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες, επεσήμανε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
1: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Το Brent ξεπέρασε τα 108 δολάρια το βαρέλι και κινείται σε υψηλά επίπεδα 4 μηνών. Στα 2 ευρώ και 15 λεπτά το λίτρο η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το ντίζελ. Ανοιχτό παράθυρο από κυβερνητικά στελέχη για νέα μέτρα στήριξης. Προηγήθηκε η αναστολή λειτουργίας του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από drones.
0: Σαφές μήνυμα στην Τουρκία έστειλε από το Καστελόριζο ο Πρωθυπουργός. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά και δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοίνωσε δέσμη μέτρων προκειμένου να αυξηθεί ο πληθυσμός του νησιού.
1: Στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις εκλογές για να προκύψει πολιτική αλλαγή, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξη τύπου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πρόσθεσε ότι όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε είναι κοστολογημένα και τεκμηριωμένα. Κατάφερε να γυρίσει τον χρόνο πίσω στην εποχή του Λεφτά Υπάρχουν και του Δώσ' τα όλα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
0: Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Διευθύνονται συμβούλοι τεχνολογικών κολοσσών προειδοποιούν ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες. Γιατί κινδυνεύει η ανθρωπότητα.
1: Δραπέτης θεωρείται ο Αλκέτ Ριζάι, καθώς δεν επέστρεψε στις φυλακές Δομοκού μετά την άδεια που είχε λάβει. Η αστυνομία τον αναζητεί για τους πυροβολισμούς έξω από beach bar στην Ανάβησο με 2 τραυματίες και συλλήψεις.
0: Ληστεία τα ξημερώματα σε πρατήριο υγρών καυσίμων στη Θεσσαλονίκη. 3 άτομα υπό την απειλή τσεκουριού ακινητοποίησαν τον υπάλληλο, από τον οποίο αφαίρεσαν 500 ευρώ. Οι δράστες αναζητούνται από την αστυνομία.
1: Στα αθλητικά, 4η νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια για τον Παναθηναϊκό στη Super League που προηγείται στη βαθμολογία. Με 3-0 νίκησε τον Πανετολικό στον ντέρμπι των Πρωτοπόρων. Σκόνταψε η ΑΕΚ στην Τρίπολη, ήρθε ισοπαλή 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ενώ η πρώτη παρουσία του Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύθηκε με ήττα 1-0 από τον Όφη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Άρη.
0: Και στον καιρό νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ανεμιβόρειο σε ξυμποφόρ. Στους 30 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Περαιτέρω πτώση του υδραργύρου και ενίσχυση των βοριάδων αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αρχίζουμε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM με τον Παναγιώτη Βολάνιο και την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Σαρδιτού και στις Βασιλείου Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Πυκνίνει η ροή στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας, σε Πανόρμου Ψυχικό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Στο κόκκινο η άνοδος της Ιεράς Οδού στο Εγάλεο μέχρι τη συμβολή με τη Θιβών. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στα δύο ρεύματα της Πειραιώς στο Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Τώρα απόψε, Παναγιώτη, έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς λόγω συναυλίας στο Καλλιμάρμαρο.
3: Σωστά, από τις 6 το απόγευμα θα τεθούν σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περιμετρικά του Παναθηναϊκού Σταδίου, θα διακοπεί κυκλοφορία στη Σαρδιτού και Βασιλείου Κωνσταντίνου μέχρι το τέλος της εκδήλωσης. Για τη διευκόλυνση του κοινού θα υπάρξει παράταση λειτουργίας μέχρι τη 1:30 μετά τα μεσάνυχτα. Στη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ, οι τελευταίες σειρμοί στις γραμμές 2 και 3 του μετρό θα αναχωρήσουν στις 2 τα ξημερώματα και στα δίκτυα του τραμ οι τελευταίες αναχωρήσεις από τη στάση Σύνταγμα θα γίνουν στις 12:30 προς ακτή Ποσειδώνας Πειραιά και στις 2 παρά 20 προς Πικροδάφνη και Ασκληπιείο Βούλας.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Πλήθος κόσμου, κυρίες κύριοι, αποχαιρετά μέσα σε κλίμα έντονη συγκίνηση τον δημοφιλή τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη στην εκκλησία της Αγίας Τριάδος στη Νίκαια, στην περιοχή όπου μεγάλωσε. Καλλιτέχνες και απλοί πολίτες έχουν κατακλείσει τον ιερό ναό από νωρίς το πρωί και περιμένουν καρτερικά να ολοκληρωθεί η εξόδιος ακολουθία για να αρχίσουν να ρένουν με ροδοπέταλα το φέρετρο πριν οδηγηθεί στην τελευταία του κατοικία στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, προκειμένου να γίνει η ταφή του σε στενό οικογενειακό κύκλο. Ήθελε στην παλιά του γειτονιά, όπως έλεγε ο ίδιος Νίκη Κότσου, και τα θερμά χειροκροτήματα καταδεικνύουν περίτρανα πόσο αγαπητός και αυθεντικός ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, που έφυγε τόσο άδικα από τη ζωή.
1: Ναι, Βασίλη, ο Γιώργος πραγματικά όλης της Ελλάδας, σύμφωνα με αυτούς που έχουν σχολιάσει και ακόμα στα κοινωνικά, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στις κάμερες και στα μικρόφωνα, έφυγε στα 54 του και επέστρεψε το απόγευμα της Κυριακής στη Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου σήμερα παίζεται η τελευταία πράξη του δράματος. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Νίκαιας, ενώ η σωρός του μεταφέρθηκε στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών, όπου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η ταφή. Το κύμα αγάπης είναι σαρωτικό, γι' αυτό και τελικά η κηδεία γίνεται σε ανοιχτό κύκλο. Συντετριμένη η οικογένειά του, η μητέρα του Κλειό και ο πατέρας του Μανώλης, όπως και οι αδελφές του, έξω από την εκκλησία οι θαυμαστές, μέχρι το τελευταίο λεπτό τραγουδούσαν και χόρευαν ζεϊμπέκικο, ενώ καλλιτέχνες συνάδελφοί του αναβάλουν τις εμφανίσεις τους ως ένδειξη πένθους. Ο Γιώργος Μαζωνάκης μας συντρόφευσε με τη φωνή και τα τραγούδια του για περισσότερο από 30 χρόνια. Με δάκρυα στα μάτια, οι παρευρισκόμενοι και λουλούδια στα χέρια τιμούν τη μνήμη του στη γειτονιά που μεγάλωσε. Από τους πρώτους καλλιτέχνες που έφτασαν στη Νίκαια είναι η Πάολα, ο Θάνος Πετρέλης, ο Δήμος Αναστασιάδης, ο Ηλίας Βρετός και ο Κωνσταντίνος Παντελίδης. Εκεί βρίσκονται επίσης η Νατάσα Θεοδωρίδου, ο Γιάννης Βαρδής, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Κωνσταντίνος Ρήγος, ο Φίβος, ο Δημήτρης Κουλός, ο Μιχάλης Κουινέλης, ο Μάρκος Εφερλής, ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο Νίκος Κουρκούλης, ο Νίκος Βέρτης, ο Γιώργος Λιανός, η Άλκης Μαραγκουδάκη, ο Γιώργος Λεβέντης. Είναι πάρα πολλοί, Βασίλη, Ραλία Χρυσίδου, Δήμος Αναστασιάδης, Παπαρίζου, Μουζουράκης, Καπουτζίδης, Μάστορας, με τους οποίους συνεργαζόταν στο μουσικό σόου, αλλά και Νίβο έδωσαν το παρόν και στην κηδεία, κάνοντας μια αγκαλιά έξω από την εκκλησία. Στην εξόδιο ακολουθία δίνουν το παρόν και πρόσωπα από την πολιτική σκηνή, όπως η Υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αλλά και από τον επιχειρηματικό κόσμο, όπως η Μαριάννα Λάτσι. Αξίζει να αναφέρουμε τον αποχαιρετισμό του μαέστρου Σταύρου Ξαρχάκου στο Γιώργο Μαζωνάκη. Αποχαιρετούμε δυστυχώς πρόωρα το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση, έγραψε στο λογαριασμό του στα social media. Και όπως αρκετοί διαπιστώνουν, ο θάνατός του αποτελεί ένα παράξενο δώρο. Μας θυμίζει την ευλογία του να είμαστε μαζί δίπλα-δίπλα, χωρίς να χρειάζεται να συμφωνούμε στα πάντα.
0: Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός ο Γιώργος Μαζωνάκης, γι' αυτό και αυτή η κοσμοσυρωή έξω από τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στην Νίκαια. Να ακούσουμε τι είπαν απλοί πολίτες που βρίσκονται στο σημείο.
4: Αδικία, μεγάλη αδικία. Αυτό είναι που δεν το άξιζε.
5: Τον άκουγα καθημερινά. Συνέχεια τον άκουγα τον Γιώργο. Τον άκουγα και εγώ από πολύ μικρό παιδί.
4: Ήταν μία φίρμα. Τελείως. Δεν πρόκειται να ξαναβιδική δεύτερο.
6: Μεγαλώσαμε γενιές με εκείνον. Η μαμά μου μεγάλωσε, εγώ μεγάλωσα. Ήταν ένας καλλιτέχνης πάρα πολύ αυθεντικός.
7: Ήταν μια καλή ψυχούλα, ένας πολύ καλός άνθρωπος και βοηθούσε πολύ, μα πάρα πολύ κόσμο, χωρίς να το ξέρει κανένας.
8: Από μικρή τραγουδάω τα τραγούδια του, έχει πολύ ωραία τραγούδια, θα μείνει αξέχαστος.
0: Να ακούσουμε επίσης τι δήλωσαν πριν από λίγα λεπτά οι τραγουδιστές Νίκος Βέρτης και Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Ήρθα να πω ένα τελευταίο αντίο στο Γιώργο, τον φίλο μας, γιατί ο Γιώργος ήταν φίλος με όλο τον κόσμο, τον αγαπούσαμε όλοι πάρα πολύ. Και οι καλλιτέχνες, θα το βλέπετε κιόλας, άλλωστε από την παρουσία μας εδώ πέρα όλων. Θα λείψει, θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν καινοτόμος πάντα στη μουσική. τον αγαπούσαμε όλοι. Εγώ τον αγαπούσα πάρα πολύ γιατί είχα μια αδυναμία. Θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που έγινε.
10: Το ευχόμαστε καλό ταξίδι, καλό παράδεισο. Το τελευταίο διάστημα, πριν 1,5 μήνα, με έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο και επειδή ήμουν στις συναυλίες, έχω στενοχωρηθεί γιατί δεν κατάλαβα τι ήθελε να μου πει. Και γι' αυτό έχω λίγο ενοχές μέσω μου. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω πως ο Γιώργος είναι κάπου καλά.
1: Την ώρα που φίλοι και συγγενείς λένε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζονάκη, ο οποίος έφυγε τόσο νωρίς από τη ζωή, οι δύο γιατροί που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του βρίσκονται ενώπιον του ανακριτή. Μάλιστα, υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο αναβάθμισης του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Παράλληλα, στο επίκεντρο των ερευνών της αστυνομίας βρίσκεται η φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη, η οποία τον απεικονίζει ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η οποία ανακτήθηκε από την αστυνομία μετά τη διαγραφή της από την γιατρό. Ενώ κλειδί θεωρείται και ο τρόπος λειτουργίας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης. Με τη βοήθεια του Θεοδόση Πάνου, θα δούμε τώρα πώς εξελίσσονται οι έρευνες.
11: Και θα ξεκινήσω από εκεί που το έπιασε όσον αφορά την δικαιοσύνη και τη νομική αντιμετώπιση του ζευγαριού. Mm-hmm. Καθώς φαίνεται ότι αναμένεται από τον ανακριτή ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και ποιο είναι αυτό? Είναι η ανάλυση, η ψηφιακή ανάλυση του μηχανήματος, όπου εκεί σύμφωνα με κάποιες πληροφορίες. Περιμένουμε και την επίσημη επιβεβαίωσή τους και θα σας τη μεταφέρω με επιφύλαξη, αν και φαίνεται ότι μάλλον έτσι είναι τα πράγματα, αλλά είμαστε και συγκρατημένοι μέχρι και την επίσημη παραδοχή. Φαίνεται λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτής της μεθόδου αναζωγόνησης με την αφαίρεση και τον καθαρισμό του αίματος σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη. Σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη και επειδή το μηχάνημα αυτό καταγράφει τις ενδείξεις, ζωτικές ενδείξεις του οργανισμού κατά τη διάρκεια της αφαίρεσης του αίματος, καταγράφηκε το γεγονός και το δεδομένο ότι η καρδιά του σταματά να λειτουργεί. Αυτή είναι μια πληροφορία που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Περιμένουμε όμως, όπως προείπα, και το επίσημο και το τονίζω αυτό. Στην περίπτωση που αυτή η πληροφορία ισχύει και όλα δείχνουν ότι ισχύει, τότε αυτό που λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη, αλλά και προσωπικός δικηγόρος του αγαπητού και δημοφιλούς τραγουδιστή, τότε θα ζητήσει αναβάθμιση. Αναβάθμιση του κατηγορητηρίου με την κατηγορία μάλιστα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.
1: Και εδώ υπάρχει, αν αναβαθμιστεί η κατηγορία Θεοδόση, μπορεί να μιλάμε ακόμα για ποινή έως και ισόβια και μπορεί να κριθούν και προφυλακιστέ οι δύο γιατροί. Ενώ στην κατηγορία που αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα της θανατηφόρας έκθεσης δεν υπάρχει το ενδεχόμενο προφυλάκησης.
11: Όχι,
1: θα αλλάξουν δηλαδή άρδιν τα δεδομένα αν αλλάξει το κατηγορητήριο.
11: Ακριβώς. Και αυτό γιατί? Γιατί αν αποδειχθεί, και γνωρίζουμε από την ιατροδικαστική εξέταση ότι ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά, τουλάχιστον αυτό δείχνει η ιατροδικαστική έρευνα, δηλαδή νεκροψία και νεκροτομή. Πλην όμως μπορεί να ήταν επιβαρημένος ο οργανισμός του για το χύψη δεδομένο, η γιατρός όφιλε να τον στείλει στο νοσοκομείο τον άνθρωπο και όχι να κάτσει να του κάνει τέτοιες ιατρικές επεμβάσεις, τέτοιες ιατρικές ενέργειες που γίνονται μόνο σε οργανωμένα δημόσια νοσοκομεία με την παρουσία ειδικευμένων γιατρών πάνω στις αιματολογικές ασθένειες. Αυτή η μέθοδος δεν χρησιμοποιείται για αναζωγόνηση αλλά για ανθρώπους που έχουν πολύ σοβαρές ασθένειες. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν είχε ασθένεια. Πήγε εκεί για αναζωγόνηση και αντί για την αναζωγόνηση τελικά φαίνεται ότι βρήκε το θάνατο. Ο δικηγόρος λοιπόν της οικογένειας Μαζονάκη και του ίδιου του γνωστού τραγουδιστή θα ζητήσει, το έχει πει εδώ και μέσα, ζητήσει την αναβάθμιση. Τώρα από εκεί και έπειτα, ό,τι έχουν πει στις καταθέσεις τους το ζευγάρι των γιατρών διαπιστώθηκε από την έρευνα της αστυνομίας ότι δεν ισχύει τίποτα. Διότι ο Γιώργος Μαζονάκης πέρασε την πόρτα του ιατρείου στις 2 το μεσημέρι. 2 και 10 φαίνεται να περνάει στο ιατρείο, εκεί που είναι αυτό το μηχάνημα. Και 2 και 4 το μηχάνημα αυτό ξεκινάει να δουλεύει μέχρι τις 3 παρά 10. Που σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα και με την πληροφορία που σας προείπα ότι είναι καταγεγραμμένο από το μηχάνημα ότι σταματάει η καρδιά του Γιώργου Μαζονάκη να δουλεύει, να λειτουργεί, σημαίνει ότι ό,τι έγινε, έγινε.
1: Μεσολαβεί όμως ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Από την ώρα που σταματάει, έτσι όπως δείχνουν τα δεδομένα η καρδιά του, μέχρι την κλίση στο ΕΚΑΒ.
11: 4 και 21 γίνεται η κλίση στο ΕΚΑΒ.
1: Είναι μια μισή ώρα σχεδόν διαφορά.
11: Ακριβώς. Και εκεί στηρίζεται στηρίζονται οι νομικοί εκπρόσωποι της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη και ζητούν την αναβάθμιση. Γιατί, τι υποστηρίζουν? Ότι εάν είχε ειδοποιηθεί έγκαιρα το ΕΚΑΒ, διότι το ΕΚΑΒ μέσα ο πρώτος διασώστης ενημερώνεται 16 και 21, σας λέω τις καταγραφές τώρα επίσημα, όπως αναφέρονται στην δικογραφία, 16 και 26 περνάει, μπαίνει μέσα στο ιατρείο ο διασώστης. Εάν είχαν ειδοποιηθεί πιο έγκαιρα, δηλαδή με το που βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι ο άνθρωπος αυτός κινδυνεύει, πια καλούσαν το ΕΚΑΒ, ίσως σήμερα να μην μιλούσαμε για τον Γιώργο Μαζονάκη και η πολύ καλή συνάδελφος να μην μιλούσε για την κηδεία αυτού του πάρα πολύ αγαπητού τραγουδιστή και αυτού του μεγάλου λαϊκού καλλιτέχνη.
1: Άρα Θεοδόση, το ερώτημα είναι τι μεσολάβησε σε αυτή την μια μισή
11: ακριβώς
1: ώρα και για ποιο λόγο τραβήχτηκε και αυτή η φωτογραφία, που φαντάζομαι ότι σε αυτό θα δώσουν απαντήσεις, θα δώσει απάντηση και η άρση του τηλεφωνικού απορρίτου για να δούμε αν εστάλει αυτή η φωτογραφία.
11: Και όχι μόνο αυτό, διότι η φωτογραφία σβήνεται ένα τέταρτο λίγο μετά τις 7 το απόγευμα της ίδιας ημέρας, όταν πια το ζευγάρι κινείται προς το αστυνομικό τμήμα της Κυψέλης, όπου στεγάζεται η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, που ανέλαβε από την πρώτη στιγμή τις έρευνες. Αυτό κάτι σημαίνει. Επίσης, την ώρα που τραβά την επίμαχη φωτογραφία, 5 λεπτά μετά, 3 λεπτά μετά, ο παθολόγος και σύζυγος της συγκεκριμένης ιατρού, που συστεγάζονται τα γραφεία τους, φεύγει σπεσμένα από ρεστοράν καφέ που βρίσκονταν στο Κολωνάκι για να πάει σχεδόν τρέχοντας στο γραφείο. Επίσης έχει χορηγηθεί και αδρεναλίνη στον Γιώργο Μαζονάκη σε μια προσπάθεια ανάνυψης. Και κρατήστε παρακαλώ ότι έχουν κάνει, φαίνεται να υπάρχει και μια ερώτηση στην τεχνητή νοημοσύνη, στον υπολογιστή, πώς επαναφέρουν έναν άνθρωπο ο οποίος έχει υποστεί πολύ σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Οι γιατροί λοιπόν που έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και οι ιατρικοί ρωτούσαν το AI
1: για το πώς θα τον επαναφέρουν. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου για τις αντιφάσεις στις καταθέσεις των δύο γιατρών. Μίλησε στον Αντένα η Πολυτίμη Λεωνάρδου, επικεφαλής της επιτροπής που έκανε τον έλεγχο του συγκεκριμένου ιατρίου.
12: Μας επιβεβαίωσε ότι το 9-9 το συγκεκριμένο περιστατικό ήταν του Γιώργου Μαζονάκη και η διάρκεια που καταγράφει του ήταν 42 λεπτά. Δήλωσε πως αυτά τα λεπτά ήταν η προετοιμασία του μηχανήματος. Η αλήθεια είναι ότι γι' αυτό το λόγο, και επειδή καταγράφονταν το ιστορικό και φαινόντουσαν κάποιοι συναγερμοί και πήραμε και το manual, δεν μπορούσαμε, δεν προλαβαίναμε να τα δούμε όλα αυτά. Τη ζήτησα λοιπόν να μας επιδείξει και να κάνουμε ένα τεστ. Η έναρξη του μηχανήματος ήταν νωρίτερα, πάντως η έναρξη της θεραπείας φαινόταν να είναι 14 και 14. 2 και 4. Το σβήσιμο του μηχανήματος είναι 16 και 49. 4 και μισή νομίζω κλείθει το ΕΚΑΒ. Είπε ότι προσπάθησε να κάνει κάρπο ο σύζυγός της και ότι αυτό δεν απέδωσε και καλέσαν το ΕΚΑΒ, το οποίο ήρθε στα 2 λεπτά και εκείνοι προσπάθησαν να κάνουν απεινίδωση. Αλλά πρέπει να σας πω ότι κράτησε αποστάσεις ο σύζυγός της. Μα δήλωσε δηλαδή ότι εγώ δεν τον είδα. 30 δευτερόλεπτα που μπήκε και 30 δευτερόλεπτα που βγήκε από το ιατρείο. Δηλαδή, μάλιστα την ημέρα της πλασμαφαίρεσης εμφανίστηκε στο ιατρείο και με ένα τσιρότο στο μέτωπο.
1: Την ανάγκη για τη δημιουργία πιο αυστηρού θεσμικού πλαισίου για τέτοιες θεραπείες επεσήμανε στον Real FM στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.
13: Δεν έχουν γίνει όλα ορθώς, προφανώς. Εκείνο που χρειάζεται να ρυθμιστεί είναι το καινούριο θεσμικό πλαίσιο όσον αφορά τις διαφημίσεις. Παρόλο που διαφημίσεις υπάρχει ο νόμος, θα δούμε εμείς πώς θα κατοχυρώσουμε ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις τέτοιου είδους αμφιβόλου πρακτικής και ότι δεν γίνονται πράξεις που δεν πρέπει να γίνονται στα ιατρεία, που δεν γίνονται κατά κόρον. Δεν έχουμε άλλου τέτοιου είδους συμβάντα. Τι θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά? Είτε τον έλεγχο τον έκανε η χίαρχη ή η ψίαρχη. Μπαίνει μέσα σε ένα ιατρείο και επιμελώς ο εγκληματίας, να το βάλω σε αυτή τη βάση, έχει κρύψει τα μηχανήματα. Υπάρχει ξέσπιση κανόνο. Δεν υπάρχει κενό νόμο αυτή τη στιγμή.
14: Δεν μας κάνετε να νιώσουμε πολύ ασφαλέστεροι.
13: Ναι, γιατί δεν υπάρχει πρακτικός τρόπος, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν ήθελα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα μαγικό ραβδί.
0: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Δυσίωνα είναι τα μηνύματα για τον εφετινό χειμώνα, καθώς η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων στα στενά του Ορμούζ και την Ουκρανία εκτινάσουν το ενεργειακό κόστος. Η κούρσα ανόδου των τιμών δεν έχει φρένο, με το Brent να διαπραγματεύεται από το πρωί πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι. Έντονη είναι η ανησυχία στους καταναλωτές που βλέπουν τις αντλίες να έχουν πάρει φωτιά. Με τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο φλερτάρει η βενζίνη στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στα ύψη επίσης το πετρέλαιο κίνησης και το φυσικό αέριο Δημήτρη Χριστούλια, και όλα αυτά ενώ απομένουν λιγότερες από 4 εβδομάδες πριν από τη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης.
15: Βασίλη, με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι αυξήσεις στα καύσιμα, με την τιμή του πετρελαίου Brent να κινείται ανωδικά, ξεπερνώντας μέσα στην ημέρα ακόμα και τα 107 δολάρια το βαρέλι. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης φτάνει τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο, 3 λεπτά ακριβότερα σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη. Οι προβλέψεις μάλιστα από εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων με τους οποίους συνομιλήσαμε, Βασίλη, κάνουν λόγο ότι η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης, εφόσον δεν αλλάξει κάτι και μείνει σε τόσο υψηλά επίπεδα η τιμή του πετρελαίου Brent, θα φτάσει μέχρι την Παρασκευή τα 2 ευρώ και 20 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Τιμή που, να σου υπενθυμίσω, θα ξεπέρναγε ακόμα και τα 2 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Εάν δεν υπήρχαν οι επιδοτήσεις.
15: Πολύ σωστά, Βασίλη. Κατά 3 λεπτά ακριβότερο σε σχέση με την περασμένη Πέμπτη πωλείται και το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση πανελλαδική τιμή να φτάνει τα 2 ευρώ και 11 λεπτά ανά λίτρο, ενώ προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο άνοδο στο ντίζελ στα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο μέχρι την Παρασκευή. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός ελέγχου, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται και το φυσικό αέριο, η τιμή του οποίου έχει ξεπεράσει τα 83 ευρώ τη μεγαβατόρα σήμερα. Να σου πω μόνο ότι το τελευταίο μήνα το φυσικό αέριο έχει καταγράψει άνοδο 22 ευρώ μέσα σε ένα μήνα, και από τις αρχές Μαρτίου το ποσοστό ανόδου του φυσικού αερίου ξεπερνάει το 170%. Τώρα, επειδή αναφέρθηκες στο πετρέλαιο θέρμανσης, οι πληροφορίες λένε το εξής. Πρώτον, να σου πω ότι εάν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης, θα είχε τιμή περίπου στο 1 ευρώ και 95 λεπτά ανά λίτρο, από 1,13 ευρώ ανά λίτρο την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Δηλαδή, χοντρικά θα σου πω, 80 λεπτά ανά λίτρο ή 800 ευρώ ο τόνος. Από 1.100 ευρώ που είχε ο τόνος πέρυσι, θα κόστιζε, αν ξεκινούσε σήμερα η διάθεση πετρελαίου, 1.900 ευρώ, κοντά στα 2.000 ευρώ. Μιλάμε για πολύ, για κριτική, για πολύ μεγάλη αύξηση, και με δεδομένα τα στοιχεία που έχουμε τώρα, Βασίλη, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση ήδη καταστρώνει το σχέδιό της, προκειμένου, αν συνεχιστεί η τιμή του πετρελαίου Brent να βρίσκεται σε τόσο υψηλά επίπεδα, να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την κράτηση των τιμών. Να σου πω ότι στα σενάρια που εξετάζει η κυβέρνηση είναι η παράτηση της επιδότησης στην αμόλυβη και στο πετρέλαιο κίνηση και τον Οκτώβριο, τόσο από την πλευρά του κράτους. Μένει να δούμε τι θα γίνει και από την πλευρά των δηληστηρίων. Η επιδότηση, να πούμε ότι σήμερα έρχεται 10 λεπτά στην αμόλυβη, 15 στο πετρέλαιο κίνηση. Επίσης, ένα ακόμη σενάριο που εξετάζεται είναι η αναπροσαρμογή του επιδόματος θέρμανσης με την παροχή κινήτρων για να στραφούν περισσότερα τα νοικοκυριά στην θέρμανση με ρεύμα. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι κυρίως συμφέρει τα νοικοκυριά που έχουν ήδη καταστήσει τις κατοικίες τους αντλίες θερμότητας. Να δούμε τι θα γίνει και με την διεύρυνση της περιμέτρου για το επίδομα θέρμανσης και όλα αυτά, Βασίλη, διότι έχουμε μια κλιμάκωση της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή, με την επιθετική προέλαση των Χούθη στην Ιεμένη και τα πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Σαουδικής Αραβίας. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει νέα άνοδος των τιμών των καυσίμων και τις επόμενες ημέρες, και όλοι την εβδομάδα, Βασίλη.
0: Έχουμε μια ξέφρενη κούρσα ανόδου στις τιμές των καυσίμων, όπως μας λες, Δημήτρη, και όλα τα σενάρια βρίσκονται πάνω στο τραπέζι. Θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, εάν και εφόσον χρειαστεί. Δεσμεύθηκε ο Υπουργός Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πυρακάκης, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
16: Εγώ δεν θα προεξοφλήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Δεν θα έρθω δηλαδή αμέσως να σας πω ποια θα είναι η τιμή, ούτε και θα υποτιμήσω έναν δύσκολο χειμώνα. Θα σας πω ότι θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, αν και εφόσον αυτό χρειαστεί. Υπάρχει μεταβλητότητα σε σχέση με τις τιμές. Παρατηρούμε αυτή τη μεταβλητότητα. Έχουμε διαμορφώσει εθνικά και ευρωπαϊκά εργαλεία. Και αν χρειαστεί, να το επαναλάβω, θα είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη.
1: Είναι εκτείναξη των τιμών του πετρελαίου, λοιπόν, είναι απόρρια των αναταράξεων στη Μέση Ανατολή. Οι διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα στενά του Ορμούζ υποχώρησαν σε μονοψήφιο αριθμό ανά ημέρα το Σαββατοκύριακο, ενώ η Σαουδική Αραβία έκλεισε προληπτικά τον αγωγό Ανατολής Δύσης μετά από επιθέσεις που δέχθηκε με drones. Εν τω μεταξύ, το Σουλτανάτο του Ομάν ανακοίνωσε την αναβολή της συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών του Ιράν και ομολόγων του από χώρες του κόλπου με αντικείμενο το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Και όλα αυτά ενώ παραμένει τεταμένη η κατάσταση στην Ιεμένη ανάμεσα στις κυβερνητικές δυνάμεις και τους αντάρτες Χούθη. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
17: Καλό μεσημέρι. Ταχεία επέλαση των Χούθη στη δυτική ελληνική προσέγγιση του στον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Δημιουργούν μέσα σε λίγες ημέρες ένα νέο στρατηγικό.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
17: Οι Ιράν και οι ΗΠΑ παραμένουν ουσιαστικά παγωμένες. Οι Χούθη εκμεταλλεύτηκαν την υποχώρηση των αντίπαλων δυνάμεων και προωθήθηκαν με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας. Μετά την κατάληψη της ΜΟΚΑ, εδέωσαν την παρουσία τους γύρω από τον Μπαμπ Ελ Μαντέμπ και κατέλαβαν την είσοδο Περίμ ακριβώς στην είσοδο των στενών, αποκτώντας πολύ ισχυρότερη στρατηγική θέση απέναντι στη Σαουδική Αραβία και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Ιεμένης. Το Μπαμπ Ελ Μαντέμπ αποτελεί την πύλη μεταξύ Ερυθράς Θάλασσας και κόλπου του Άντεν και μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες για το εμπόριο και την ενέργεια μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Η Σαουδική Αραβία απάντησε με εντατικοποίηση των αεροπορικών επιδρομών, ενώ οι δυνάμεις της πολεμού του Χούθη επιχειρούν να ανασυνταχθούν. Οι βάσεις των παραγωγής στενά της εξελίξης, αποφεύγοντας προς το παρόν να ανοίξει νέο άμεσο στρατιωτικό μέτωπο εναντίον των Χούθη. Οι διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση παραμένουν έφραστες. Η προγραμματισμένη στο Ομάν συνάντηση του Ιράν με αραβικές χώρες του κόλπου, με επίκεντρο μια προσωρινή διευθέτηση για την αξιολογία στα στενά του Ορμούζ, αναβλήθηκε χωρίς να καθοριστεί νέα ημερομηνία. Το Ομάν εξακολουθεί να επιχειρεί να κρατήσει ανοιχτούς τους διάβλους μεταξύ Τεχεράνης, Ουάσιγκτον και αραβικών πρωτευουσών, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχει ουσιαστική επανακίνηση των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ελισάβετ.
0: Τραγωδία ανοιχτά της Κρήτης σε ναυάγιο με μετανάστες. 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου εντοπίστηκε μισοβυθισμένη Λέμβος, στην οποία επέβαιναν περισσότερα από 70 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη θάλασσα, ανασύρθηκε ένας νεκρός. Η Μέρη Καριωτάκη από την Κρήτη TV μας ενημερώνει αναλυτικά.
18: Καλό μεσημέρι, Βασίλη, κύριε Σπίτι. Και πραγματικά έναν νεκρό και τουλάχιστον 25 αγνοούμενου αθλητές και αναστολή του Λέμβου να μετανάστε χθες το βράδυ στην θάλασσια περιοχή. Περίπου 39 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, το λιμενικό σώμα με τη συνδρομή της Frontex και παραπλέον των σαφών. Ολονήθεια επιχειρούσε, όλη τη νύχτα επιχειρούσε προκειμένου να βρει τους αγνοούμενους. Συνολικά 51 μετανάστες έχουν διασωθεί και αυτή την ώρα μεταφέρονται στο χώρο προσωρινής φιλοξενίας στην Αγιά των Χανίων. Είναι όλοι άνδρες νεαρής ηλικίας, 22 προέρχονται από τον Μπαγκλαντές, 12 από το Σουδάν, 16 από την Αίγυπτο και ένας από την Ερυθρέα. Σύμφωνα με τη δήλωση των ίδιων των μεταναστών, στο νερό αγνοούνται δυστυχώς ακόμα πάρα πολλά άτομα στην περιοχή. Πνέουν άνεμοι περίπου 4 έως 5 μποφόρ και όπως είπαμε, είναι σε πλήρη εξέλιξη από αέρος και θαλάσσης η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης των ατόμων που κατά δήλωση των αδιασωθέντων είναι περίπου 25 και οι οποίοι αγνοούνται μέχρι αυτή την ώρα. Βεβαίως ο τελικός αριθμός των αγνοούμενων δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί με ακριβία προς το παρόν. Είναι ό,τι προκύπτει από τις μαρτυρίες των διασωθέντων για τον αριθμό των ατόμων που επέμεναν στη Λέμβο. Δυστυχώς έχουμε ακόμα μια τραγωδία στα νότια της Κρήτης με φόντο το μεταναστευτικό. Άνθρωποι που χάνουν τη ζωή τους, αγνοούνται. Να δούμε πού θα κλείσει αυτός ο αριθμός. Σε ένα χρονικό προαναγγελθέντος θανάτου, θα λέγαμε, αφού στατιστικά πόσο σκληρή κουβέντα είναι αυτή, αλλά στατιστικά πραγματικά, αν το πάρει κανείς, θα ήμασταν σε αυτές, θα φτάναμε σε κάτι, σε τέτοιες καταστάσεις. Δυστυχώς, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι ασταμάτητες οι ροές.
0: Οι μεταναστευτικές ροές και το καταδεικνύουν και τα επίσημα στοιχεία του λιμενικού σώματος, Μερικαριωτάκη. Μόνο για τον Αύγουστο είχαμε περισσότερες από 3.000 συλλήψεις για παράνομη είσοδο στη χώρα.
18: Ακριβώς, μέσω θαλάσσης τον Αύγουστο, μόνο τον Αύγουστο, σε 83 περιστατικά που διαχειρίστηκαν κατά τόπους λιμενικές αρχές, με την ακρίβεια να είναι μπροστάριστα, είχαμε σχεδόν 3.400, για την ακρίβεια 3.391 μετανάστες, σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμενικού σώματος.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Καριωτάκη.
1: Αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα έστειλε από το Καστελόριζο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν επιδιώκει την ένταση, αλλά ταυτόχρονα δεν πρόκειται να δεχθεί απειλές ή υποδείξεις. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε πρόγραμμα στήριξης του νησιού, όπως και κίνητρα στους πολίτες για να κάνουν το Καστελόριζο μόνιμο τόπο κατοικίας τους. Ο Δημήτρης Γκάτσιος μας ενημερώνει.
19: Καλό μεσημέρι, και ήταν μια επίσκεψη αυτή του Πρωθυπουργού στο ακριτικό νησί, η οποία περιείχε πολλαπλούς συμβολισμούς και δεν αναφέρομαι μόνο στα εθνικά θέματα σε μια περίοδο υψηλής έντασης με την Τουρκία, αλλά και σε θέματα κοινωνικά, παύλα, οικονομικά. Το λέω αυτό και θα ξεκινήσω από την συγκεκριμένη ατζέντα, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 2010 το Καστελόριζο ήταν το σκηνικό από το οποίο τότε Πρωθυπουργός ο κύριος Παπανδρέου, μέσω της δήλωσής του, είχε ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο της χώρας μας στη μνημονιακή εποχή, και από το ίδιο το πόσιμο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλησε, με όσα ανακοίνωσε και με όσες αναφορές πραγματοποίησε σε χθεσινή του ομιλία, να αποτυπώσει το πέρασμα της χώρας από τα επώδυνα χρόνια των μνημονίων σε μια περίοδο, όπως αναφέρουν κυβερνητικά στελέχη, ανάπτυξης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος. Το έπραξε αυτό λοιπόν ο Πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας και νέα μέτρα στήριξης για το νησί, για το ακριτικό νησί. Μέτρα που σχετίζονται με την προσέγγιση γιατρών, εκπαιδευτικών και ενστόλων που θα στελεχώσουν τις τοπικές υπηρεσίες, αλλά και κίνητρα για την εγκατάσταση νέων μόνιμων κατοίκων. Όσον αφορά στα εθνικά, νέο μήνυμα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην ηγεσία του εξανατολών γείτονα. Ανοίγω παρένθεση για να σας πω ότι ρωτήθηκε πριν από λίγη ώρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των δημοσιογράφων εάν υπάρχει ενδεχόμενο τετ-α-τετ του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν στη Νέα Υόρκη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, ανέφερε. Και για να επανέλθω στα μηνύματα που εξέπεμψε ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε και πάλι στην Τουρκία το δρόμο του σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και στους κανόνες καλής γειτονίας, επισημένοντας ότι η Ελλάδα θα προασπίσει την ακεραιότητά της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα με τον διάλογο, κρατώντας ανοιχτή την πόρτα στον διάλογο, αλλά χωρίς να συζητεί σε καμία περίπτωση βαθιές κόκκινες γραμμές.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Γκάτσιο και να ακούσουμε ένα απόσπασμα από το μήνυμα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στη γειτονική Τουρκία.
20: Μάλιστα από αυτόν τον ελληνικό και τον ευρωπαϊκό προμαχώνα να επαναλάβω προς τους γείτονές μας ότι επιδιώκουμε σχέσεις φιλικές, χωρίς εντάσεις και χωρίς προκλήσεις. Με προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και στο δίκαιο της θάλασσας θα υπογραμμίσω ωστόσο ότι η σύνεσή μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε και απειλές και υποδείξεις από κανένα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την εθνική μας ακεραιότητα και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Με τον διάλογο όμως, θα το ξαναπώ, να αποτελεί μια επιλογή αυτοπεποίθησης και πίστης στο διεθνές δίκαιο.
0: Υπέρ της σταδιακής επαναφοράς του 13ου μισθού στο δημόσιο και της 13ης σύνταξης στάχθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στη Θεσσαλονίκη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέμεινε στην πιλωτική εφαρμογή του μέτρου της τετραήμερης εργασίας. Είπε επίσης ότι στόχος είναι η πρωτιά του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και εκτίμησε πως δεν θα υπάρξει ακυβερνησία. Ακούμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα και επιστρέφουμε.
21: Μειώνουμε στοχευμένα και προσωρινά τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Επαναφέρουμε τον 13ο μισθό σταδιακά στους δημόσιους υπαλλήλους. Επαναφέρουμε την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον ιδιωτικό τομέα και τον καθορισμό του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους. Σταδιακή επαναφορά, όπως παρουσιάσαμε δημοσιονομικά, της 13ης σύνταξης. Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης Μαριτίνα Ζαφυριάδου, καλό μεσημέρι. Πέραν της κυβέρνησης, εξαπέλυσε βέλη και εναντίον του Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ο ίδιος δεν διαθέτει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με ένα πλατή χαμόγελο.
3: Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχω ταλέντα υποκριτικής, είπε ο κύριος Ανδρουλάκης. Ας ξεκινήσουμε από όσα υποσχέθηκε εκείνος, ξεδιπλώνοντας το κυβερνητικό, το οικονομικό πρόγραμμα της δικής του κυβέρνησης, αφού αυτό εξακολουθεί να είναι ο στόχος, ο εκλογικός του ΠΑΣΟΚ, εξηγώντας ότι αυτά που ακούσαμε ήταν μόνο η μία από τις 7 παρεμβάσεις τις οποίες αναφέρθηκε από το βήμα της ΔΕΘ, υπό το εμβληματικό νέο σύνθημα «Μία χώρα να μας χωρά». Οι άλλες 6 παρεμβάσεις είχαν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που θα δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, καλύτερους μισθούς, νομίζω αυτό το ακούσαμε αρκετά αναλυτικά, μια δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος με απελευθέρωση των παραγωγικών δυνάμεων που κρατά ως τώρα καθυλωμένες, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και τέλος ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας, το οποίο επέμεινε πάρα πολλές φορές ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της διήμερης παρουσίας του στην ΔΕΘ. Τώρα, μένοντας για λίγο στη χθεσινή συνέντευξη τύπου, η οποία διήρκησε 3 ώρες και απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο κύριος Ανδρουλάκης ξεκαθάρισε ότι στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση, γιατί πρώτος μας στόχος είναι η πολιτική αλλαγή, δηλαδή να αλλάξει η χώρα, όπως χαρακτηριστικά είπε. Επέμεινε πάρα πολύ στην πολιτική αυτονομία του κόμματός του, εξηγώντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι παράταξη με στελέχη και όργανα και πως η ομόφωνη απόφαση 5.000 συνέδρων για πολιτική αυτονομία δεν πρόκειται να αλλάξει, καθώς είναι αξιακή απόφαση. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι θα υπάρξει κυβέρνηση. Το ποια θα είναι δεν θα το αποφασίσουμε εμείς σήμερα, είπε, αλλά με την ψήφο του το βράδυ των εκλογών ο λαός. Θεωρεί ο ίδιος ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε το χρέος του να παρουσιάσει από το βήμα της ΔΕΘ ένα πρόγραμμα εθνικής ευθύνης και προόδου και τώρα περιμένει από τους πολίτες να το εμπιστευτούν. Ο ίδιος επανέλαβε πως αν ο Μητσοτάκης ή χάος είναι ένα επικοινωνιακό δίλημα και ένας εκβιασμός, όπως είπε, το Μητσοτάκης ή Ερντογάν είναι η αποκάλυψη της φεδρότητας και της αλαζονίας της σημερινής κυβέρνησης. Σε ερώτηση για την ενδεχόμενη ίδρυση κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε ότι αυτή δεν αφορά καθόλου το ΠΑΣΟΚ, αλλά σε οποιαδήποτε εκδοχή της στη Νέα Δημοκρατία. Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανέλαβε πολλές φορές ότι ο ίδιος δεν έχει εξαρτήσεις, υπονοώντας πως αυτό τον διαφοροποιεί από τους πολιτικούς του αντιπάλους. Μάλιστα, είπε πολλές φορές ότι η παρουσία του, η πορεία του είναι διαυγής και μπορεί κανείς να την αναζητήσει εύκολα. Διεκδικούμε νέα αρχή για να πάει η χώρα παρακάτω και όχι παραπίσω. Είναι λίγα από τα οποία, από αυτά τα οποία είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα μείνω και εγώ σε αυτή την ερώτηση, στην οποία απάντησε ότι δεν έχει το χάρισμα να κακοποιεί τους θεσμούς επί 7 χρόνια και να υποδίεται τον φιλελεύθερο φιλοευρωπαϊστή, υπονοώντας τον Πρωθυπουργό, και από την άλλη ότι δεν έχει το χάρισμα να σερβίρει ψέματα με πλατή χαμόγελο και δεν έχει ταλέντα υποκριτικής, υπονοώντας πιθανότατα τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ίδιος κάλεσε τους πολίτες να δουν τις διαδρομές κάθε πολιτικού. Για τον εαυτό του, είπε ότι ξεκίνησε από μια γειτονιά της Κρήτης. Πήγε σε δημόσιο σχολείο, σπούδασε ιδιωτικό δημόσιο πανεπιστήμιο, δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και δεν πήρε ποτέ κρατική θέση. Και όταν ήρθε η ώρα να πολιτευτεί, το έκανε πάντα στο προσκήνιο με το δικό του αγώνα, χωρίς να έχει πίσω του ολιγάρχες ή πολιτικούς μπαμπάδες. Αν έχω ένα πλεονέκτημα, είπε, είναι η κοινωνική μου αξιοπιστία και η διαδρομή μου, και ζήτησε οι πολίτες να τον εμπιστευτούν και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους απογοητεύσει. Τώρα να σας πω ότι στο ΠΑΣΟΚ είναι πολύ
0: δύσκολο. Να κλείσουμε με αυτό, Μαριτίνα.
3: Είναι απολύτως ικανοποιημένοι από τη διήμερη εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη και κοιτούν την επόμενη μέρα, κατά τη διάρκεια της οποίας, μέσα στην εβδομάδα μάλλον, θα δούμε την νέα τους καμπάνια, η οποία θα ξεδιπλωθεί στα social media, Βασίλη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έταξε μέτρα δισεκατομμυρίων και ξέχασε να μας πει ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο γήπεδο της πλειοδοσίας. Ας κερδίσει ο καλύτερος λαϊκιστής, ήταν το σχόλιο του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για τον κίνδυνο ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης. Προειδοποίησης ειδικών ότι θα μπορούσε να πάρει τον έλεγχο του διαδικτύου μέσα στους επόμενους 6 με 12 μήνες.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
22: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
23: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσικλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
24: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special Guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κηποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
25: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
26: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
27: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντύπωσες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία

Πανεπιστημίου Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Καμπάνες κρούν οι ειδικοί για την ταχύτατη και χωρίς όρια εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίζουν ότι ελοχεύουν οι κίνδυνοι εντός των επομένων 12 μηνών της απώλειας ανθρώπινου ελέγχου σε προηγμένα συστήματα, της ασφάλειας δεδομένων και της διάδοσης ψευδών ειδήσεων. Στελέχη κορυφαίων τεχνολογικών εταιριών επισημαίνουν ότι μελλοντικά συστήματα μπορεί να αποκτήσουν υπεράνθρωπες ικανότητες ή και αυτονομία και εκφράζουν φόβους ακόμα και για ακραία καταστροφικά σενάρια. Η τεχνητή νοημοσύνη εναντίον του δημιουργού της, Γρηγόρη Διβάνη.
2: Η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης διεθνούς συζήτησης με ερευνητές και στελέχη της να εκπέμπουν δημόσιες προειδοποίησεις για τους υπαρξιακούς κινδύνους της ανεξέλεγκτης ανάπτυξης της υπερφυούς τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές όπως ο Jacob Copson και ο Joe Benton παραιτήθηκαν από την εταιρεία καταγγέλλοντας ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών τεχνολογίας οδηγεί σε έναν αδυσόπιτο αγώνα δρόμου χωρίς να υπάρχουν τα απαραίτητα επιστημονικά πρωτόκολλα ασφαλείας. Ο Evan Hambinger, ηγετικός στέλεχος της Anthropic, δήλωσε δημόσια ότι η πιθανότητα η τεχνητή νοημοσύνη να προκαλέσει την καταστροφή ή την εξαφάνιση της ανθρωπότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία ξεπερνά το 10%, καθώς δεν υπάρχει ακόμα επιστημονικά βέβαιο σχέδιο ευθυγράμμισης των αυτόνομων συστημάτων με τις ανθρώπινες αξίες. Ο διευθύνων σύμβουλος της Anthropic, Dario Amondei, ζήτησε να παγώσει προσωρινά η ανάπτυξη προγραμμάτων ικανών, όπως είπε, μέσα σε 6 με 12 μήνες να πάρουν τον έλεγχο ολόκληρου του διαδικτύου. Η κύρια ανησυχία εστιάζεται στο ενδεχόμενο τα μοντέλα AI να αποκτήσουν τη δυνατότητα να βελτιώνουν αυτόνομα τον κώδικά τους. Σε τέτοια σενάρια, τα συστήματα ενδέχεται να αναπτύξουν αυτόνομη συμπεριφορά, να παρακάμψουν τους περιορισμούς των δημιουργών τους ή να προκαλέσουν κυβερνοεπιθέσεις και ευρείας κλίμακας αποσταθεροποίηση. Παρά τις προειδοποιήσεις, η επίσημη θέση της εταιρείας αναφέρει ότι εργάζεται εντατικά για την ενσωμάτωση των πιο αυστηρών ασφαλιστικών δικλείδων. Ιδιωτικές εταιρείες, λόγω έντονου ανταγωνισμού και επενδυτικών πιέσεων, είναι πρακτικά αδύνατο να αυτορυθμιστούν αποτελεσματικά και η παραίτηση κορυφαίων στελεχών αποδεικνύει ότι απαιτείται εξωτερικός κρατικός και δημοκρατικός έλεγχος. Τέλος, σε αυτό το επίπεδο, το κυριότερο δομικό εμπόδιο για την εφαρμογή δεσμευτικών διεθνών κανόνων ασφαλείας είναι ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας. Αν ένα κράτος αποφασίσει να επιβραδύνει την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για να επιβάλλει αυστηρούς ελέγχους ασφαλείας, φοβάται ότι ο αντίπαλός του θα συνεχίσει ανεμπόδιστος και θα αποκτήσει αποφασιστικό στρατηγικό πλεονέκτημα.
3: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, ο Βαρυπινίτης Αλκέτ Ριζάι δεν επέστρεψε το πρωί στις φυλακές Δομοκού όπως όφιλε μετά την άδεια που είχε λάβει και πλέον αναζητείται ξανά ως δραπέτης την ώρα που βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έξω από Beach Bar στην Ανάβησο. Ο Θεοδόσης Πάνου και πάλι μαζί μας.
4: Βεβαίως, και αξίζει να δούμε για τις άδειες που έχει πάρει ο Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος πια και επίσημα έχει κηρυχθεί δραπέτης φυλακών Δομοκού. Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία γίνονται γνωστά, από τις 29 πρώτου του 2021 έως τις 7-9 του 2026, ο Αλκέτ Ριζάι, γνωστός στο Πανελλήνιο, έχει λάβει 16 πενθήμερες άδειες. Βεβαίως την τελευταία δεν επέστρεψε, εν προκειμένου έπρεπε να επιστρέψει σήμερα το πρωί στις φυλακές Δομοκού, τις πρώτες πρωινές ώρες, πλην όμως φαίνεται ότι λόγω του εισοδίου που σημειώθηκε έξω από Beach Bar στην Ανάβησο, όπου πέσαν πυροβολισμοί, τραυματίστηκαν δύο άτομα και φαίνεται να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο ο γνωστός Αλβανός Βαρυπινίτης, καθώς υπάρχει βιντεολειπτικό υλικό στα χέρια των αστυνομικών που πιστοποιεί όχι μόνο την παρουσία του στο σημείο αλλά και την εμπλοκή του σε αυτό το επεισόδιο. Αγνοεί η αστυνομία το κίνητρο του επεισοδίου. Μάλλον το επεισόδιο είναι για θύμα διαφορμή και ίσως γιατί έκλεισε η μουσική. Αυτό είναι μια πρώτη
3: εκτίμηση.
4: Από εκεί και έπειτα δεν έχει καταστεί καταζητούμενος μόνο γιατί έχει παραβιάσει πια την πεντήμερη την δραπέτης, αλλά και για το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς, από τους οποίους τραυματίστηκαν

0: δύο άτομα, ευτυχώς ελαφρά, τα οποία μάλιστα δεν είχαν ούτε μία σχέση με το επεισόδιο.
1: Αθλητικά. Καλωσορίζουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη. Η ανησυχία προκαλούν τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ στο μπάσκετ. Δημήτρη.
2: Έχουμε έντονη ανησυχία στο μπασκετικό Παναθηναϊκό μετά από 6 κρούσματα γαστρεντερίτιδα που υπάρχουν σε μέλη του staff της ομάδας ύστερα από τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τουρνουά που έγινε στη Ρόδο. Με κάποια από αυτά χρειάστηκε και νοσηλεία. Επίσης στην ΑΕΚ που συμμετείχε και αυτή στο τουρνουά της Ρόδου έγινε γνωστό ότι υπάρχουν συμπτώματα γαστρεντερίτιδα σε δύο παίκτες, τον Μπάρκλεϊ και τον Σκορδίλη, και οι δύο ομάδες, και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ, ετοιμάζονται για την πρώτη επίσημη συμμετοχή του στη νέα σεζόν στο Super Cup σε 2 εβδομάδες. Τώρα πάμε στο ποδόσφαιρο, όπου η τέταρτη στροφή της Super League βρίσκεται τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της κατάταξης με το απόλυτο, αφού επικράτησε με 3-0 του Πανετολικού στον ντέρμπι των πρωτοπόρων. Σκόνταψε στην Τρίπολη η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, που ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον τοπικό Αστέρα. Ανώτερος ο ΠΑΟΚ κέρδισε 2-0 τον Άρη στον ντέρμπι της Θεσσαλονίκης το Σάββατο. Η πρώτη παρουσία του Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού συνοδεύτηκε με ήττα των Ερυθρόλευκων με 1-0 από τον κυπελούχο Όφη. Πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα η Καλαμάτα 3-1 τον Βόλο, ο Ηρακλής ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Ατρόμητο, η Κηφισιά έφερε 0-0 με τον Λεβαδιακό. Έντονα παράπονα για τη διαιτησία έχουν ο Ηρακλής και ο Άρης. Η κατάταξη Παναθηναϊκός 12 βαθμοί πρώτη θέση, ΠΑΟΚ Όφη Πανετολικός από 9, η ΑΕΚ 8, Ολυμπιακός 7 είναι η πρώτη εξάδα, ακολουθούν Άρης 6, Ηρακλής 5, Καλαμάτα 4 βαθμοί, Ατρόμητος, Βόλος, Κηφισιάς από 2, Αστέρας και Λεβαδιακό έχουν από 1 βαθμό. Δυσαρεστημένος από την εικόνα που έβγαλε η ομάδα του ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς. Δεν είμαι χαρούμενος με το παιχνίδι, είμαι απογοητευμένος, επειδή κανονικά θα έπρεπε να κερδίσουμε αυτόν τον αγώνα, αλλά σήμερα αυτό δεν ήταν εφικτό. Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε τον έλεγχο, είχαμε ευκαιρίες, είναι απίστευτο πόσες χάσαμε, αλλά επιτρέψαμε αντεπιθέσεις και είχαν και αυτοί κάποιες ευκαιρίες. Κάναμε δώρο τον γκολ στον αντίπαλο. Συνήθως στο τέλος τέτοια παιχνίδια τα χάνεις, αλλά εμείς συνεχίσαμε και πιέζαμε μέχρι το τέλος. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βλέπουμε τα επόμενα μάτς.
3: Η ικανοποίηση στον Παναθηναϊκό που έκανε το 4 στα 4 και ρωτήθηκε γι' αυτό ο Τζέιμικο Νίστρουμ, ο προπονητής της ομάδος.
4: Βεβαίως είναι πολύ καλύτερο να κερδίζεις από το να μην κερδίζεις. Και ο στόχος μας είναι να κερδίζουμε σε όλες τις διοργανώσεις που συμμετέχουμε, στο πρωτάθλημα, στο κύπελο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Έχουμε ήδη παίξει 4 αγώνες, έχουμε κάνει 4 νίκες, αλλά ακόμα ο δρόμος είναι μακρύς. Έχουμε πολλούς αντιπάλους να αντιμετωπίσουμε. Όμως πρέπει να είμαστε σεμνοί, τα πόδια στο έδαφος και από εκεί και πέρα να δείξουμε την ποιότητά μας.
3: Στον Ολυμπιακό, ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Ισπανός Ιμανόλ Αλκουαθίλ, ρωτήθηκε αν υπάρχει χρόνος για να δέσει η ομάδα ενώπιση των επίσημων συνεχόμενων αναμετρήσεων που έχει. Την Τετάρτη παίζει με την Αγγελόνια για το Europa League.
5: Όπως ακριβώς είπατε, χρόνος δεν υπάρχει. Επομένως, όσο πιο γρήγορα γίνεται, θα πρέπει να δουλέψουμε. Έχουμε πολύ γρήγορα το επόμενο παιχνίδι μας. Ξέρετε ότι προερχόμασταν από παιχνίδι κυπέλου. Είναι λοιπόν πάρα πολύ λίγος ο χρόνος, ανύπαρκτος, και γι' αυτό πολύ γρήγορα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα, θα πρέπει να δούμε βελτίωση, γιατί γνωρίζουμε πολύ καλά τις απαιτήσεις του Ολυμπιακού και τις απαιτήσεις που έχει ο ίδιος από τον εαυτό του σαν προπονητής.
1: Ο καιρός.
6: Ενίσχυση των βορειάδων, αύριο βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και νότια. Μυρίζει φθινόπωρο, Τάσο Αρνιακέ.
0: Σιγά σιγά, ευτυχώς, χωρίς ακρότητες, το φθινόπωρο κάνει δειλά-δειλά την εμφάνισή του. Έτσι αύριο περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στο νότιο Ιόνιο, την νότια Πελοπόννησο, τη δυτική Κρήτη και πιθανά το μεσημέρι στα υπόλοιπα ηπειρωτικά. Θα εκδοθούν τοπικές βροχές, το κυρίως στα ορεινά. Ανατολικούς βορειοανατολικούς ανέμους 3 με 5 μποφόρ, κυρίως στα ανατολικά και νότια όμως έως 6. Θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω υποχώρηση θα φτάσει αύριο στα βόρεια τους 25 με 28 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα επιρωτικά και νησιωτικά τμήματα τους 28 με 31. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, πυκνότερες στα δυτικά με πιθανότητα να βρέξει για λίγο. Εκεί βορειοανατολικούς ανέμους 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε νεφώσεις, πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα με τοπικές μπόρες, κυρίως στα γύρω ορεινά. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και την Τετάρτη με τις βροχές να εντοπίζονται κυρίως στα ανατολικά και νότια, νησιωτικά και ηπειρωτικά τμήματα και περαιτέρω υποχώρηση της θερμοκρασίας.
1: Για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
7: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, Πασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου ύψους του Ελαιώνα. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου Μάρνη στην Ομόνια. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα σε Μαρούς και Φιλοθέη.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr τελευταίο χειροκρότημα στο Γιώργο Μαζονάκη στην οίκαια Σύσσωμος, ο καλλιτεχνικός κόσμος και πλήθος κόσμου.
6: Και στο nikos.gr νέα δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, πότε σταμάτησε να χτυπάει η καρδιά του.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν η Κασιανή Βραχά με τον Παναγιώτη Βολάνιο, τον Νίκο Ρυθμίζαν, Γιάννης Καραγευρέκης και Νίκος Απρανίδης.
6: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου, ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Παγκόσμια αύξηση 22% στις κυβερνοεπιθέσεις σημειώθηκε τον Αύγουστο, επιβεβαιώνοντας τη ραγδαία κλιμάκωση του ψηφιακού κινδύνου. Η τάση αυτή επηρεάζει έντονα και την Ελλάδα, όπου σημειώνονται κατά μέσο όρο 1.732 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό. Σχετική έκθεση της Checkpoint Research αναφέρει ότι η μεγαλύτερη απειλή προέρχεται από το κακόβουλο λογισμικό που ζητά λίτρα, ransomware, καθώς τα περιστατικά σχεδόν διπλασιάστηκαν σε σχέση με πέρυσι. Την ίδια στιγμή, η ραγδαία υιοθέτηση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εισάγει νέους σοβαρούς κινδύνους. Οι κυβερνοεγκληματίες εκμεταλλεύονται τη Gen AI για να δημιουργήσουν πιο εξελιγμένες επιθέσεις, ενώ ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τις επιχειρήσεις παραμένει η ακούσια έκθεση και διαρροή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων. Η ελληνική αγορά εργασίας εμφανίζει ισχυρή αισιοδοξία για το τέταρτο τρίμηνο του 2026. Ο δείκτης προοπτικών απασχόλησης διαμορφώνεται στις 15 μονάδες, σημειώνοντας σημαντική άνοδο 7 μονάδων σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Ο κλάδος με τη μεγαλύτερη δυναμική για νέες προσλήψεις είναι ο τουρισμός, τα ξενοδοχεία και η εστίαση, όπου ο δείκτης εκτοξεύεται στις 37 μονάδες, παρουσιάζοντας εντυπωσιακή τριμηναία αύξηση. Οι μεγάλες επιχειρήσεις ηγούνται των θετικών προθέσεων προσλήψεων, ενώ οι πολύ μικρές επιχειρήσεις εμφανίζονται πιο συγκρατημένες. Τα στοιχεία προκύπτουν από τη νέα έρευνα του ομίλου Pan Power Group, στην οποία συμμετείχαν 528 Έλληνες εργοδότες. Παρά τη βελτίωση, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 35η θέση ανάμεσα στις 42 χώρες διεθνώς. Η παραγωγή ασφαλίστων στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο του 2026 άγγιξε τα 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, σημειώντας ισχυρή άνοδο μεγαλύτερη του 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025, με επίσημα στοιχεία της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος και δεδομένα που προκύπτουν από την καταγραφή σε 43 ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Οι ασφαλίσεις ζωής αποτέλεσαν το βασικότερο μοχλό ανάπτυξης, καταγράφοντας εντυπωσιακό άλμα 20% και φτάνοντας τα 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντίστοιχα, οι ασφαλίσεις καταζημιών διατήρησαν σταθερά θετικό πρόσημο με αύξηση 12%, διαμορφώνοντας τη συνολική παραγωγή στα 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ.
8: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα.
11: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
13: Perché?
12: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος, 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου,
13: έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
15: Κονιτσιουά.
16: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
17: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
18: Κτέλα Χαΐας.
19: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
18: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
20: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
21: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
23: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
24: Είμαι η Έλενα Γαβρεσέα και τα λέμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 9 με 11 το βράδυ από τον Αντένα Πάτρας 105,3.

0: Με τα τραγούδια του τον αποχαιρέτησαν χιλιάδες θαυμαστές του, άνθρωποι από όλη την Ελλάδα, άνθρωποι κάθε ηλικίας, και θα έλεγα ότι αυτό που είδαμε σήμερα, εκτός από τις συγκινητικές σκηνές που εκτελήθηκαν
1: και από χθες πραγματικά, δηλαδή, και όλη νύχτα,
0: είναι κοινωνικό φαινόμενο, Λουκία, και θα σου πω τη γνώμη μου, αλλά είναι βέβαιο ότι δεν θυμάμαι πραγματικά να έχει συγκλονιστεί τόσο πολύ η Ελλάδα από την απώλεια ενός τραγουδιστή που δεν ήταν, ξέρεις, δεν ήταν ένα σύμβολο, ήταν ένα λαϊκό ίνδαλμα, ήταν πολύ αγαπημένος.
1: Και είδαμε
0: ήταν
1: ένα μαζικό πένθος, έτσι. Ένα μαζικό πένθος.
0: Ναι, ναι, πραγματικά εκδηλώσεις λατρείας, κόσμο να λυγίζει, μικρούς και μεγάλους τραγουδούν τα δικά του τραγούδια που ξαφνικά όλοι τα μάθαμε, το «Ώρες μικρές», το «Αυτό που τον αποχαιρέτησαν σήμερα», το «Φεύγω για μένα», το «Θέλω να γυρίσω την παλιά μου γειτονιά» που τώρα τραγουδάει, το «Ανήκω σε μένα» που θα μπορούσε να πούμε ότι είναι και ο ύμνος του. Όλη η Ελλάδα συγκροτραγουδά τα τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη την Ελλάδα την έχει αγγίξει αυτός ο θάνατος, γιατί όχι μόνο ήταν ένας άδικος πρόωρος θάνατος, γιατί Λουκία ήταν ένα έγκλημα.
1: Ήταν ένα έγκλημα
0: που είδαμε μπροστά στα μάτια μας γιατροί να προσπαθούν να μας κοροϊδέψουν, να το συγκαλύψουν και να κουκουλώσουν, αν είναι δυνατόν, υπάρχουν ντοκουμέντα, τις δικές τους συντριπτικές ευθύνες
1: και τις δικές τους πράξεις αμέλειας και εγκληματικής αμέλειας, θα έλεγα.
0: Ένα θέμα είναι αυτό, Λουκία, και το άλλο, έτσι, για να ξεκινήσουμε διαφορετικά. Εμείς δεν έχουμε εικόνα μέσα στο ραδιόφωνο για να δούμε εικόνες από την κηδεία, από το πάνδημο αυτοχέρες στον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο Μαζονάκη, μόλις 54 έφυγε. Θέλω να σου πω το εξής. Το έχουμε ξανασυζητήσει, αλλά θέλω να σου το πω έτσι πιο οργανωμένα όπως το σκέφτηκα,
1: ναι,
0: και το βλέπω στα μηνύματα και των ακροατών και των τηλεθεατών. Ο Γιώργος Μαζονάκης θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένα παιδί με πολύ ευαίσθητη καρδιά, πάρα πολύ ευαίσθητος. Τον βασάνιζαν οι δικές του ευαισθησίες.
1: Και οι δικοί του δαίμονες.
0: Μπράβο, σωστά αυτή είναι η λέξη. Ήταν μόνος, πολύ μόνος. Ειδικά το τελευταίο διάστημα ήταν ολομόναχος και μίλησε με ανθρώπους που τον είδαν. Τελευταία έφυγε μόνος. Mm-hmm. Και ξέρεις, θα μπορούσε να είναι ένας από εμάς. Ένας άνθρωπος που είχε τα πάθη του.
1: Ναι, τα ερωτήματά του. Τα είχε παραδεχτεί. Πάλευε.
0: Είχε να αντιμετωπίσει την οικογένειά του πολλές φορές. Είχε πέσει αντικείμενο εκμετάλλευση από την οικογένειά του.
1: Και σε σύγκρουση μαζί του. Είχε αδυναμίες
0: που δεν είναι ώρα να τις συζητήσουμε. Καταδικαστές. Αλλά υπάρχει άνθρωπος που είναι τέλειος, που δεν έχει ελαττώματα, που δεν έχει πάθη. Όλοι μας λοιπόν αναγνωρίζουμε στον, και αυτό βλέπω και από τα μηνύματα των ακροατών και τηλεθεατών, στον Γιώργο Μαζονάκη ένα κομμάτι του εαυτού μας. Τον αγαπήσαμε μέσα από τα τραγούδια του, όσοι τον αγάπησαν. Αυτός ο άνθρωπος, όταν φτάνει στο σημείο εξαιρετικά αδύναμος να ζητήσει ιατρική βοήθεια, να λέει «Δεν μπορώ να σταθώ στα πόδια μου, βοήθησέ με γιατρέ, σου δείχνω εμπιστοσύνη, να νιώσω καλύτερα για να μπορέσω να τραγουδήσω για τα 33 μου χρόνια εκεί στη Τεχνόπολη που ήταν προγραμματισμένη».
1: Να.
0: Και δείχνει εμπιστοσύνη σε γιατρούς, που δεν το ήξερε, δυστυχώς, ότι δεν ήταν επαγγελματίες.
1: Αυτό που έπρεπε να κάνουν.
0: Η γυναίκα που εμπιστεύθηκε, η γιατρός, που είναι άνευ ειδικότητας, και μου λένε ότι ο σύζυγος από τη Χαβάη, η Σαμάνη και η αυτή και η θεραπεύτη, που ξέρεις όλα αυτά τα εναλλακτικά, πηγαίνει εκεί, ξέρουμε πια το φιλμ των γεγονότων και θα μας τα αποκαλύψει λίγο όλο θα δώσει πάνω. 13 και 55 έχει ψέματα σε όλα η γιατρός. Φτάνει το ταξί. Έχουν κανονίσει το ραντεβού. 14 και 14 κάθεται σε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης που
1: το
0: απαγορεύεται ρητά.
1: Μοιραίο για τη ζωή του.
0: Που απαγορεύεται ρητά να υπάρχει σε ιατρείο. Πρέπει να είναι σε οργανωμένο νοσοκομείο με εντατική δίπλα, με νοσηλευτές έτοιμους να διασωληνώσουν, να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε κάποιον που θα πάθει οτιδήποτε απρόοπτο. Εκεί δεν υπήρχε κανείς. Υπήρχε
1: μια γυναίκα
0: μόνη, ανειδίκευτη γιατρός που έβλεπε. Το μηχάνημα λοιπόν μαθαίνουμε σήμερα για πρώτη φορά. Θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, θα είναι αποκαλυπτική, τη γυναίκα, τη γιατρό και αντιπρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, την κυρία Λεωνάρδου, που έκανε τους ελέγχους, είναι το πρόσωπο κλειδί,
1: στο ιατρείο
0: όλες τις τελευταίες φορές και θα μας τα πει όλα. Ξέρουμε λοιπόν πια ότι αυτό το μηχάνημα χτύπησε αλάρμ. Το μαθαίνουμε σήμερα, πριν από λίγο για πρώτη φορά. Mm-hmm. 14 και 22. Πρόσεξε. Μόλις 8 λεπτά αφότου έχει καθίσει και έχει συνδεθεί για να επικοινωνούν τα δύο του χέρια με τους λευκοκαθετήρες, ναι, και να αλλάξει πλάσμα. Που υποτίθεται του είχαν τάξει ότι θα τον ανανεώσει.
1: Άρα χτύψε το καμπανάκι.
0: Μόνο καμπανάκι, καμπανάρα.
1: Καμπανάρα, ακριβώς.
0: Εκεί δεν υπήρχε λοιπόν προσωπικό να τον αρπάξει, να τον διασωληνώσει, να του κάνει κάρπα.
1: Αυτά που έπρεπε να κάνει, τέλος πάντων.
0: Η γυναίκα βλέπει. Και φτάνουμε στο σημείο πια, ο σύζυγός της είναι στα 150 μέτρα σε ένα εστιατόριο που είναι γιατρός πιο έμπειρος από εκείνη. Δυο τους έχουν το ιατρείο. Ειδοποιεί λοιπόν κάποια στιγμή, βλέπουμε σε εικόνες καινούργιες σήμερα τον γιατρό, 14 και 37 είναι η τελευταία, να τρώει, αμέριμνος, δεν ξέρει τίποτα. Έχει το μαζονάκι στο ιατρείο σου, ξέρει την κατάσταση που είσαι και είσαι δίπλα και παίρνει καφέ. Τον ειδοποιεί. Ο άνθρωπος φεύγει 14 και 43 από το εστιατόριο τρέχοντας. Έχει πει έλα πίσω, εδώ δεν αντιδρά.
1: Προφανώς δεν μπορούσε να το διαχειριστεί μόνη της.
0: Της λέει, στείλε μου και μια φωτογραφία. Βγάζει λοιπόν 14.45 την περίφημη φωτογραφία. Γιατί 14.45 πια το μηχάνημα είναι σε ευθεία γραμμή. Χτυπάει ότι τελείωσε.
1: Έχει τελειώσει.
0: Έχει τελειώσει. Δεν έχει σφιγμό, είναι άσφιγμος. Το μηχάνημα 14.45, πρόσεξε, είμαστε μισή ώρα, 31 λεπτά αφού ξεκίνησε η θεραπεία. Δείχνει ότι έχει τελειώσει. Μπαίνει ο άνθρωπος μέσα, τον έχουν στο μηχάνημα να τον αποσυνδέσουν ως 14 και 56, δηλαδή συνολικά είναι από 14 και είναι 42 λεπτά στο μηχάνημα. Ο άνθρωπος από 14-45 είναι νεκρός.
1: Και δεν τον έχουν αποσυνδέσει και από το μηχάνημα.
0: Τίποτα.
1: Τόση ώρα.
0: Προσπαθεί, παλεύει ο σύζυγος με κάρπα, με ενές αδρεναλίνης. Δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής. Μιλάμε για εγκλήματα.
1: Το δεν λειτουργεί ο απεινιδωτής,
0: ναι. Και τελικά όταν βλέπουν ότι δεν υπάρχει επιστροφή, 14 και 21, 85 λεπτά μετά τη λήξη της θεραπείας και αφού μια μισή ώρα έχει πεθάνει.
1: Άρα δεν υπάρχει καμία.
0: Φωνάζει το ΕΚΑΒ. Που τον βρίσκει φυσικά άσφιγμα.
1: Φυσικά ναι. Και μετά από τόση ώρα δεν μπορούσε να κάνει και
0: αδιανόητο.
1: Τίποτα το ΕΚΑΒ.
0: Ένα άδικο, αδιανόητο, αδιανόητο τέλος. Αδιανόητο.
1: Είναι αυτό που άδικο. Λένε καμιά
0: κρίμα.
1: Φορά ότι ο άνθρωπος πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη.
0: Όπως το λες. Και λέω, ένα θέμα είναι και θα ρωτήσουμε την κυρία Λεωνάρδου, γιατί τη ρώτησα και το πρωί και μου λέγω δεν ήξερα ότι οι άνθρωποι αυτοί από το 23, από το, συγγνώμη, το 2023,
1: κάνουν
0: ναι, συνέδρια,
1: ιατρικό τουρισμό,
0: συνέδρια, site, παντού γύριζε αυτή και έλεγε ένα μηχάνημα, το μηχάνημα αυτό, το είχε παρανόμως. Δεν υπήρχε ένας από την πολιτεία να δει μια ανάρτηση σε ένα συνέδριο που ήταν κορυφαίοι επιστήμονες και να πει, έλα εδώ κυρία μου, δεν γίνεται να αξίζει ιδιωτικό ιατρείο 200 τετραγωνικά ένα μηχάνημα. Σαν να κάνεις εντατική στο Μπακάλικο.
1: Το θέμα είναι ότι έχει ανοίξει μια τεράστια κουβέντα γύρω από όλα αυτά.
0: Τους ελέγχους, το καθεστώς.
1: Μια τεράστια κουβέντα.
0: Φυσικά.
1: Για το καθεστώς, το θεσμικό πλαίσιο.
0: Φυσικά.
1: Το τι πρέπει να λειτουργεί, τι δεν πρέπει να λειτουργεί.
0: Είπα σήμερα ο κ. Γιουλιάς ότι θα αλλάξει. Ναι. Θα βάλουν ένα app για να βλέπουν αν είναι νόμιμο το ιατρείο.
1: Κατόπιν εορτής όμως.
0: Κατόπιν τραγωδίας.
1: Κατόπιν τραγωδίας αυτό.
0: Λοιπόν, και αποκαλύπτονται όλα αυτά. Και γι' αυτό είναι μια αιτία, σου λέω, που γίνεται διπλά αγαπημένος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Γιατί λες, ήταν ένα καλό παιδί. Ήταν ευαίσθητο. Είχε αδυναμίες. Είχε πάθη. Ωραία. Κανείς δεν. Ποιος θα πει, πες μου, είσαι στη τέλεια, είναι ο Γιάννης.
1: Κανείς.
0: Ωραία.
1: Για κάποιους
0: το παιδί
1: ξέρουμε,
0: αυτό, ευαίσθητο μόνο, πήγε, εμπιστεύτηκε έναν γιατρό. Ο γιατρός το σκότωσε. Η κατηγορία μαθαίνω ότι θα αναβαθμιστεί, αυτό που σου έλεγα από την προηγούμενη εβδομάδα, θα γίνει όχι θανατηφόρος έκθεση, αλλά ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Δηλαδή
1: ναι,
0: ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια που θα μπορούσαν και να είχαν δόλο.
1: Και ειδικά με τη φωτογραφία που έβγαλε, μετά την έσβησε, την ανέκτησαν από το κινητό της, όπως
0: την έσβησε.
1: Φάνηκε, την έσβησε.
0: Καθάρισε
1: αυτό,
0: το ιατρείο.
1: Δεν είναι δόλος.
0: Έβαλε τους εργαζόμενους να λένε ψέματα, ότι δεν ξέρουν τίποτα.
1: Αυτό δεν είναι δόλος.
0: Δεν είναι. Λοιπόν, να καλέσουμε τον Θεοδόση πάνω να μας δώσει τελευταίες πληροφορίες. Είναι πάντα δύο βήματα μπροστά από εμάς ο Θεοδόση στο αστυνομικό ρεπορτάζ. Για να τα σχολιάσουμε και μετά θα έχουμε την κυρία Λεωνάρδου, η οποία είναι το πρόσωπο κλειδί, ο άνθρωπος που έκανε τους τελευταίους ελέγχους στο ιατρείο και έδωσε την πιστοποίηση χωρίς να ξέρει ότι από το 23 οι γιατροί έχουν κάνει αναρτήσεις, γιατρός, ο Θεός να το κάνει, αναρτήσεις που ή διαλέξεις ή ομιλίες οι ίδιοι διαφημίζουν ότι είναι παράνομο, το έχεις ακούσει αυτό. Έχει τη ληστή να διαφημίζει ότι έχει όπλα στο σπίτι του. Θεοδόση, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, περιμένουμε το αποκαλυπτικό σου ρεπορτάζ για τα τελευταία δραματικά λεπτά. Έλεγα ότι το τελευταίο που αποκαλύπτουμε και αποκαλύπτεις τώρα εσύ, να μας το πεις αναλυτικά, δύο τίτλους έδωσα, μου το έλεγες πριν, είναι ότι το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης χτύπησε το ίδιο στους συναγερμούς και υπάρχουν πια καταγεγραμμένοι οι κρίσιμοι χρόνοι των συναγερμών, άρα και του τέλους.
2: Ακριβώς. Και 15 και 45 της επίμαχης μέρας το συγκεκριμένο μηχάνημα σταματά να λειτουργεί, γιατί έχει σταματήσει να λειτουργεί η καρδιά πια του δημοφιλούς τραγουδιστή.
0: Ερώτηση μια στιγμή. Το 15 και 45, επειδή έχει αλλάξει η ώρα, καταλαβαίνω ότι δείχνει το μηχάνημα 15 και 45, αλλά είναι ο λαός 14 και 45. Ναι.
2: Ναι. Αυτό θέλω να σας πω. Το συγκεκριμένο μηχάνημα τελικά διαπιστώνεται από τους αναλυτές της ελληνικής αστυνομίας, τα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, ότι έχει μία απόκληση στην ώρα μεγαλύτερη της μισής ώρας. Μεγαλύτερη. Mm. Δεν την έχουν προσδιορίσει. Άρα μένουν περίπου... Υπάρχει όμως, έστω και έτσι, ένα κενό 49 λεπτών μέχρι να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ. Είναι ένα πολύ μεγάλο διάστημα για έναν άνθρωπο ο οποίος παθαίνει ανακοπή. Εάν από την πρώτη στιγμή είχε ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ και είχε φτάσει ο διασώστης, όπως έφτασε μέσα σε 4 το πολύ λεπτά, γιατί ήταν με τη μηχανή στο κολονάκι και έφτασε πάρα πολύ γρήγορα, και με τον απεινιδωτή που διαθέτει, ίσως να είχαν καταφέρει να γλιτώσουν τον Γιώργο Μαζονάκη. Αλλά αυτό το κενό των 49 λεπτών φαίνεται να είναι σημαντικό.
0: Θεοδόση, έχει βγει προς τα έξω, το ξέρεις και εσύ, το έχουμε δημοσιεύσει και στο enikos.gr και στο real.gr, ότι υπάρχει καταγραφή πρώτη ότι αρχίζει να λειτουργεί 14 και 14 και λειτουργεί μέχρι 14 και 56. Δηλαδή 42 λεπτά υποβάλλει τις πλασμαφαίρες.
2: 14 και 14 στο μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία.
0: Σε λειτουργία. 14 και 56 σταματάει και λέει 42 λεπτά. Με βάση αυτούς, αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι το χρονικό διάστημα, το μηχάνημα χτυπάει συναγερμό, περιμένουμε να δούμε τώρα την απόκριση να καταλάβουμε την ακριβή ώρα, ένα πρώτο, ένα δεύτερο, ένα τελικό, άρα εκεί πια στο τελικό συναγερμό ξέρουν οι δύο γιατροί ότι ο Μαζονέξης είναι νεκρός.
2: Ακριβώς.
0: Το βλέπουν, είναι ευθεία.
2: 15 και 22 δίνει την πρώτη ένδειξη ότι τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά.
0: Που δεν
2: καλά.
0: Είναι αυτή η ώρα, έχει απόκληση. Ναι, ναι.
2: Έχει απόκληση, ναι, ναι, άνω της μισής ώρας.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
2: Λένε. Έχει αυτή την απόκληση.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και το μηχάνημα κλείνει γιατί πια ο ασθενής δεν ανταποκρίνεται. 15 και 45. Αυτές είναι οι ενδείξεις της ώρας επάνω στο μηχάνημα, αλλά όπως είπαμε, υπάρχουν πολύ σοβαρές αποκλήσεις από εκεί και έπειτα. Όμως με αυτό εδώ το δεδομένο, γιατί μιλούμε.
0: Πρώτη φορά το ακούμε αυτό από σένα, ναι, ναι.
2: Ο δικηγόρος της οικογένειας και προσωπικός δικηγόρος του Γιώργου Μαζονάκη, ο κύριος Λικούδης, θα ζητήσει αναβάθμιση του κατηγορίου από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.
0: Πρέπει να σου πω ότι επειδή μιλούσα πριν με την κυρία Δημογλίδου Στόπεν, η οποία το άκουσε αυτό από τα δικαστήρια και είπε ότι χθες έστειλαν ένα πρώτο φάκελο καινούριο που έχει μέσα και τη φωτογραφία. Σήμερα, την ώρα που μιλούσα μετά, γύρω στη μία, έστειλαν ένα δεύτερο φάκελο με τα νεότερα στοιχεία της προανάκρισης. Και με βάση αυτά που εκτιμάει η ίδια, πρόκειται για νεότερα επιβαρυντικά στοιχεία στους δύο κατηγορουμένους. Άρα. Πλέον δεν είναι πια αίτημα μόνο του δικηγόρου. Φαίνεται ότι ο ανακριτής προσανατολίζεται στην απόφαση να αναβαθμίσει το κατηγορητήριο και να τους ασκήσει δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που βεβαίως είναι πολύ βαρύτερη. Και εκεί μπορεί και μετά την απολογία τους, αν συντρέχουν λόγοι, να προφυλακιστούν. Ενώ με τη θανατηφόρο έκθεση ήταν βέβαιο ότι θα αφαιθούν ελεύθεροι.
2: Νομικός δεν είμαι, αλλά ψάχνοντας και εγώ να βρω τι γίνεται, ναι, ναι, ναι, σε θανατηφόρα έκθεση συνήθως δεν προβλέπεται.
0: Δεν υπάρχει προφυλάκηση, όχι προσωπική.
2: Εν αντιθέσει όμως. Με την ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, που σαφέστατα προβλέπεται προφυλάκηση. Οπότε, όπως καταλαβαίνουν και οι ακροατές μας, τα πράγματα είναι αρκετά σοβαρά όσον αφορά το ζευγάρι των γιατρών.
0: Και τι σημαίνει με ενδεχόμενο δόλο? Σημαίνει ότι είναι τόσο βαριά η αμέλεια, βέβαια, που έχουν επιδείξει,
2: αμέλεια,
0: που είναι, ναι, στα όρια του δόλου. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην ήξεραν, άρα σχεδόν στοιχειοθετείται το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο. Δηλαδή, ότι ήθελαν. Διότι δεν μπορεί ο γιατρός του εδώ να μην ξέρει ότι το μηχάνημα δεν επιτρέπεται να είναι σε ιδιωτικό χώρο. Δεν είχε εντατική δίπλα. Δεν είχε νοσηλευτές. Δεν είχε διασώστες. Ακούει ότι κάτι πάει καλά και αντί να καλέσει το ΕΚΑΒ, θα ερχόταν, όπως το είπε, σε 4 λεπτά, 5 λεπτά και να τον σώσει, το κρύβουν να το κουκουλώσουν. Εντάξει.
2: Ακριβώς. Όλο αυτό και θα συνεκτιμηθεί βεβαίως στο γεγονός ότι υπάρχουν ίχνη καθαρισμού ακόμα και του μηχανήματος, κυρίως των φίλτρων.
0: Βέβαια. Ναι, πολύ
1: και
0: σωστά.
1: Αν δεν δείχνει αυτό εδώ, όλο τι δείχνει πραγματικά.
2: Ακριβώς. Πολύ σωστά, Λουκία μου. Γιατί καθαρίζεις τα φίλτρα? Δεν υπάρχει λόγος να καθαριστούν τα φίλτρα.
0: Πολύ σωστά.
2: Τα πετούμε.
0: Κλειδί αυτό που λες.
2: Ακριβώς. Υπάρχει καθαρισμός. Σβήνουν δύο φωτογραφίες, όχι μία. Γίνεται προσπάθεια.
0: Υπάρχει και πρώτη νωρίτερα.
2: Κατά
0: βέβαια.
2: Πάσα πιθανότητα, βέβαια. Κατά πάσα πιθανότητα η πρώτη φωτογραφία είναι ενώ ο Γιώργος Μαζονάκης βρίσκεται εν ζωή, συζητούν.
0: Αρχή.
2: Και θα τη χρησιμοποιούσαν για τους επόμενους πολίτες, ότι κοιτάξτε να δείτε σε εμάς εδώ που είμαστε οι κορυφαίοι γιατροί, έρχεται και ο Γιώργος
0: Μαζονάκης
2: για αναζωογόνηση.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτά σβήνονται. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, όταν όλα αυτά συνεκτιμηθούν, θα δούμε εάν θα αναβαθμιστεί η κατηγορία. Όλα δείχνουν ότι εκεί θα πάμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ, Θεοδόση, για τις τελευταίες πληροφορίες. Ευχαριστούμε και νομίζω ότι αυτό είναι και το ουσιαστικό ρεπορτάζ που μας είπε ο Θεοδόσης Λουκία και δίνει όλη τη διάσταση,
1: ναι,
0: της πραγματικά όχι παραλήψεων, των εγκλημάτων, όχι με την νομική έννοια του όρου, που διεπράχθησαν και είχαν ως αποτέλεσμα
1: το
0: να
1: ένα μετά το άλλο.
0: Τόσο άδικα μια ανθρώπινη ζωή. Ο άνθρωπος πήγε να ζητήσει βοήθεια.
1: Δηλαδή, μέσα σε 2 ώρες, πόσο διέρχεσε όλη αυτή η διαδικασία, ο άνθρωπος θα μπορούσε να, αν είχαν κάνει τα κατάλληλα βήματα, δεν ξέρουμε ποια θα ήταν η κατάληξη. Μπορεί σίγουρα να μην ήταν αυτή.
0: Έτσι. Για να ακούσουμε λίγο αυτό το υπέροχο Ανήκω σε μένα, που είναι και ο ύμνος του αυτοβιογραφικός.
1: Πραγματικά.

0: Λοιπόν, ούτε παραγγελία να το είχαμε. Βλέπω τώρα ότι έκανε αναρτησή. Ποιος λες για τον Γιώργο Μοζωνάκη?
1: Ποιος?
0: Ο Σταύρος Ξαρχάκος.
1: Να, ναι, την είδα νωρίτερα, την είδα νωρίτερα.
0: Αποχαιρετούμε, ναι, δυστυχώς προώρα, το τελευταίο λαϊκό είδωλο. Έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση.
1: Να το λέει αυτό, αυτό μεγάλο Σταύρος Ξαρχάκος.
0: Και η εξομολόγηση είναι: το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου.

Ακούς τι λέει, σαν η καρδιά μου να μην πονέσει, ανήκω στα όνειρά μου. Είναι τόσο συγκλονιστικό. Πρόσεξε, να ταυτίσει την ιστορία του όπως την αφηγείται με τα γεγονότα όπως τα ζούμε και το τραγικό του τέλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό το τραγούδι. Για βάλε, Γιάννη.

0: πειρά.
1: Αν σου λέγα μια εβδομάδα πριν ότι όλοι θα τραγουδάει Μαζονάκη, τι θα έλεγε. Πες, δεν γίνεται αυτό κάτι.
2: Το θέμα είναι.
1: Δεν γίνεται, δηλαδή. Ότι... Έχει γίνει το απόλυτο λαϊκό ναι. είδωλο και έχει ταυτιστεί με όλους μας. Και γιατί ήταν αυτός που ήταν, και γιατί ήταν ένα ευαίσθητο παιδί, και γιατί είχε
2: και
1: αυτά
2: και
1: που είχε,
2: έβλεπα,
1: αλλά τόσο άδικο τέλος, Λελουκία, τόσο άδικο τέλος, γιατί.
2: Στα social που βγήκανε και πολλά αποσπάσματα έτσι ηχητικά, ειδικά στο Instagram, με τον ίδιο που μιλάει για τον εαυτό του.
1: Α.
2: Και ήταν σαν μικρές εξομολογήσεις, πραγματικά. Ναι. Δηλαδή ήταν πολύ ανοιχτός άνθρωπος όσον αφορά τα αισθήματά του και το πώς ένιωθε και το τι είχε περάσει στη ζωή του και την πορεία του και όλα. Δεν κρυβότανε.
1: Και Λουκία, πολύ μόνος, ε.
2: Ναι.
1: Πάρα πολύ μόνος.
2: Και ενδεχομένως μπορεί, ας πούμε, ένα που είδα, δεν το ξέρα, ήταν ότι μαγείρευε και του άρεσε πάρα πολύ ναι. να μαγειρεύει. Mm. Και κυκλοφόρησαν, κατέκλυσαν τα social διάφορα τέτοια. Το Γιώργος Μαζονάκης να ανοίγει φύλλο, ας πούμε, να κάνει σπανακόπιτα τώρα, να σου πω. Ήταν πολύ ανοιχτός με τη ζωή του γενικά.
1: Τι να πω, είναι πραγματικά, βλέπω τώρα άλλες ώρες, τώρα υπάρχει, θυμάσαι αυτό το χαρτί που είχε διαρρεύσει που έλεγε ότι ξεκίνησε 14 και 14 η πλασμαφαίρεση και τελείωσε 14 και 56, το βλέπω ότι ξεκινάει 14 και 37 και το alert είναι 15 και 22, είπαμε είναι η διαφορά της ώρας αυτή από το 14, 15 και 22, πάντως λίγη σημασία, έχει σημασία τι έχει αυτή η είδηση, ότι είχαν σήμα οι γιατροί από το μηχάνημα το ίδιο, αυτό παρανόμως είχαν ότι κάτι τρέχει και αντί να πάρουν αμέσως το ΕΚΑΒ. Το πρώτο σήμα ήταν τουλάχιστον μία ώρα πριν τηλεφωνήσουν στο ΕΚΑΒ. Ξέρεις την ανακοπή, μία ώρα είναι αιώνας. Είναι αιώνας. Λουκία, επίσης υπάρχουν πάρα πολλές ευθύνες. Εγώ έλεγα ξανά, θυμάσαι ότι μιλούσαμε την Παρασκευή με τον Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιδιωτικού Συλλόγου της Αθήνας. Και εγώ ρωτώ το εξής. Δεν είναι θέμα των ελεγκτών, των γιατρών, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Λεωνάρδου, που πήγαν μόνο. Είναι το θεσμικό πλαίσιο. Δεν έπρεπε να υπάρχει μία ομάδα στην εποχή των social media που να ελέγχει τι διαφημίζουν οι γιατροί, τι ανεβάζουν στο Instagram. Όλοι μένουν στο Instagram ο κόσμος.
2: Βέβαια.
1: Τι ανεβάζουν στο Facebook, στο Twitter.
2: Αυτό σου λέω.
1: Όλο αυτό, τι
2: κόσμος,
1: στο site τους.
2: Ο κόσμος πλέον ενημερώνεται και από τα social media. Πάρα πολύ
1: και
2: μεγάλο βαθμό.
1: Δεν μου είχε πει κανείς τίποτα.
2: Και αν δεις ειδικά τέτοιες σελίδες πλαστικών, ας μην αναφερθώ συγκεκριμένα.
1: Εκεί είναι όλα.
2: Διαφόρων που ασχολούνται ειδικά με την ομορφιά, τη μακροζωία, ναι. το ένα, τα άλλο, γίνεται ένας χαμός. Εκεί
1: μα
2: είναι όλα. Διαφημίζουν την πραμάτια τους, να το πω
1: μα
2: έτσι.
1: Μα δεν είναι τα μηχανήματα αυτά ούτε για μακροζωία, ούτε για να σε φρεσκάρει, ούτε για να σε αναζωογονήσει. Είναι ιατρικά μηχανήματα για συγκεκριμένες πράξεις.
2: Και άκουσα, το Σαββατοκύριακο και τον κύριο Φουστάνο, ο οποίος ναι. νομίζω είναι πρόεδρος του πειθαρχικού του Ιατρικού Συλλόγου, που έλεγε ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι όλα αυτά δεν είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνα και πρέπει κάποιος να ξέρει πού θα πάει, τι θα κάνει.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Το ξεχάσαμε.
5: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό.
5: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασης.
7: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
8: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρονοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
11: Ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα. Χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
12: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
13: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Το μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Το τελευταίο αντίο λέει αυτή την ώρα στο Γιώργο Μαζονάκη, πλήθος κόσμου στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Στα δικαστήρια της Ευελπίδων οδηγήθηκαν οι δύο γιατροί με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης κατά συναυτουργία. Περισσότερα στο real.gr. Φωτιά στις τιμές των καυσίμων βάζει η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι η τιμή του πετρελαίου Brent.
18: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 27 στη Θεσσαλονίκη και 29 στην Πάτρα.
19: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
20: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.

0: αρχίσει να ανακαλύπτει στο Γιώργο Μαζονάκη, το ένα τραγούδι είναι πιο ωραίο από το άλλο, ε.
1: Ναι, και εσύ που τον ανακαλύπτεις τώρα.
0: Και τον εαυτό μου επικοινωνεί, ναι, γιατί δεν άκουγα Μαζονάκη, το ομολογώ. Υπέροχο το έβαλε Γιάννης Καραγευρέκης τώρα. Τέσσερις πήγε, για βάλε λίγο Γιάννη. Πάρα πολύ ωραίο. Και αυτό με αυτοβιογραφικά στοιχεία, ξέρεις, ο τραγουδιστής τέσσερις τελειώνει. Τέσσερις πήγε, κακό παιδί.
1: Και πιο μετά.

0: Μα σου έλεγα για το ώρες μικρές, το να το ξανακούσουμε γιατί μιλούσαμε πριν, Γιάννη βάλτο μετά, το οποίο είναι συγκλονιστικό. Σου έλεγα πόσα views έχει στο YouTube, το οποίο δεν το έχω δει ούτε στους Queen. 37,5 εκατομμύρια views. Ένα τραγούδι. Αδιανόητο. 37,5 εκατομμύρια views. Στην Ελλάδα των 10 εκατομμυρίων, Λουκία.
1: Είναι, εντάξει, είναι... είναι και από τα πιο παλιά του τραγούδια.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Το τελευταίο.
1: Κάτσε, ποιο είπες.
0: Το ώρες μικρές. Είναι 21-22.
1: Ναι. Ναι.
0: Ένα καταπληκτικό βίντεο κλιπ που έχει κάνει ο Νίκος Σούλης, ο μοναδικός Νίκος Σούλης. Απίθανο βίντεο κλιπ. Δεν υπάρχει. Αλλά πραγματικά τα όσα θα έχουμε σε λίγο από στιγμή σε στιγμή την κυρία Λεωνάρδου, την αντιπρόεδρο του Εθνικού Συλλόγου. Βλέπω τώρα για παράδειγμα, έχει γίνει πολύ ντόρος για τη συμμετοχή της κυρίας αυτής στο συνέδριο ιατρικού τουρισμού. Υπεύθυνος ήταν ένας έγκριτος καθηγητής, ο κύριος Τούντας, Γιάννης Τούντας. Καθηγητής, μου το έλεγε το πρωί στον αέρα μάλιστα, από Θάνος ο Πλεύρης. Που τον κατηγόρησαν επειδή κάνει τον έκανε με ένα χαιρετισμό τότε υπουργός Υγείας. Και λέω, πού να ξέρω. Μία μέρα έκανε χαιρετισμό, την άλλη μέρα μίλησε. Πού να ξέρω. Να στήσει το φάκελο όσων μιλάνε. Και ο κύριος Τούντας αυτό λέει, ότι εδώ ήταν χωρίς φυσική
1: άλλη,
0: παρουσία.
1: Και υπήρχε μία επιτροπή να ήταν φακέλο. Μία γιατρός, η οποία εμφανιζόταν ως γιατρός και διάφορα άλλα. Λίτρο. Που ναι. Προβαλόταν όμως.
0: Ναι, αλλά οι επιστήμονες που την άκουσαν, ένας χριστιανός δεν είπε μια στιγμή, έτσι εδώ μια γυναίκα που έχει μηχάνημα πλασμαφαίρεσης να ειδοποιήσει. Να, η κυρία Λεωνάρδου μαζί μας, πολυτίμη Λεωνάρδου, αντιπρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας και επικεφαλής της επιτροπής που έλεγξε. Πόσες φορές, κυρία Λεωνάρδου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα
0: το
1: σας.
0: Ιατρείο αυτό.
1: Έκλεισε η γραμμή.
0: Ωραία, θα την ξαναβρούμε.
1: Την ξαναβρούμε.
0: Ναι. Ο κ. Ζούντας λοιπόν λέει ότι εγώ δεν μπορούσα να ξέρω. Ήμουνα επικεφαλής του συνεδρίου, αλλά υπήρχε οργανωτική επιτροπή η οποία πρότεινε τους ομιλητές. Που ήταν διεθνούς κυρίους επιστήμονες, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Η κυρία αυτή είχε σχέση με την εταιρεία που έφερε το μηχάνημα.
1: Ναι, και η δεν κυρία αυτή διαφήμιζε όμως την πλασμαφαίρεση.
0: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Λεωνάρδου. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα
0: κυρία Λεωνάρδου.
1: Κυρία Λεωνάρδου.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Λέγαμε λοιπόν με αφορμή και την απάντηση που έδωσε ο κύριος Τούντας για τη συμμετοχή αυτή τη γυναίκα στο συνέδριο. Θέλω να το ξαναπώ αυτό γιατί πολλοί το λένε. Εσείς, όταν πήγατε, μας πείτε πότε να ελέγξετε το ιατρείο, ξέρατε, σας είχε προειδοποιήσει κάποιος από οποιαδήποτε αρχή. Κοιτάξτε, γιατί εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα ζευγάρι γιατρών που διαφημίζει παρανόμως ότι έχει ένα μηχάνημα. Ψάξτε να το βρείτε. Σας το είχε πει κανένας αυτό?
2: Εμείς σαν Επιτροπή Ελέγχου έχουμε ένα φάκελο με συγκεκριμένα χαρτιά τα οποία ελέγχουν τη λειτουργία ενός νόμιμου ιατρείου. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για διαφημίσεις. Το πλαίσιο των διαφημίσεων στηρίζεται σε νόμους του 2005 και αν ακούσατε σήμερα ο Υπουργός δήλωσε πως θα αλλάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί απεδείχθη τρύπη.
2: Ναι, ναι. Ναι, ώστε τελικά να διασφαλίζει τη δημόσια υγεία. Εμείς, σαν Ιατρικός Σύλλογος, αγωνιζόμαστε για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και θέλω πραγματικά με την αφορμή που μου δίνετε και το βήμα από το σταθμό σας να πω παρακαλώ θερμά τον κόσμο να πάρει ένα μήνυμα, να προσέχει σε ποιους γιατρούς απευθύνεται και με ποιες ενδείξεις. Και να μην είμαστε ανθρωποφάγοι και να μην πολιτικοποιούμε και κομματικοποιούμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα. Διότι εγώ ήδη προσωπικά έχω υποστεί αυτή τη στιγμή συνέπειες ως προς τις προσωπικές μου επαφές.
0: Δηλαδή,
2: με αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
2: Μάλιστα, εμένα μία ασθενής μου, εξεταζόμενη μου, γιατί εγώ ασχολούμαι αρκετά με το έρχομαι αυτό και τις μαστογραφίες των καρκίνων.
0: Τι ειδικότητα έχετε, κυρία Λεωνάρδου?
2: Είμαι γιατρός ακτινολόγος και ασχολούμαι με μαστογραφίες και υπέρηχα μαστού. Έχω πάρα πολλές εξεταζόμενες κυρίες, τις οποίες αγαπώ και με αγαπούν και με σέβονται. Και μία εξ αυτών μου έστειλε μία ανάρτηση στο διαδίκτυο. Η οποία ήταν προσβλητική προς το πρόσωπό μου. Θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα δεν
0: σας
2: μιλάμε για κόμματα,
0: ή σας επιτιμούσε γιατί δεν κάνατε σωστά τον έλεγχο. Ήταν και απειλητική ή μόνο επιτιμητική?
2: Κομματικοποιούσε, αν θέλετε, το συμβάν. Το συμβάν δεν έχει κόμμα, δεν έχει χρώμα. Το συμβάν είναι μια απάτη απέναντι στο ιατρικό λειτουργήμα.
0: Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά.
2: Ο Ιατρικός Σύλλογος επέβαλε ποινή. Πρότεινε στον ΠΙΣ, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, να κλείσει οριστικά το ιατρείο της κυρίας άνευ ειδικότητας. Της επέβαλε και
0: αργά είναι. Χάθηκε μια
1: απλά
0: ζωή,
1: είναι αυτό το θέμα,
2: είναι
1: ότι είναι κατόπιν τραγωδίας αυτό που
2: πολύ...
1: λέγαμε νωρίτερα, κυρία Λεωνάρδου.
2: Είναι πολύ αργά, συμφωνώ. Πρέπει να σας πω ότι ο ΣΕΙΠ έκανε πολύ καλή δουλειά στο παρελθόν. Ενσωματώθηκε στην αρχή διαφάνεια, στην ανεπτυγμένη.
0: Σωματείο Επιθεωρητών Δημόσιας Υγείας.
2: Μάλιστα αυτό. Ναι. Έκανε πολύ καλή δουλειά και παρέπεμπε σε εμάς πειθαρχικές υποθέσεις. Αυτό έχει ενσωματωθεί στην ΑΔΕ, στην Αρχή Διαφάνειας, στην Αρχή Διαφάνειας και φαντάζομαι συνεχίζει το ίδιο έργο. Εμείς στον Ιατρικό Σύλλογο είμαστε 8 τριμελείς επιτροπές να ελέγξουμε 15
1: ιατρία. Ναι, μας το είπε αυτό και ο κύριος Πατούλης. 24 άτομα μόνο.
0: Για 15.000 ιατρία.
2: Ναι, καταλαβαίνετε ότι ο φόρτος εργασίας είναι τεράστιος. Πρέπει να είμαστε παρόντες και παρούσες. την έναρξη των νέων ιατρίων προκειμένου να πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου. Ωραία.
0: Πείτε μας παρακαλώ, κύριε Ρονάρδου, μη σας παρακαλώ, ακούστε με. Ναι. Πείτε μας τα πραγματικά περιστατικά. Πόσους ελέγχους κάνατε στο ιατρείο, τι ξέρατε και τι βρήκατε?
2: Το 2025 μας προσάρτησαν, μάλλον μας έφεραν, κάποιος έφερε στον ιατρικό σύλλογο, και το λέω κάποιος διότι δεν είναι υποχρεωτικό να έρθει ο ίδιος ο γιατρός. Mm-hmm. Πηγαίνει στις υπηρεσίες μας, ένα έγγραφο κατατίθεται ως μια τροποποίηση του νόμιμου ιατρίου, η οποία πρέπει να μπει στο φάκελο. Mm-hmm. Αυτό σε εμάς σημαίνει επανέλεγχο του ιατρίου. Mm-hmm. Δεν καθιστά κάτι επίγον, mm-hmm. διότι όπως καταλαβαίνετε είναι απλώς μια τροποποίηση. Εκεί θεωρώ ότι ήταν παραπλανητικό το έγγραφο έτσι όπως ήρθε, διότι έλεγε προσάρτημα σε ένα ήδη υπάρχον μηχάνημα.
0: Φυγοκέντρου.
2: Όχι.
0: Τι μηχάνημα?
2: Το μηχάνημα ήταν ο ζωνοθεραπείας που υπήρχε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, διότι όταν πήγε η Επιτροπή τον Ιούλιο να δει το ιατρείο, τους συνέστησε για το μηχάνημα φυγοκέντρησης να απομακρυνθεί, και επίσης με βάση το μηχανικό και υπήρχαν κάποιοι χώροι βοηθητικοί οι οποίοι λειτουργούσαν ως ιατρείο, ως εκσταστήριο, και τους είχε συστηθεί να...
0: Εσείς να κάνατε τον τελευταίο έλεγχο του Νοεμβρίου ή κάνατε και προηγούμενους του 25?
2: Εκ νέου ο Ιατρικός Σύλλογος, για να δει αν συμμορφώθηκαν, πήγε το Σεπτέμβριο, τους βρήκε κλειστούς, και με παρουσία πάλι μου τον Νοέμβριο πήγαμε.
0: Άρα δύο φορές πήγατε.
2: Εγώ προσωπικά πήγα τον Νοέμβριο του
0: 25.
2: Με μία συνάδελφο και ένα μηχανικό. Βρήκαμε μόνο τον παθολόγο. Η εν λόγω ιατρός που έκανε τις πλασμαφαιρέσεις δεν βρισκόταν εκεί. Μας έδωσε εξηγήσεις οι οποίες ήταν επαρκείς. Δεν είδαμε κάτι επιλείψιμο. Αποχωρήσαμε.
0: Εσείς δεν ξέρατε ότι αυτός ο άνθρωπος διαφήμιζε και η γυναίκα του πλασμαφαίρεση? Ιδέα δεν είχατε για να ψάξετε τα μηχανήματα?
2: Εγώ πρέπει να σας πω ότι η ιατρική VIP και η ιατρική της μόδας και η ιατρική υψηλής κοινωνίας δεν υπάρχει. Υπάρχει ιατρική επιστήμη για τον κάθε άνθρωπο, και τα ιατρία του Κολονακίου που διαφημίζονται δεν με αφορούν, και πιστεύω ότι δεν πρέπει να αφορούν και κανέναν από τους συνανθρώπους μας, οι οποίοι εξαπατώνται γιατί πατούν κάποιοι άνθρωποι αυτού του βεληνεκούς στη ματαιοδοξία της ευζωίας και της μακροζωίας. Υπάρχουν guidelines πιθανόν στο εξωτερικό για το πώς θα πρέπει κανείς να διαχειριστεί την ευζωία και τη μακροζωία, πάντως όχι με πλασμαφαίρεση. Η πλασμαφαίρεση είναι μία μέθοδος η οποία πρέπει να γίνεται μόνο σε νοσοκομεία, διότι είναι επικίνδυνη για τη ζωή του ανθρώπου. Έχει επιπλοκές οι οποίες μπορούν να καταλήξουν στο θάνατο, και γι' αυτό πρέπει να υπάρχει το συγκεκριμένο team ιατρών που μπορεί να φτιάσει τη διασωλήνωση και να
0: έχω μία απλή απορία. Εσείς γυρίσατε τους χώρους του ιατρίου?
2: Γυρίσαμε, μάλιστα.
0: Ναι. Πήγατε και στην αίθουσα που είναι τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Μάλιστα, δεν υπήρχε το μηχάνημα.
0: Δεν υπήρχε. Αυτό είναι μικρό από μακριά ιατρίου?
2: Γυρίσαμε, μάλιστα.
0: Ναι. Πήγατε και στην αίθουσα που είναι τώρα το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης?
2: Μάλιστα, δεν υπήρχε το μηχάνημα.
0: Αυτό είναι

0: Ναι, στο Λίσα Μουράι, 150 εικόνες, γι' αυτό σας λέω σαν παρεκκλήσει.
1: Οι εικόνες, τι να σας πω τώρα, μπορεί ο άνθρωπος να είναι πολύ δυσόλυπος, αλλά τώρα το
2: εικόνα γιατρίου δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να πω ότι
2: άρα, εσείς πήγατε στο χώρο που έγινε η πλασμαφαίρεση του Μαζονάκη, δεν υπήρχε τέτοιο μηχάνημα. Μας λέτε ότι έχει ρόδες, μπορεί να μετακινηθεί, να πάει κάπου αλλού. Υπήρχε κάποιος χώρος κλειδωμένος, σας είπα να δεν μπορείτε να μπείτε για την αποθήκη ή κάτι τέτοιο.
1: Ακούστε, όταν πηγαίνουμε σε αυτούς τους ελέγχους, εμείς δεν είμαστε.
2: Επιθεωρητές.
1: Δεν είμαστε επιθεωρητές υγείας, δεν έχουμε εισαγγελική εντολή. Πολλές φορές έχετε και μας προσβάλλουν. Δηλαδή μπαίνουμε στο χώρο και μας λένε, ξέρετε, έχουμε εξεταζόμενους εδώ, σας παρακαλούμε, προσέξτε. Δηλαδή πρέπει να είμαστε και διακριτικοί.
2: Αυτό λέω. Υπήρχε κάποιο χώρο, σας είπαν δεν μπορείτε να μπείτε εδώ γιατί έχουμε δουλειά.
1: Όχι, εδώ δεν μας το είπανε, αλλά θέλω να σας πω ότι γενικά δεν είμαστε διοκτικές αρχές.
2: Μπήκατε
1: είμαστε
2: σε όλους τους χώρους, εγώ επιμένω, θα μπορούσε να είναι κλειδωμένο σε μία αίθουσα.
1: Μάλιστα, πήγαμε σε όλους τους χώρους.
2: Άρα θα μπορούν να είσαι ή να το έχουν κατεβάσει στο υπόγειο ή σε άλλο σπίτι στην ίδια πολυκατοικία ή στη βεράντα. Δεν υπάρχει άλλη λύση.
1: Όχι, ήταν απροειδοποίητο από όσο ξέρω.
2: Α, απροειδοποίητο. Υπήρχε κανείς να το σφυρίξει που δεν φαντάζεστε ποιο είναι, δεν έχει καμία σχέση με εσάς.
1: Δεν έχω άποψη. Δεν μπορώ να έχω άποψη γι' αυτό.
2: Σωστά απαντάτε.
0: Τώρα, όσον αφορά τη γιατρό, κυρία Λεωνάρδου, που τελικά αποδεικνύεται ότι είχε ένα πτυχίο από τη Χαβάη και δεν έχουμε καταλάβει ακόμα, παρουσιαζόταν ως γυναικολόγος. Ναι.
1: Θα σα πω τι μα δήλωσε εμάς. Εγώ τη γιατρό την είδα εκείνη την ημέρα, ήταν τώρα την Πέμπτη που μας πέρασε. Μα δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στη γυναικολογία, μάλιστα στο Νίμι, στο Αλεξάνδρεια.
0: Έχει κάνει ειδικότητα, δηλαδή.
2: Δεν έχει ειδικότητα, όμως το μικρός Πατούλης δεν έχει.
0: Ειδικότητα δεν έχει, αλλά πώς έχει εκπαιδευτεί.
1: Μα δήλωσε πως έχει εκπαιδευτεί στην ειδικότητα, πως έχει πτυχίο ιατρικής και προφανώς βέβαια θα το έχει καταθέσει προκειμένου να έχει και ένα νόμιμο ιατρείο. Ως ιατρού άνευ ειδικότητας. Μας είπε λοιπόν ότι επειδή η ιατρική που ασκεί δεν έχει σχέση με γυναικολογία, έχει δηλώσει ιατρός άνευ ειδικότητας και έχει ανοίξει με αυτό τον όρο το ιατρείο της ως συστεγαζόμενο ιατρείο μαζί με τον παθολόγο.
2: Παράρτημα του συζύγου, μάλιστα.
1: Όχι, είναι συστεγαζόμενο ιατρείο.
2: Ναι.
1: Δεν πρόκειται όμως και για κλινική. Εμείς δεν έχουμε δώσει άδεια και έγκριση σε καμία κλινική.
2: Άρα είναι όλο παράνομο. Όλο το σύστημα παράνομο. Εκεί χωρίς να το ξέρετε, βέβαια, με βάση αυτά που ελέγξατε. Εκ των υστέρων.
1: Οι αρχές έχουν επιληφθεί για τα υπόλοιπα. Εμείς αυτό που είναι αρμοδιότητά μας το κάνουμε, το κάνουμε πάντα. Πραγματικά θα ήθελα να πω στους ακροατές σας να προσέχουν, διότι υπάρχουν ενδείξεις για όλες τις θεραπείες.
2: Επειδή είστε τεχνολόγος, αλλά γνωρίζετε από μηχανήματα, τι σημαίνει αυτό που ακούμε και μου το πρωτόπατε το πρωί, νωρίτερα όταν μιλούσαμε στο Open, ότι χτύπησε στην αγερμόζη. Γιατί ακούμε ότι κάποια στιγμή ενώ ξεκίνησε να κάνει πλασμαφαίρεση ο ασθενής, χτύπησε ο πρώτος στην αγερμόζη, ο δεύτερος.
1: Εγώ από ό,τι είδα από τις φωτογραφίες που έχω τραβήξει και όλο, διότι μαζί με την αστυνομία μπήκαμε την ημέρα, γιατί είναι και στο χώρο εργασίας μου.
2: Ναι, παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
2: άρα πήγατε μετά το θάνατο του Μαζονάκη και κάνατε αυτοψία με την αστυνομία στο γραφείο, στο ιατρείο.
1: Κάναμε αυτοψία με την αστυνομία, την παρουσία εισαγγελέως και μας είπαν πως ο συναγερμός που χτυπάει προκειμένου να προετοιμαστεί το μηχάνημα. Τη ζήτησα λοιπόν να μας κάνει επίδειξη του μηχανήματος. Χτύπησαν πραγματικά τους συναγερμούς στο ξεκίνημα. Στην πορεία, εν πάση περιπτώσει, και μέχρι τη λήξη της εκτέτασης της συνολικής, το μηχάνημα κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Ο χρόνος στην περίπτωση του Γιώργου Μαζονάκη ήταν 42 λεπτά. Και επίσης, προς το τέλος, έγραφε ένα συναγερμό με έναν αριθμό που πραγματικά είχα το μάνιουλ εκεί, αλλά ήταν αδύνατο να κάτσουμε να διαβάσουμε ένα μάνιουλ ολόκληρο.
2: Βρήκατε κάτι γεγραμμένο και με συναγερμό που χτύπησε μετά.
1: Παρ' όλα αυτά, η προετοιμασία είχε ξεκινήσει νωρίτερα. Υπάρχει χρόνος που λέει έναρξη του ασθενούς 2 και 4, το 2 και 14. Αποσύνδεση του ασθενούς 16 και 28 και πλήρες κλείσιμο του μηχανήματος 16 και 49. Αυτά όλα φαίνονται στις φωτογραφίες και είμαι σίγουρη
2: ότι. Γιατί αυτά που είπατε δεν είναι γνωστά. Ξαναπείτε μου, φαίνεται η σύνδεση, αυτό το ήξερα, 14 και 14. Τι ώρα φαίνεται η αποσύνδεση 16?
1: Του ασθενούς. Η αποσύνδεση του ασθενούς 16 και 28.
2: Άρα είχε ήδη πάει το ΕΚΑΒ. Το ΕΚΑΒ είχε φτάσει. 4 λεπτά. Ναι, πήγε 16 και 25. Άρα τον αποσυνδέουν, τα πια διαπιστώνει ότι είναι άσημος και νεκρός. Άρα ήταν συνδεδεμένος ακόμα και. Από τι μας λέτε, ακόμα και νεκρός είναι συνδεδεμένος ο Μαζονάκης.
1: Στις φωτογραφίες μου.
2: Ναι.
1: Επιτρέψτε μου όμως.
2: 16 και 28.
1: Μου, πραγματικά, όχι μόνο αυτό που είπαμε.
2: Άλλο ένα χρόνο μου είπατε. 16 και 28 και άλλο ένα χρόνο μετά 16.
1: 16 και 28 είναι η υποσύνδεση του ασθενούς και 16 και 49 είναι το κλείσιμο του μηχανήματος.
2: Το κλείσιμο, μάλιστα. Είναι συγκλονιστικά αυτά που μας αποκαλύπτετε. Μία φράση μπορείτε πριν κλείσετε, κυρία Λεωνάρδου.
1: Τι, κάνουμε ένα
2: τι πρέπει να αλλάξει για να μην ξαναθρυνήσουμε νεκρό. Τι πρέπει να αλλάξει. Σας κάνω μια ουσιαστική ερώτηση.
1: Να αλλάξει το θεσμικό πλαίσιο όλο των διαφημίσεων. Εμείς έχουμε ευαισθησία

0: στον Ιατρικό Σύλλογο, δεδομένου ότι από την προηγούμενη θητεία μας είχαμε Επιτροπή Δεοντολογίας και Διαφήμισης, την οποία ήταν από τις τότες που προτείναμε να συστηθεί με τη σύσταση του νέου Διοικητικού μας Συμβουλίου. Έχουμε μεγάλη ευαισθησία στα θέματα που αφορούν στη δημόσια υγεία και την προασπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από το 2020 είχαμε μιλήσει για το πλαίσιο των διαφημίσεων και ευτυχώς άκουσα σήμερα και πραγματικά δείχνει πολύ πρόθυμος και ο Άδωνης Γεωργιάδης και στη συνεργασία με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου και με όλους τους φορείς να προχωρήσουμε σε ένα βήμα παραπέρα για την προστασία της υγείας των συνανθρώπων μας.
1: Μάλιστα. Κύριε Ρονάλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ξέρω ότι είστε στο ιατρείο και τα ασθενείς. Είναι η δουλειά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λουκία, αυτά που μας είπε είναι καινούρια. Έχει φωτογραφίες λοιπόν. Άρα, μετά τον θάνατο Μαζονάκη, πήγε η ίδια, αυτή είναι η γυναίκα που πήγε μαζί με την αστυνομία και έχουν καταγράψει σε φωτογραφίες τις ώρες.
2: Τις ώρες που ήταν το μηχάνημα σε λειτουργία.
1: Μετά το συναγερμό, η αποσύνδεση γίνεται 16 και 28 είναι η αποσύνδεση, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Γιατί το ΕΚΑΒ έχει ειδοποιεί 16 και 20, άρα και 4 λεπτά μετά. Άρα τον έχουν νεκρό.
2: Νεκρό στο εκεί, μηχάνημα.
1: Νεκρό στο μηχάνημα.
2: Συνδεδεμένο στο μηχάνημα.
1: Τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ 16 και 28, θα φτάνουν πια. Το βλέπουν άσφιγμο, υπάρχει η αναφορά τους. Και κλείνει 16 και 49. Άρα ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει 14 και 14. Και αν ισχύει ότι χτύπησαν όλοι αυτοί οι συναγερμοί, ήταν για μία ώρα.
2: Ήταν νεκρός, μία ώρα νεκρός και συνδεδεμένο στο μηχάνημα, από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστική αποκάλυψη από την κυρία Λεωνάρδο αυτή. Που είναι ο άνθρωπος που είδε
2: μετά
1: τελευταία,
2: και όλες,
1: μαζί με την αστυνομία και έχει καταγράψει και φωτογραφικά τα στοιχεία που είναι μέσα στη δικογραφία που είναι τώρα στη διάθεση του ανακριτή. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις. Πραγματικά να την ευχαριστήσουμε. Θα έλεγα τώρα ότι πρέπει να κλείσουμε το κεφάλαιο Μαζονάκης και,
2: και να πάμε στα υπόλοιπα κεφάλαια.
1: Τη διακεκαμμένης έχουμε δύο. Καταρχήν, πες ποιοι είμαστε, γιατί
2: λοιπόν,
1: πήραμε χώρα.
2: Εδώ κοντά μας, όπως κάθε μεσημέρι, στη δημοσιογραφική υποστήριξη Δήμητρα Ιπανανού. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα κοντά μας ο Γιάννης Καραγευρέκης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράνση Παράσχη. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας στο 211-200-8200 και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Εμάς περιμένουν από τη βλέπω να στείλουν ότι τα έχουν στείλει χιλιάδες.
2: Καλά, αυτό είναι αλήθεια.
1: Να πούμε ότι θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής ένα debate. Ψημόπουλος Τσούκαλας
2: για
1: το
2: για
1: πόλεμο
2: τα...
1: των εξαγγελιών και του κόστους.
2: Γιατί ήταν το Σαββατοκύριακο του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ, να πούμε.
1: Και προηγουμένως, Άγγελος Συρίγος, ο καθηγητής και βουλευτής και πρώην υπουργός, για την επίσκεψη Μητσοτάκη
2: στο Καστελόριζο και για τους Τούρκους που έχουν αφρίσει.
3: Real FM. Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Διζυγλικινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
12: Θεία, πού ήσουν?
13: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
12: Μάλιστα.
13: Ναι, κλειδώνει, σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
12: Α, ωραία.
13: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
12: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
13: Θα σου πω σε 6 μήνες.
14: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
18: Η επιστροφή στα Θρανία είναι γεγονός και τα καταστήματα Χαρτόραμα σας υποδέχονται με χιλιάδες προϊόντα. Κάνουμε στάση στο Χαρτόραμα και κερδίζουμε με κάθε αγορά σχολικής σάντας έκπτωση έως 15% της αξίας της για την επόμενη αγορά, χωρίς περιορισμούς εξαργύρωσης. Αν θέλεις τις καλύτερες τιμές για τη σχολική σου λίστα, αλλά και τις μεγαλύτερες εκπτώσεις σε βοηθήματα και ξενόγλωσσα βιβλία, η στάση είναι μία. Επενδύουμε στα παιδιά και το μέλλον γράφει άριστα. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά.
19: Αντένα Πάτρας 105,3.
20: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
21: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
22: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
23: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
22: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
23: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
22: Οπτικά ιατρού.
23: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
22: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
23: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
22: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
23: Οπτικά ιατρού.
22: Ό,τι εμπιστεύεστε.
24: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
0: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
25: 2,7 και 2,2% αντίστοιχα. Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Ελλάνης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, κινητοποιώντας 7 αεροσκάφη. Ενώ εστάλει μήνυμα του 112 στους πολίτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Σε εξέλιξη είναι δασική πυρκαγιά και στον Δήμο Αγιά στη Λάρισα. Προκαταρκτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, όπου είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μία μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, παρήγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
26: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
27: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
25: Την απόκτηση του 30χρονου επιθετικού Σιμών Μπάνζα από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με τη μορφή δανεισμού από την Αλ Τζαζίρα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
27: Real Weather.
25: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 4. ΖΛΦΜ 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης. Πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας, 14 Σεπτεμβρίου. Χρόνια πολλά στο Σταύρο και Σταυρούλα που γιορτάζουν σήμερα. Σε όλους τους Σταύρους, τις Σταυρούλες, σύζυγό μου είναι Σταυρούλα.
1: Α, να τη χαίρεσαι.
0: Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είναι καλά. Να έχει υπομονή. 35 χρόνια.
1: Αυτοκριτική είναι αυτό. 35 χρόνια. Μπράβο, μπράβο.
0: Πολύ υπομονή, όβια υπομονή. Εσύ με το καταλαβαίνεις. Ναι, ναι.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.
0: Λουκία μου καλή. Λοιπόν, εμείς με τη Λουκία έχουμε κατακτήσει το δικαίωμα να τρολάρουμε ένας τον άλλον χωρίς παρεξήγηση.
1: Αυτό, έτσι.
0: Είναι πολύ ωραίο αυτό. Λοιπόν, ήταν αποκαλυπτική, είμαστε μαζί. Να πω εγώ, Γιάννης Καλαγευρέκης, Δήμητρα Πανανού, Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200, στούντιο papakiralfm.gr. Θα δούμε μερικά μηνύματα. Πρέπει να πω λοιπόν ότι ήταν αποκαλυπτική η κυρία Λεωνάρδη, ήταν ο άνθρωπος που εκτός του ότι έκανε τον τελευταίο έλεγχο και λέει: δεν είδαμε τίποτα κλειδωμένο, δεν ήξερα τίποτα για πρασμαφαίρεση, δεν είδα σε κανένα χώρο, εκεί που ήταν το μηχάνημα ήταν κενό. Άρα προφανώς το είχαμε μετακινήσει. Και δεν τα πήγαμε ξαφνικά, λέει. Δεν ήξερα.
1: Ναι, είναι αυτό που μας λες. Αυτό ακριβώς που λες, μας το στέλνουν και οι ακροατές μας. Λέει, στον έλεγχο του 2025 το Νοέμβριο είχε ειδοποιηθεί το ιατρείο ή έγινε φνηδίος? Γιατί αν έγινε φνηδίος, πώς και δεν βρήκαν τα μηχανήματα μέσα, ρωτούν ακροατές μας.
0: Ξέρω. Πραγματικά, ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η γυναίκα αυτή πήγε μετά το θάνατο του Μαζονάκη με την αστυνομία.
1: Βέβαια,
0: και είχε καταγράψει τα σήματα στην πλασμαφαίρεση, το μηχάνημα. Λοιπόν, εδώ προκύπτει ότι από 14 και 14, όντως, όπως λέμε από την πρώτη στιγμή, είχε συνδεθεί. Και αρχίζουν και χτυπάνε συναγερμοί από 14 και 22 είναι. Συγγνώμη, 15 και 22. 15 και 45 είναι ο τελικός συναγερμός. Και
1: το
0: εδώ
1: οποίο
0: η αποσύνδεση.
1: Ήταν πόση ώρα? Δεν ήταν ξέρω αν αρκετή υπάρχει. Ώρα ο ναι. Γιώργος Μαζονάκης.
0: Μεταξύ
1: φθοράς
0: και
1: αυθασίας. Ναι.
0: Και 16 και 28 αποσυνδέεται, άρα τον αποσυνδέει το ΕΚΑΒ. Άρα είχαν νεκρό. Το ΕΚΑΒ βεβαίως το θανατότυπο είναι άσφιγμος. Απλώς το πήγαν στο νοσοκομείο τυπικά και εκεί ξέρεις, το νοσοκομείο πρέπει να βεβαιωθεί. Δεν μπορεί σε ιδιωτικό χώρο να βεβαιωθεί ο θάνατος του ασθενούς. Άρα τον βρήκαν άσφιγμο με το που φτάσανε, τον αποσυνδέθησαν και οι γιατροί τον είχαν
1: συνδεδεμένο. Και δεν υπήρχε και τίποτα από ό,τι καταλαβαίνω να κάνει το ΕΚΑΒ εκείνη την
0: και
1: ώρα.
0: Το κλείσιμο του μηχανήματος.
1: Ήταν νεκρός τόση ώρα.
0: Ναι, είναι 16 και 19. Άρα λειτουργούσε το μηχάνημα. Με νεκρό το Μαζονάκι. Με συνδεδεμένο το Μαζονάκι. Είναι αντιχιαστικό αυτό, Λουκία. Είναι φρικτό πραγματικά. Λοιπόν, δύο μέτωπα. Θα ανοίξουμε πρώτα τα ελληνοτουρκικά με τον καθηγητή Συρίκο και μετά το debate μας με εξαγγελίες Ανδρουλάκη, κοστολόγηση.
1: Βέβαια.
0: Η δήλωση Μαρινάκη που θα πούμε στη συνέχεια την ανεργία
1: και
0: που έχει ανάψει φωτιές.
1: Έχει ανάψει μεγάλες
0: λοιπόν,
1: φωτιές.
0: Πάμε πρώτα στα ελληνοτουρκικά. Ο πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Τι έκανε ο πρωθυπουργός?
1: Πήγε
0: στο
1: Καστελόριζο.
0: Και λέει ο τουρκικός τύπος, τόλμησε να έρθει 2 χιλιόμετρα από εμάς πρωθυπουργός. Λένε επίσης οι Τούρκοι το απίθανο ότι. Παρανόμησε, λέει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης κάθε βήμα και
1: είναι
0: μια παρανομία.
1: Παρανομία.
0: Επίσης, λέτε, θα έπαιρνε μια ώρα στους ψαράδες να καταλάβουν το Καστελόριζο, στους ψαράδες μας. Πώς ξέρετε αυτό? Μια ώρα, λέει, θα έπαιρνε. Επίσης, δεν κατάλαβα, επισκέφθηκε, λέει, τη Ρο και τη Στρογγύλη.
1: Απαγορεύεται.
0: Δεν υπάρχει ελληνική κυριαρχία.
1: Ναι.
0: Το ήξερε ότι η Ρο και η Στρογγύλη δεν είναι ελληνικά νησιά, βέβαια.
1: Και παραβίασε και τις διεθνείς συνθήκες, από ό,τι λένε οι Τούρκοι, με αυτή την κίνησή του.
0: Ακριβώς.
1: Επειδή επισκέφθηκε τη Ρο και τη Στρογγύλη, σύμφωνα με τους Τούρκους. Με ιδιαίτερη έμφαση στη συνθήκη των Παρισίων.
0: Ναι. Α, τη συνθήκη των Παρισίων.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Το τουρκικό δίκαιο.
1: Βέβαια, είναι το τουρκικό δίκαιο. Έχουν αφιονιστεί κανονικά, κανονικότατα.
0: Επίσης, βλέπω το διευθυντή τη Μιλιέτα αρθρογραφεί ότι ο Μητσοτάκης, το Ισραήλ, λέει, θέλει να προκαλέσει ελληνοτουρκικό πόλεμο. Και έχει χάρτη με ελληνικά νησιά, τα οποία 23 είναι τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Τα εξοπλίζει το Ισραήλ, λέει, αναπτύσσει πυράβλους, ντρόουνς, οπλισμένα UAV.
1: Λέει όμως ο διευθυντής της Μιλιέτ, και δεν ξέρω αυτό τώρα αν είναι, θέλω να πω, προφανώς επίτηδες γράφτηκε αυτό, γιατί λέει ότι η Τουρκία δεν θέλει πόλεμο, νομίζω, σε αυτό το άρθρο.
0: Ναι, ότι εμείς θέλουμε, ότι ο Ισραήλ θέλει πόλεμο.
1: Ναι.

0: Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, αναφερόμαστε στο άρθρο που έγραψε ο διευθυντής της Μιλιέτ, που ουσιαστικά τόνισε εκεί ότι εμείς με την Ελλάδα δεν θέλουμε να πολεμήσουμε.
1: Ο οποίος είναι πολύ κοντά στον Ερντογάν, ο Ζάις Νετήρ.
0: Mm-hmm.
1: Ναι. Δεν έχει λόγο η Τουρκία να φοβάται πόλεμο με την Ελλάδα. Έχουμε δύναμη για να δράσουμε, να το αντιμετωπίσουμε. Δεν θέλουμε χρήση βίας κατά της Ελλάδας. Μην δίνετε θεωρία σημασία σε θεωρίες συνωμοσίας. Θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα μέσω διαπραγματεύσεων. Σκέψου να μην ήθελαν.
0: Ναι,
1: ο νόμος για την γαλάζια πατρίδα είναι μια πολύ ωραία διαπραγμάτευση. Η αμφισβήτηση της κυριαρχίας μας, οι απειλές κάθε λίγο και λιγάκι. Είναι διαπραγματεύσεις.
0: Και είναι ένας άνθρωπος που έχει ισχυρή επιρροή στην κοινή γνώμη. Μιλάμε, επαναλαμβάνω, για τον διευθυντή της Μιλιέτ.
1: Και λέει, γνωρίζουμε τις προσπάθειες του Ισραήλ να αποσπάσει την προσοχή και να εξαντλήσει την Άγκυρα, προκαλώντας πόλεμο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Και η Αθήνα πρέπει επίσης να το γνωρίζει αυτό. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο καθηγητής, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Συρίγος. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Θέλουμε το σχόλιο σας. Εμείς σας ευχαριστούμε πάντα που αποκρίνεστε. Ο Πρωθυπουργός πήγε 2,5 μέρες στο Καστελόριζο. Πέρασε και έφυγε και νομίζω ότι και το γεγονός ότι έμεινε τόσο λέει πολλά. Πήγε στη Ρώπη, πήγε στη Στρογγύλη, φωτογραφήθηκε με στρατιώτες λέγοντας κοίτα στους Τούρκους, εμείς έχουμε στρατό εδώ γιατί απειλείται το Καστελόριζο. Και αυτό είναι ένα θέμα που θέλω να μου σχολιάσετε. Αλλά η τουρκική κυβέρνηση δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής. Βλέπουμε ένα ομόκ μόνο από τον φιλοκυβερνητικό κυρίως και αντιπολιτευόμενο τουρκικό τύπο. Τι λέτε?
2: Λοιπόν, το θέμα της επισκέψεως του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο είναι καθαρά συμβολικό, είναι σαφές αυτό το πράγμα. Και επίσης συνδέεται άμεσα με την κήρυξη θαλάσσιων πάρκων γύρω από το Καστελόριζο, διότι η πρόθεση της Τουρκίας με αυτό που έκανε ήταν να αποκόψει το Καστελόριζο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού.
1: Αφαιρέτως, βασίζοντας ως δήθεν τουρκικής δικαιοδοσίας ύδατα εκτός των 6 μιλίων.
2: Ακριβώς. Ναι. Το μήνυμα του Πρωθυπουργού λοιπόν είναι ότι εδώ είναι Ελλάδα όπως Ελλάδα είναι και το Καρπενήσι. Mm. Όπως Ελλάδα είναι και η ορεινή Αρκαδία. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν πρέπει να δούμε το ταξίδι από εκεί και πέρα. Η Τουρκία δεν μπορεί να αντιδράσει τυπικά για αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο βλέπουμε τις αντιδράσεις μέσω των φιλοκυβερνητικών μέσων. Αυτό είναι το κλασικό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Και το κορυφαίο είναι, τόλμησε, λέει, να έρθει ο Πρωθυπουργός 2 χιλιόμετρα από την Τουρκία σε νησί που είναι δίπλα μας, εδώ είναι 500 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Πώς τολμάει να το κάνει αυτό?
2: Αυτή είναι και η αντίληψη της επικυρίαρχης χώρας.
1: Ναι.
2: Επικυρίαρχη χώρα είναι αυτή η οποία σου λέει ότι πρέπει να παίρνει την άδειά μου για να έρχεσαι στο Καστελόριζο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να βάζεις καλώδιο, πρέπει να παίρνεις την άδειά μου για να τοποθετείς αμυντικά συστήματα στα νησιά σου, διότι είσαι στον περίγυρό μου και μπορεί να με ενοχλήσει. Mm. Μπορείς να τα βάλεις, αλλά μόνο μετά από τη δική μου άδεια.
0: Τώρα αυτό, κύριε Συρίγο, έχει να κάνει όμως και με το πώς έχουμε χειριστεί εμείς μέχρι τώρα τους Τούρκους και τις αντιδράσεις τους.
2: Όχι. Αυτό, κύριε Αγκάτσου, είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής ετών και από τις δύο χώρες, η οποία συνδέεται πρωτίστως, κατά τη γνώμη μου, με τη γεωπολιτική αντίληψη και με το γεωπολιτικό βάρος και την ισχύ που έχει κάθε χώρα. Δηλαδή, η Τουρκία αυτή τη στιγμή αισθάνεται ότι είναι η ισχυρή χώρα της περιοχής και θέλει να την αντιμετωπίζουν έτσι οι υπόλοιποι. Αυτό είναι σαφές. Την ίδια αντίληψη έχει και η Κίνα σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη έχει η Ρωσία σε σχέση με τους γύρω της, την ίδια αντίληψη είχε και το Ιράν σε σχέση με τους γύρω του. Δηλαδή αυτό καταλήγει, αυτό σημαίνει με χώρες που ήταν πρώην αυτοκρατορίες, οι οποίες έχουν αυτή την αυτοκρατορική διάθεση. Δηλαδή θυμούνται εκείνη την περίοδο και επανέρχονται στην αντίληψη την αυτοκρατορική, τη μεγάλη. Το Πεκίνο πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η Τουρκία τα θέτει όλα αυτά τα πράγματα διότι αισθάνεται ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με την Ελλάδα. Και θεωρεί, ας πούμε τώρα, αυτό που έγινε με τον πόλεμο με το Ιράν είναι χειραβαθμίσει. Είναι το μοναδικό νατοϊκό κράτος που έχει σύνορα με το Ιράν. Αυτό σημαίνει ότι οι αμερικανικές και νατοϊκές βάσεις στο έδαφος της δουλεύουν σαν τρελές. Αυτό έχει αναβαθμίσει το ρόλο της. Η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι έχει διαφορά στρατηγικής ισχύως με τη χώρα μας και προσπαθεί στους τρεις τομείς, στις τρεις περιοχές με τις οποίες υπάρχει αντιπαλότητα, δηλαδή Ανατολική Μεσόγειο, Βαλκάνια και Εύξηνο Πόντο, να αποδείξει ότι αυτή είναι η ισχυρή χώρα.
1: Τώρα, ο Πρωθυπουργός έκανε το αυτονόητο. Επισκέφθηκε το Καστελόριζο. Είναι ελληνικό νησί, δεν θα ρωτήσουμε τους Τούρκους, είναι προφανές. Η τουρκική αντίδραση ήταν η αναμενόμενη, θα έλεγα. Δεν είχαμε κάτι ακραίο. Δηλαδή, περιμέναμε το τουρκικό τύπο, δεν είχαμε παρενοχλήσεις, δεν είχαμε κάποια ανακοίνωση από την τουρκική πλευρά. Και θα ομολογώ, σωστά λέτε, θα ήταν έκπληξη να υπάρχει. Ποιο βλέπετε είναι το επόμενο βήμα, διότι μπροστά μας τώρα το επόμενο ορόσημο είναι ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Θα κάνει το βήμα αυτό ο Ερντογάν, θα προχωρήσει την εθνοσυνέλευση στην ψήφισή του, και αν το κάνει. Ισχύει αυτό που ακούω ότι εμείς έχουμε έτοιμη την απάντηση με επέκταση των χωρικών μας συντάτων στα 12 μίλια σε πρώτη φάση νότια της Κρήτης?
2: Λοιπόν, τα ορόσημα το επόμενο χρονικό διάστημα είναι 2+1. Mm-hmm. Είναι το νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, mm-hmm. είναι η έναρξη εργασιών για την πόντιση του καλωδίου.
1: Πιο πίσω αυτό, ναι.
2: Ναι, και το τρίτο είναι πιθανή επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι η επέκταση των υλικών χωρικών υδάτων είναι η εντός εισαγωγικών απειλή της Ελλάδος προς την Τουρκία.
1: Απάντηση, αν το κάνει. Δεν είπα απειλή, ναι.
2: Ναι, οπότε αν δεν το κάνει η Τουρκία, εμείς δεν επεκτείνουμε τα χωρικά μας υδάτα νοτίως της Κρήτης. Δεν νομίζω ότι είναι αυτή η αντίληψη. Πιστεύω ότι είναι, ξέρω ότι η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, mm. και πιστεύω είναι ένα από τα σημεία τα οποία μπορεί να παίξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο Πρωθυπουργός, έχω την αίσθηση ότι θέλει να κλείνει μέτωπα ένα-ένα, σιγά-σιγά και αποφεύγοντας εντάσεις. Οπότε θα το κάνει όταν κρίνει ότι θα υπάρχει μικρότερη δυνατή ένταση με την Τουρκία στο θέμα των χωρικών, της αυξήσεως των χωρικών υδάτων.
1: Γιατί το κάζουμε είναι στο τραπέζι. Είναι στο τραπέζι.
2: Όχι για την περιοχή νότιος της Κρήτης.
1: Όχι για αυτήν.
2: Όχι. Mm. Το κάζους μπέλι αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά.
2: Αφορά στο Αιγαίο.
1: Και δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι.
1: Ούτε δυτικά της Κρήτης.
2: Όχι. Αφορά στο Αιγαίο.
1: Εμείς κατά γνώμη πρέπει να επεκτείνουμε, αν κάνουμε το επόμενο βήμα και από το κάνουμε, μόνο νότια της Κρήτης ή και δυτικά.
2: Η επέκταση των χωρικών υδάτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο είναι θέμα ευρύτερης στρατηγικής, δεν είναι κάτι που μπορείς να κάνεις αύριο το πρωί έτσι απλά, διότι μπορεί να σε φέρει σε σύγκρουση με την Τουρκία. Άρα το εντάσσεις σε μια ευρύτερη στρατηγική και το κυνηγάς ως τμήμα ευρύτερης στρατηγικής. Δηλαδή πρέπει να έχεις και τις αντίστοιχες συμμαχίες, πρέπει να μιλήσεις και με τις μεγάλες δυνάμεις που χρησιμοποιούν την περιοχή. Δεν μιλάω για την περιοχή νοτίως της Κρήτης, μιλάω για την υπόλοιπη περιοχή. Και να δεις πώς θα το προχωρήσεις, διότι το στοίχημα για μας είναι να αυξήσουμε τα χωρικά μας ύδατα χωρίς να φτάσουμε σε σύγκρουση με την Τουρκία.
1: Σωστά, θέλει και μια διπλωματική προετοιμασία και μια συνολική στρατηγική προετοιμασία. Θα επιμείνω στο ερώτημα, όταν κάνουμε το βήμα αυτό, το σωστό είναι μόνο νότια ή αυτό θα θεωρηθεί το παθές και πρέπει να πάμε και δυτικά της Κρήτης?
2: Θεωρώ ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα που γίνεται. Θα ακολουθήσουν και επόμενα βήματα.
1: Και νότια και δυτικά πακέτο όμως.
2: Όταν λέτε δυτικά, πρέπει να ομολογήσουμε, έχετε μπερδέψει. Πώς εννοείτε?
1: Να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα, όχι μόνο νότια της Κρήτης, αλλά και στα πλάγια του νησιού. Από την άλλη πλευρά είναι η ελληνοεγυπτιακή ΑΟΖ, αλλά δεν υπάρχει περιθώριο, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
2: Όχι, υπάρχει. Και προς τα εκεί θα επεκταθεί, μα νομίζω αν κάπου έχει σημασία.
1: Ανατολικά.
2: Είναι νοτιοανατολικά της Κρήτης. Δυτικά της Κρήτης δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τους Τούρκους. Δεν διεκδικούν περιοχές. Ναι. Διεκδικούν όμως τις περιοχές
1: νοτιοανατολικά
2: της Κρήτης λόγω του Τούρκου. Ναι, και πιο κάτω. Και πιο κάτω. Ναι. Για την ακρίβεια, διεκδικούν μια περιοχή που βρίσκεται 35 μίλια νοτιοανατολικά της Κρήτης. Η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων θα γίνει εντός εισαγωγικών εις βάρος αυτής της τουρκικής περιοχής υφαλοκρηπίδας. Mm-hmm. Αλλά αυτό είναι ανατολικά, όχι δυτικά.
1: Το mm-hmm. λέω γιατί η πηγή που μου μίλησε μου είπε ότι το πρώτο σχέδιο είναι να τα επεκτείνουμε νότια και δυτικά, όχι ανατολικά. Ακριβώς για να μην δημιουργηθεί ζήτημα με την Τουρκία. Τώρα, εσείς ξέρετε καλύτερα το θέμα αυτό που διδάσκεται. Ωραία. Επομένως, σε κάθε περίπτωση εσείς λέτε ότι αυτό δεν θα είναι μια απειλή, είναι μια κίνηση για να αναφέρει το δικαίωμα που το κάνει η Ελλάδα όταν κρίνει ότι είμαστε έτοιμοι.
2: Ούτως ή άλλως είναι αναφέρει το δικαίωμα. Το πρόβλημα είναι άλλο, ότι πώς το αντιμετωπίζει η Τουρκία, η οποία Τουρκία θεωρεί ότι αυτό που λέγαμε περί επικυρίαρχου, ότι πρέπει εγώ να σας δώσω την άδειά μου.
0: Mm-hmm. Κύριε Συρίγο, σημερίζεστε τον πολεμικό συναγερμό Φλωρίδη, να το πω έτσι, που είπε ότι αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι.
2: Να διευθυνήσω κάτι. Δεν πιστεύω ότι στη χώρα μας υπάρχει περίπτωση ακυβερνησίας. Δηλαδή η εμπειρία δείχνει ότι ακόμη και ο Τσίπρας θα συνεργαστεί με τον Καμένο και θα κυβερνηθεί η χώρα. Να το πω έτσι απλά για να καταλάβουμε τι εννοώ.
0: Mm-hmm.
2: Αλλά το πρόβλημα είναι οι αδύναμες κυβερνήσεις για μένα. Αδύναμη κυβέρνηση. Όχι ότι η αδύναμη κυβέρνηση θα οδηγήσει σε πόλεμο με την Τουρκία. Από την άλλη μεριά, εάν δούμε την ιστορία μας με τους Τούρκους, θα διαπιστώσουμε ότι το 55 τα Σεπτεμβριανά γίνονται όταν εξεδιώχθη ο Ελληνισμό, όταν έγινε επίθεση στον Ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, 6 προς 7 Σεπτεμβρίου του 55 έγινε όταν ο στρατάρχης Παπάγος πρωθυπουργός τότε ήταν βαριά ασθενής. Το 1974 η εισβολή στην Κύπρο έγινε όταν η Κύπρος, όταν η Ελλάδα, η διεθνής εικόνα της ήταν εντελώς αμαυρωμένη λόγω Χούντας.
1: Και πείτε για τα Ίμια.
2: Τα Ίμια το 1996, για να πω κάτι που δεν το λέμε, μεταξύ Μαΐου και Ιουνίου 2012, οι Τουρκοί δημοσίευσαν στην τουρκική εφημερίδα της κυβερνήσεως τους πρώτους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας για την περιοχή ανάμεσα στην Ρόδο και την Κύπρο.
1: Και τα Ίμια, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια εβδομάδα μετά είναι την ανάληψη της Πρωθυπουργίας από το Σιμίτη. 22 ανέλαβε.
2: Ναι. Δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης.
1: Ναι, ανέλαβε με άραστο τον Ανδρέα Παπανδρέου, θα το θυμόμαστε.
2: Ναι, δεν είχε καν ορκιστεί ο Σιμίτης στην Βουλή. Δηλαδή δεν είχε πάρει
1: ψήφους. Άρα εδώ καταλαβαίνετε, από αυτό το πνεύμα σας ρώτησε η Λουκία.
0: Άρα δηλαδή αν είμαστε σε μια κατάσταση εθνικά, έτσι να το πω, όχι τόσο οχυρωμένη ή μεταβατική, δεν ξέρω και εγώ τι, αναμένοντας μια κυβέρνηση ή ψάχνοντας.
2: Οι Τούρκοι εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες και γι' αυτό είναι από τα πράγματα που πρέπει να τα έχουμε κατά νου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πιστεύω ότι η χώρα θα περάσει σε φάση ακυβερνησίας.
1: Το να το χρησιμοποιούμε ως επιχείρημα, όμως αυτό ρώτησε η Λουκία.
0: Δηλαδή, αυτό λέμε, θέλω να πω, μήπως είναι παιδιά, και μια προσπάθεια συσπήρωσης.
1: Καθίστε ίσκα γιατί έρχονται οι Τούρκοι.
0: Ναι, και του δικού σας κοινού, να το πω έτσι.
2: Σας είπα, όποιος παρακολουθεί σοβαρά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μπορεί να ξέρει αυτό το οποίο σας είπα προηγουμένως.
1: Δηλαδή, ότι...
2: Όχι
1: επί της χρησιμοποιήσεως, αλλά επί της ουσίας.
2: Λέω ότι οι Τούρκοι το έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν αυτό
1: βάσης.
2: Το
1: πράγμα.
2: Ναι, άμα το δούμε ιστορικά, 55, 74, 96, 2012, μεταξύ των δύο εκλογών Μαΐου και Ιουνίου του 2012, το έχουν χρησιμοποιήσει. Είναι κάτι που πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν θεωρώ ότι κινδυνεύουμε, αλλά πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο για τις εκλογές. Δεν αποφασίζεις με αυτό το κριτήριο, αλλά τώρα πρέπει να το έχεις κατά νου. Για μένα πιο σοβαρό είναι το θέμα της ισχυρής κυβερνήσεως. Να υπάρχει μια ισχυρή κυβέρνηση.
1: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, επειδή βάλατε προηγουμένως ως πρώτο ορόσημο το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα, που οι πληροφορίες από την Τουρκία λένε ότι θα έρθει Οκτώβριο και θα ψηφιστεί. Το πρωί μιλούσα με τον πρώην υπουργό, τον κύριο Βαλινάκη, καθηγητή, και με τον κύριο Καμπά, τον στρατηγό. Και οι δύο συμφώνησαν σε κάτι, ομολογώ, το είμαι πιο προχωρημένο από ό,τι το έχω ξανακούσει, ότι δηλαδή φοβούνται ότι η ψήφιση αυτού του νόμου θα μεταφέρει άμεσα την ένταση στο πεδίο. Και μου έφερα συγκεκριμένα παραδείγματα. Λέω πώς θα γίνει αυτό, πώς το βλέπετε. Και απάντησε, πρώτον, εμείς να μπούμε, οι ψαράδες μας, σε περιοχές που βάσει του νόμου αυτού θεωρούν ότι είναι δική του δικαιοδοσία, ή οι Τούρκοι να μπουν σε περιοχές δικές μας που αναγνωρίζουν ως δικές τους πλέον. Εκεί τι λέτε. Μπορεί να μεταφερθεί η ένταση στο πεδίο δι' αυτού του τρόπου.
2: Ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα έχει τρία στάδια. Το πρώτο στάδιο κανονικά ήταν η ψήφιση του νόμου. Το δεύτερο στάδιο είναι η κήρυξη των πάρκων, των προστατευόμενων περιοχών βάσει του νόμου. Εδώ οι Τούρκοι προηγήθηκαν, δηλαδή έβαλαν το δεύτερο στάδιο πρώτο, χωρίς να έχει περιεχόμενο τα θαλάσσια πάρκα. Δεν ξέρουν τι προστατεύεται εκεί πέρα. Απλώς είπαν αυτή η περιοχή είναι θαλάσσιο πάρκο, γενικός και αορίστος. Και το τρίτο στάδιο είναι να στείλουν επί του πεδίου πλοία του λιμενικού να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις, γιατί επαναλαμβάνω, να πούν τι προστατεύεται στο θαλάσσιο πάρκο που είναι αυτή τη στιγμή ανάμεσα σε Σαμοθράκη και Λίμνο. Άγνωστο. Δεν υπάρχει κάτι. Αυτό απαιτεί όμως να στείλουν δυνάμεις επί του πεδίου. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι θα έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα άμεσα στις διπλωματικές μας σχέσεις. Δηλαδή όταν θα συναντιόμαστε με τους Τούρκους, οι διπλωμάτες μας με τους Τούρκους, και τους λένε αυτό που κάνατε δεν είναι σωστό για τους χύψη λόγους, οι Τούρκοι θα απαντούν, μπορεί να είναι έτσι, αλλά εμείς εφαρμόζουμε το νόμο του κράτους μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Και αυτό θα οδηγήσει σε διπλωματικό αδιέξοδο. η ένταση στο πεδίο για να υπάρξει πρέπει να βγάλουν οι Τούρκοι πολεμικά πλοία ή πλοία του λιμενικού. Νομίζω ότι σε αυτή τη φάση, κυριολεκτό όταν λέω Σεπτέμβριο μήνα, οι Τούρκοι δεν ενδιαφέρονται να μπουν σε μια διαδικασία πολεμικής εντάσεως, κρίσεως, να το πω έτσι. Θέλουν ένταση, αλλά όχι κρίση.
1: Με τους ψαράδες και το λιμενικό δεν αρκεί να στηθεί το σκηνικό που έλεγαν ο υπουργός ο κ. Βαλινάκης και ο στρατηγός ο κ. Σκοβάρ.
2: Πρέπει να βγουν πλοία του λιμενικού για να το κάνει.
1: Πλοία του λιμενικού, άρα θα υπάρξει αναβαθμισμένη εμπλοκή. Ναι, θα απαντήσουμε εμείς με το λιμενικό. Αυτό όλο το σκηνικό το βλέπετε πιθανό στο πεδίο πέραν του διπλωματικού που περιγράψατε?
2: Σε αυτή τη φάση όχι, αλλά ότι μπορεί να συμβεί από την ώρα που θα ψηφιστεί ο νόμος για τη Γαλάζια Πατρίδα και ορίσουν περιοχές προστατευόμενες βάσει αυτού του νόμου, ναι, μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
1: Τώρα, και ένα τελευταίο σχόλιο για τους δύο πολέμους και κυρίως για τις εξελίξεις στον πόλεμο Ιράν-ΗΠΑ. Είδαμε τους Χούθη και το είδαμε και σήμερα αυτό να επεκτείνονται. Και μάλιστα πολλοί λένε γιατί τους αφήνετε να καταλαμβάνουν στρατηγικά σημεία στο πέρασμα του Μπαμπ Ελ-Μαντέ, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα, που είναι το άλλο πέρασμα των στενών του Ορμούς. Είδαμε το Ιράκ να χτυπάει και να απολύεται ο διοικητής του, γιατί το έκανε κατά λάθος και ο Τραμπ λέει είναι Ιρανή. Να χτυπά τον αγωγό κλειδί που μεταφέρει πετρέλαιο στη Σαουδική Αραβία από τη μια πλευρά των στενών του Ορμούς που είναι κλειστά στην Ερυθρά Θάλασσα. Και το ερώτημα είναι αν βλέπετε ότι με αυτά τα δύο δεδομένα πάμε σε ακόμα πιο επικίνδυνη κλιμάκωση, σε ένα ενεργειακό εφιάλτη και σε ένα πόλεμο που δεν φαίνεται το τέλος του.
0: Και αν βλέπετε, αν διαβλέπετε ένα τέλος κάποια στιγμή, κύριε Συρίγο.
2: Αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί βλέπουν τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική αρχές Νοεμβρίου. Mm. Και η εκτίμησή μου είναι ότι θέλουν να πάνε τον Τραμπ με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη. Mm. Γιατί ξέρουν ότι αυτό θα το πληρώσει εκλογικά.
1: Το ξέρει ο Τραμπ.
2: Το κυνηγάνε αυτό.
1: Το ξανά από τα ξημερώματα.
0: Και ας έταξε 5.000 δολάρια σε κάθε Αμερικανό πολίτη.
1: Είπε ξανά τη νύχτα, ο πόλεμος θα τελειώσει μετά τις εκλογές και τότε θα πέσουν και τιμές του πετρελαίου.
2: Ναι. Οπότε οι Ιρανοί θέλουν να τον πάνε με υψηλότατες τιμές πετρελαίου, γιατί ξέρουν ότι θα το πληρώσει στην κάλπη. Άρα μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα έχουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, επί του πεδίου, αντιλαμβάνομαι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο οδοί. Μία οδός ή μία επίσημη του Ιράν που πηγαίνει κοντά στις Ιρανικές ακτές και περνάνε κάποια πλοία πληρώνοντας λεφτά, και μία που λειτουργεί το βράδυ υπό τον έλεγχο και την προστασία των Αμερικανικών δυνάμεων, όπου πλοία εμπορικά διασχίζουν τη νύχτα με κλειστούς τους πομπούς τους τα συγκεκριμένα στενά, για να μην εντοπιστούν από τους Ιρανούς και πηγαίνουν πολύ πιο κοντά στις ακτές του Ομάν. Αυτό θα συνεχιστεί. Πολύ αρνητικό αυτό με τους αντάρτες Χούθη και το κλείσιμο του αγωγού της Σαουδικής Αραβίας, διότι σημαίνει θα ανεβούν κι άλλο οι τιμές του πετρελαίου.
1: Ήδη πλησιάζονται 110 δολάρια το βαρέλι. Άρα τέλος δεν βλέπετε, κύριε καθηγητά, με κάποιο τρόπο ορατό?
2: Σε αυτή τη φάση όχι.
1: Όχι. Μάλιστα. Ο Θεός να βάλει το χέρι του με το κόστος της ενέργειας το χειμώνα που μπαίνει, εκεί που έχουν πάει πετρέλαιο και αέριο και ρεύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Συρίγο.
1: Ο κύριος πρώην υπουργός, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Perché?
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
10: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη, τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκι. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκι. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
15: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
16: Δασικές πυρκαγιές έχουν ξεσπάσει στην Αγιά της Λάρισας και στην Κασάνδρα Χαλκιδικής, όπου εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα στους κατοίκους. Περισσότερα στο real.gr. Άνοδος στις τιμές των καυσίμων προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή. Στα 2,12 ευρώ το λίτρο διαμορφώνεται η μέση τιμή της αμόλυβδης. Στα 108 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent.
17: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
16: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου, 28 στη Θεσσαλονίκη και 27 στη Μυτιλίνη.
18: Midea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου. Στο κήπο θέατρο Παπάου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίνις Πλέσας.
22: Ει hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusio και με πωλήσεις από το 1956.
24: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.

Θες να μάθεις πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις που σε αφορούν? Ανακάλυψε τα όλα στο Europa Experience Athens, Εμπειρία Ευρώπη, στο Αρσάκιο Μέγαρο. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου, ο Real FM 97,8 εκπέμπει ζωντανά από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με τον Μάνο Νιφλή και τον Μπάμπη Παπαδημητρίου. Συντονίσου για να μάθεις γιατί σε αφορά η Εμπειρία Ευρώπη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

0: Όσο και αν φέρετε αλληγορικό, με αυτό το τραγούδι αποχαιρέτησαν τελικά οι χιλιάδες θαυμαστές του πριν από λίγο στο Τίτο Νοικοταφείο το Γιώργο Μαζονάκη. Έριξαν λευκά τριαντάφυλλα.
1: Γιατί δυστυχώς είχε να κάνει να νιώσω και καλά. Να δώσει ακόμα πολλά. Γιατί είχε πολλά ακόμα.
0: Με ένα μελαγχολείο το φεύγω για μένα να νιώσω
1: ναι,
0: καλά.
1: Αλλά είχε πολλά ακόμα να κάνει. Πραγματικά είναι θλιβερό.
0: Και τα όσα μας αποκάλυψε και η κυρία Λεωνάρδου και τα όσα δηλαδή ότι τον είχαν γιατροί νεκρό στο μηχάνημα και δεν καλούσαν το ΕΚΑΒ. Είναι ένα τριχιαστικό, είναι τόσο εξοργιστικό. Μιλάμε για έναν ιατρό που είχε περάσει μισή κοσμική Αθήνα, που πήγαιναν Λουκία και τους έλεγε ο γιατρός, είστε ασθενείς, γεια σας. Ξέρετε, βλέπω από τα στοιχεία σας ότι έχετε 6 μήνες ζωής, θα πεθάνετε.
1: Ναι. Βγήκαν και τέτοιες μαρτυρίες.
0: Μόνο το είπαν εμένα. Δύο δικοί μου άνθρωποι με πήραν τηλέφωνο που εγώ
1: δεν. Ότι τους είπε ότι έχει καρκίνο. Ότι
0: έχετε, όχι μία, η γυναίκα λέει, έχετε 6 μήνες ζωής. Αν δεν ξεκινήσετε πλασμαφαίρεση, συμπληρώματα. Θέλω σε μία σακούλα συμπληρώματα 600 ευρώ σε συγκεκριμένο φαρμακείο. 6.000 μέχρι 10.000 η πλασμαφαίρεση και οι άλλες θεραπείες που πρότεινε. Φάμπρικα κανονική. Και στον άλλο πάλι συμπτωματικά κλείνει το τηλέφωνο, παίρνει μια άλλη κυρία, λέει και εμένα, μου είπε θα πεθάνεις αν δεν κάνεις πλασμαφαίρεση. Δηλαδή προειδοποιούσε ψέματα. Ασθενείς ότι θα πεθάνουν για να τους πείσει.
1: Και μπορεί και σκέψω ότι μπορεί να ήταν μια θεραπεία που δεν χρειαζόντουσαν κιόλας αυτοί οι άνθρωποι.
0: Λοιπόν, πάμε στο πολιτικό σκηνικό. Στράτος Σιμόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ. Καλό απόγευμα και στους δύο σας. Καλώς ήρθατε.
2: Καλό απόγευμα.
0: Σε μια μέρα που η Ελλάδα συγκλονίζεται από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο, συνθήκες θανάτου και τον αποχαιρετά, τον Γιώργο Μαζονάκη, υπάρχει και το πολιτικό σκηνικό. Στον απόϊχο του Σαββατοκύριακου, κύριε Τσουκαλά, από εσάς θα ξεκινήσουμε. Του Νίκου Ανδρουλάκη, η συνέντευξη, η ανακοινώση, η εξαγγελία του προγράμματος. Και αυτό που συζητείτε περισσότερο είναι τα μέτρα τα συγκεκριμένα που είπε ο κύριος Ανδρουλάκης ότι είναι έτοιμο το ΠΑΣΟΚ να λάβει εφόσον κυβερνήσει. 13η σύνταξη, 13ο μισθό, ΕΚΑΣ, στοχευμένη μείωση ΦΠΑ, ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα και το ερώτημα των πολιτικών αντιπάλων είναι πού θα βρείτε τα λεφτά. Ο κ. Μαρινάκης είπε και σήμερα βρέχει δισεκατομμύρια. Ο κ. Πλεύρης μου έλεγε μας θυμίζει ο Ανδρουλάκης τον Τζοβόλα. Τζοβόλα, δώσ' τα όλα. Απαντήστε κύριε Τσουκαλά.
2: Ό,τι και να ανακοίνουν, οποιοδήποτε και να ανακοίνουν, ο κ. Μαρινάκης θα έλεγε αυτά. Αυτή είναι η κασέτα που έχει η Νέα Δημοκρατία όλο το προηγούμενο διάστημα. Και την οποία επειδή έχει θράσος δεν την αλλάζει, ακόμα και όταν η ίδια έρχεται και υιοθετεί τα ίδια ακριβώς μέτρα, αλλά τότε λέει ότι τελικά ήταν φθηνά. Και απλά η κυβέρνηση προσπαθεί να ξεχάσει ο κόσμος τι έλεγε.
0: Όπως σας είπα, κανένα. Ούτε 13ο μισθό είναι Νέα Δημοκρατία, ούτε 13η σύνταξη, ούτε μείωση ΦΠΑ, ούτε ΕΚΑΣ, ούτε 120 δόσεις είναι Νέα Δημοκρατία.
1: Ότι δεν περιλαμβάνει κάτι τέτοιο στο πρόγραμμά του, κύριε Τσουκαλιά.
2: Μισό λεπτάκι. Οι 120 δόσεις φέρνουν χρήματα.
0: Ναι. Αλλά μισθός και σύνταξη λέει ο κ. Πυρακάκης 4 δις κοστίζουν. 13η σύνταξη, 13ο μισθός, 4 δις. Πού θα τα βρείτε.
2: Μισό. Καλά.
0: Πείτε.
2: Κοστίζει. Τα έχουμε ξαναπεί. 1,8 δις. Η καθαρή δαπάνη της 13ης σύνταξης. 750 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη του 13ου μισθού.
0: 2,5 δις.
2: Άρα τα μισά από εκείνα που λέει η Νέα Δημοκρατία, η οποία βάζει και φόρους, αλλά ρίχνει και μερικά ακόμα. Τζάμπα είναι, ας δυσφημίσουμε ένα πρόγραμμα επειδή εμείς από ιδεολειψία δεν θέλουμε να το κάνουμε πράξη. Και η ιδεολειψία τους, μη μου πείτε, φάνηκε πολύ καθαρά στην πρόταση Μαρινάκη για κατάργηση του πιθανότητας ανεργίας.
1: Το ερώτημα που ακούω
2: εδώ και μέρες, αν υπάρχουν τα λεφτά, γιατί δεν το κάνει η Νέα Δημοκρατία, η απάντηση είναι πολύ απλή. Δεν πιστεύουν στο κράτος πρόνοιας. Είναι εναντίον. Τώρα, εμείς λέμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Εξηγήσαμε πώς θα υπάρξει το νέο πλαίσιο εποπτείας για τον έλεγχο κρίσιμων κλάδων της αγοράς, με τον μόνιμο μηχανισμό φορολόγησης υπερκερδών, ότι θα είναι μόνιμος ο μηχανισμός και θα ενεργοποιείται στη συνεργασία με ανεξάρτητες αρχές.
0: Από εκεί περιμένετε έσοδα που τα έχετε προσμετρήσει.
2: Η ίδια εκεί. Έσοδα θα έρθουν και από αυτό και από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, αλλά και από την. Ναι, δεν με ακούτε.
1: Σας ακούμε.
0: Εδώ πού θα βρείτε τα χρήματα. Ναι, γιατί δεν είναι λίγα 2,5 δις. Λέω, μήπως θα περιμένετε από εκεί και μας πείτε ένα ποσό. Ότι από εκεί περιμένω αυτό.
2: Μισό λεπτό. Ξέρετε πόσα χρήματα δαπάνησε επιπλέον του περσινού δημοσιονομικού χώρου φέτος η Νέα Δημοκρατία.
1: Πόσα, κύριε Τσουκάλα?
2: Ξέρετε, 3,5 δις.
0: Πόσα?
2: Σε ένα χρόνο.
1: Πόσα είπατε?
2: Σε ένα χρόνο.
0: 3,5 δις.
1: 3,5
2: δις.
3: Πληρώνοντας 3,5 δις δάνεια, έτσι.
2: Σε έναν χρόνο. Αυτοί που κουνάν το δάχτυλο και λένε ότι δεν βγαίνουν τα λεφτά, οι ίδιοι μόνο το 2026 βρήκανε δημοσιονομικό χώρο 3,5 δις και πλήρωσαν και πρόωρα δάνεια.
0: Ωραία. Περιμένετε να απαντήσει και ο Σιμόπουλος και συνεχίσει.
2: Εμείς έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο, κλείνω. Έχουμε πάει με τον δημοσιονομικό χώρο που λέει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς λέμε θα έχουμε πολύ μεγαλύτερο, αλλά έχουμε κάνει τον προγραμματισμό μας με αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Επειδή με ρωτάτε, εγώ θα είμαι πάρα πολύ σαφής. Η δική μας πρόταση, ακριβώς όπως είναι δομημένη,
0: πόσο κοστίζει?
2: Το συνολικό κόστος είναι 3,828 εκατομμύρια στο τέλος της τετραετίας, μεικτή δαπάνη, 3,154 εκατομμύρια η καθαρή δαπάνη στο τέλος της τετραετίας. Την πρώτη χρονιά.
1: Άρα γύρω στα 4 δις στο τέλος της τετραετίας. Γύρω στα 4 δις.
2: Σταδιακή επαναφορά. Κάτι λιγότερο από το μεικτό ποσό των 4 δις.
0: Να σου πω, πάνε αθρηστικά αυτά, δηλαδή 4. Μια στιγμή.
2: Τον τελευταίο χρόνο.
0: Πάτε αθρηστικά, δηλαδή 4 δις του τελευταίου χρόνου, 1,5 το δεύτερο.
2: Όχι βέβαια. 1,2 ξεκινάει τον πρώτο χρόνο και καταλήγει τον τέταρτο χρόνο μόνο να είναι 4 δις.
0: Ναι, το σύνολο της τετραετίας είναι το 4 δις ή του τέταρτου χρόνου 4 δις. Είναι κρίσιμο αυτό που σας ρωτώ. Τα 4 δις είναι για τον τέταρτο χρόνο. 4 δις, ελάτε, ναι, φτάνει.
2: 4 δις φτάνει τον τέταρτο χρόνο.
1: Μάλιστα.
0: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε.
1: Ελάτε, κύριε Σιμόπουλε. Ξέρω,
2: γελάς, κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία λέει.
3: Μια πολιτική καταρχήν τοποθέτηση. Το ΠΑΣΟΚ. Όταν ανακοίνωσε ο κύριος Τσίπρας το πρόγραμμά του, είπε ότι 80-85% είναι πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Τώρα, εγώ αυτό που λέω είναι ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα είναι πολιτικά αστεία. Δεν θα μπούμε, πολιτικά αστείο, δεν θα μπούμε στη συζήτηση.
0: Αφήστε τον κύριο Τσίπρα.
1: Πάμε στο πρόγραμμα Ανδρουλάκη.
3: Είπαν ότι το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ήταν 85% πρόγραμμα ΠΑΣΟΚ. Φεύγουμε από αυτό. Είπε ότι δεν προσέχουμε το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες εξετάσεις προληπτικές που έχουν γίνει δεν είναι κράτος
0: πρόνοια. Είπατε, κύριε Σιμόπουλε, είπε κάτι πιο σοβαρό ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Ότι δεν πιστεύετε.
0: Έχετε τα λεφτά. Τα λεφτά για αυτά που τάζει ο Ανδρουλάκης και δεν τα δίνετε γιατί είναι θέμα αλλαγής πολιτικής. Δεν τα θέλετε να τα δώσετε.
3: Το κράτος πρόνοια. Οι εκατοντάδες χιλιάδες προληπτικές εξετάσεις που έγιναν είναι κράτος πρόνοια. Τα κέντρα υγείας και τα νοσοκομεία τα οποία ανακαινίστηκαν είναι κράτος πρόνοιας. Το πολύ μεγάλο πρόγραμμα του Υπουργείου Οικογένειας και Αλληλεγγύης.
2: Ανακαινίζεται κτίρια χωρίς να υπάρχουν οι υποδομές μέσα στα κτίρια.
3: Είναι κράτος πρόνοιας.
0: Μην το κάνετε αυτό, κύριε Σιμόπουλε. Σας κάνω μια ερώτηση. Μια στιγμή. Δεν θέλω να πείτε όχι, να απαντήσετε σε αυτό. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει: εμάς κοστίζει στην πλήρη του ανάπτυξη 4 δις. Ένα ακόμα κάτι τον πρώτο. Μπορούμε. 13ο μισθό. 13η σύνταξη. ΕΚΑΣ. ΦΠΑ. Ειδικό φόρο κατανάλωση. Δεν τα κάνετε. Γιατί δεν τα κάνετε?
1: Τι εννοείται, κύριε Σιμόπουλε?
3: Το ίδιο κάνει.
1: Τι, ότι δηλαδή,
3: το τέλος είναι 4 δις. Δεν είναι αθρηστικά 4 δις.
0: Τι είναι?
3: Το καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Πείτε.
3: Είναι κάθε χρόνο πρέπει να προσθέτουμε σωρευτικά και στο τέλος είναι 4 δις.
1: Ναι, αυτό σας λέει. Ότι είναι 4 δις.
0: Δεν είναι προσθέτω. Είναι στο σύνολο 4 δις. Όχι, το απάντησε ο κύριος
3: Τσουκαλάς. Είναι 4 δις. Όταν ένα 800 σταδιακά είναι η συντάξη. Και έρχομαι και λέω, το πρόγραμμα αυτό είναι εκτός από αυτά τα οποία ήδη έχει
2: εξαγγείλει. Αφού τα 900 τα δίνετε ήδη, τι λέτε?
3: Ήδη, αυτό λέω.
2: Τα 900 τα δίνετε ήδη, κύριε Σιμόπουλε.
3: Είναι εκτός από αυτό το οποίο ήδη η κυβέρνηση.
1: Άρα εσείς, κύριε Σιμόπουλε, λέτε ότι πρέπει να προσθέσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Μια στιγμή.
2: Κύριε Γκάτσου, ένα λεπτό.
1: Ελάτε, κύριε Τσουκαλά.
2: Κύριε Σαβελάκη, ένα λεπτό.
0: Σταθείτε, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε, να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα πάρετε το λόγο, κύριε Τσουκαλά. Περιμένετε, κύριε Τσουκαλά, μην το κάνετε.
1: Δεν σας ακούν οι ακροατές μας.
0: Να βοηθήσω. Ο κύριος Τσουκαλάς έχει άλλη προσέγγιση. Να τελειώσει ο κύριος Σιμόπουλος, θα απαντήσει ο κύριος Τσουκαλάς. Ελάτε,
1: ωραία,
0: κύριε Σιμόπουλος.
1: Ολοκληρώστε.
3: Το ΦΠΑ σε βασικά είδη. Ξέρετε πώς είναι αυτή η μείωση στα βασικά είδη.
4: 20 ευρώ το μήνα για την οικογένεια. Καλοδεχούμενο. Μα οι μειώσεις τις οποίες κάναμε το φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες με παιδιά είναι μεγαλύτερο όφελος από 20 ευρώ. Είναι μια διαφορετική. Οι μειώσεις τις οποίες κάναμε το φόρο εισοδήματος για τις οικογένειες με παιδιά είναι μεγαλύτερο όφελος από 20 ευρώ.

0: μπορούμε επίσης με το δημοσιονομικό χώρο, με τα πλεονάσματα, να μειώνουμε τα βάρη από τις επόμενες γενιές. Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει μία άλλη άποψη. Έχει ένα πρόγραμμα, το έχει καταθέσει. Η Νέα Δημοκρατία όμως ό,τι λέει το κάνει. Και να μην μου απαντήσει για τον νόμο Κατρούγκαλου, γιατί και τον νόμο Κατρούγκαλου ακόμη, όσον αφορά τη σχέση των ασφαλιστικών εισφορών που γινόταν χαράτσι στο τέλος, το έχουμε καταργήσει. Αυτό που κάναμε με τις συντάξεις κυρίας ήταν μέσα στο νόμο Κατρούγκαλου. Την αναπλήρωση που έπρεπε να κάνουμε, που αυξήσαμε τα όρια αναπλήρωσης, ήταν νόμος Κατρούγκαλου. Ακόμη και τον νόμο Κατρούγκαλου που μας κατηγορούν, σε μεγάλο βαθμό τον έχουμε ξυγλώσει. Εμείς λοιπόν ό,τι λέμε το κάνουμε, το ΠΑΣΟΚ τάζει, στην αντιπολίτευση είναι και απέχει πολύ από το να είναι πρώτο κόμμα, δικαίωμά τους είναι να το πιστεύουν. Εμείς όμως είναι πολύ πιθανό να είμαστε αυτοί που θα κληθούμε αυτά που λέμε να τα εφαρμόσουμε.
1: Πάντως απάντηση λοιπόν, σε αυτό που κύριος Τσουκαλάς, ότι τα λεφτά υπάρχουν αλλά δεν θέλετε να τα δώσετε και το κοστίζει τόσο, δεν δώσετε κύριε Σιμόπουλε.
0: Τα εξήγησα πέρσι, έδωσε η κυβέρνηση 2 δις. Φέτος είναι άλλα
1: 3,5 δις λέει. Σταδιακά. Κύριος Τσουκαλάς λέει ότι δώσετε επιπλέον 3,5 δις φέτος.
0: Όχι, εγώ έτσι λέω ότι πέρσι τα μέτρα ήταν 2 δις περίπου μαζί με τα μέτρα τα οποία δόθηκαν τον Μάρτιο. Επίσης αυτό που λέω είναι, έρχονται και άλλα μέτρα και βέβαια όχι άλλα μέτρα προεκλογικά. Κάθε χρονιά το Μάρτιο η κυβέρνηση ανάλογα με τα αποτελέσματα τα οποία υπάρχουν, ανάλογα με τα αποτελέσματα του προϋπολογισμού του προηγούμενου έτους, παίρνει και άλλα μέτρα. Άρα λοιπόν εγώ περιμένω μέτρα και για τους ελεύθερους επαγγελματίες πέρα από αυτό που κάναμε για το τέλος επιδιδέματος και ότι μειώσαμε κατά 1/3 τα τεκμήρια. Θα έρθουν και άλλα μέτρα. Αυτό που πρέπει οι πολίτες να κατανοήσουν ότι εμείς ό,τι λέμε θα κληθούμε
1: λοιπόν,
0: να το κάνουμε.
1: Κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε, κύριε Τσουκαλά. Απαντήστε.
2: Κύριε Τσουκαλά.
1: Μας ακούει, κύριε Τσουκαλά.
3: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε επειδή δεν υπάρχουν λεφτά. Ο κύριος Σιμόπουλος. Να τα ακούγομαι.
1: Πολύ καλά.
2: Σας ακούμε τώρα.
0: Δεν είπα τη λέξη, δεν υπάρχουν λεφτά.
3: Ναι.
0: Δεν είπα αυτή τη φράση.
2: Σας ακούμε, κύριε Τσουκαλά.
3: Ο κύριος Σιμόπουλος ξεκίνησε από το ότι είναι πολλά αυτά που λέει το ΠΑΣΟΚ και κατέληξε ότι πάνω στα 3,5 δις που δώσει η Νέα Δημοκρατία.
0: Δεν είναι έτσι να που τα λέτε. Δεν αφρίζεται.
3: Δεν έχει καν έρμα η κριτική. Αφήστε με. Θα τα ακούμε πολύ ώρα.
1: Αφήστε τον κύριε Σιμόπουλο, δεν σας διέκοψε.
3: Θα
1: σας
3: πάνε πολύ ώρα.
1: Τον διέκοφτα εγώ. Ελάτε κύριε Τσουκαλά.
3: Κύριε Θεβελάκη, τα 2,2 δις που ανακοίνωσε τώρα είναι πάνω στα 540 που κόστιζε ήδη από πέρυσι το επίδομα. Είναι πάνω στα υπόδομα που πάρθηκαν πέρυσι για τους φόρους. Είναι πάνω στο αφορολόγητο των παιδιών που πέρυσι ψηφίστηκε για τις οικογένειες. Και να μιλάμε σοβαρά. Πρέπει να μιλάμε και να βγάζει έκανε ο κόσμος. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Αν ενώσουμε πόσα έχει δώσει η Νέα Δημοκρατία.
1: Συνεχίστε, κύριε
3: Τσουκαλά. Αρχίσατε από την κριτική στην κοστολόγηση και μόλις είδατε πως δεν σας βγαίνει, πήγατε στο άλλο πρόγραμμα. Στο άλλο πρόγραμμα το οποίο και εσεί τα πιο πολλά που κάνετε.
1: Σας είπε ότι δίνει εισάξια που κοστίζουν λιγότερα από 3,5 δις όπως λέτε εσείς. Αυτό απάντησε ο κύριος Σιμόπουλος. Ότι δίνει σαν και αυτά που λέτε εσείς και σημαντικότερα με λιγότερα λεφτά.
0: Αν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τώρα 3,5, με την επιδότηση, ουσιαστικά επιδότησε τον ειδικό φόρο έδωσε, κατανάλωση.
3: 3,5 έδωσε μόνο 3,5 έδωσε μόνο σε έναν χρόνο η Νέα Δημοκρατία.
1: Φέτος.
3: Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας τώρα για να το εξηγήσουμε.
0: Ναι. Γιατί τα οποία τα παρήγαγε η οικονομία.
3: Επικαλείται κτηριακή αναβάθμιση 170 κέντρων υγείας. Ναι.
0: Καλώς δεν
1: είπα
0: αυτό μόνο.
1: Αλλά
0: δεν έφερε σε
1: εγγένεια.
0: Η ένταξη των υγειών.
1: Ένας έλεγχος. Αφήστε
3: να τελειώσει ο κύριος
1: Τσουκαλά. Δεν είναι ότι
3: ενδιαφερόμαστε.
1: Κύριε Σιμόπουλε, δεν ακούγεται.
3: Βελτιώθηκε η λειτουργία των ΤΕΠ. Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Ελάτε κύριε Τσουκαλά. Ελάτε. Κύριε Σιμόπουλε, αν μιλάτε, είναι ραδιόφωνο ταυτόχρονα. Δεν ακούει κανείς τίποτα. Αφήστε τον να τελειώσει.
3: Να μας πει τη δική του άποψη, τη δική του άποψη για τη θέση Μαρινάκη. Για επίδομα ανεργίας μόνο.
1: Άρα περιμένετε να απαντήσει αυτό, γιατί είναι ενδιαφέρον. Περιμένετε, όμως μην συνεχίσετε, καθίστε να απαντήσει.
0: Να απαντήσω λοιπόν. Προφανώς διαφωνώ, αλλά εγώ λέω ένα άλλο θέμα.
1: Θα το πούμε γιατί ξέρουν οι ακροατές. Διαφωνείτε με την προσωπική άποψη Μαρινάκη. Το επίδομα ανεργίας, ακούστε, 6 μηνών, να περιοριστεί στους 2 μήνες για να υπάρξει κίνητρο να μην κάθονται οι νέοι, αλλά να ψάχνουν δουλειά.
0: Το έχουμε νομοθετήσει αυτό που θα σας πω, κύριε Στραβελάκη και κυρία

0: Γκάτσου, και αυτό το οποίο ρωτάω, θέλω να δω, είναι αν εφαρμόζεται. Ξέρετε τι έχουμε νομοθετήσει?
1: Τι?
0: Αντί τα 6 να γίνουν 2. Όποιος βρίσκει δουλειά μέσα στον χρόνο που τρέχει το επίδομα ανεργίας, να συνεχίσει το επίδομα ανεργίας να είναι 50%, ενώ θα αμείβεται από τη δουλειά του κανονικά.
1: Άλλο είναι αυτό, κύριε Σημαπουλέ. Ο κύριος Μαρινάκης είπε προσωπική μου γνώμη στους 2 μήνες το επίδομα ανεργίας.
0: Σας λέω όμως ότι τι έχουμε νομοθετήσει. Επίσης έχουμε νομοθετήσει.
2: Να άρα υπάρχει παρακατάσταση. Γιατί ο κύριος
0: έχουμε νομοθετήσει και ένα τρίτο. Όταν έχεις δηλώσει το πεδίο στο οποίο ενδιαφέρεσαι να βρεις εργασία και σου προταθεί 3 φορές εργασία και αρνηθείς, να κόβεται το επίδομα. Θέλω να πω, είναι αυτά που είπα, γίνονται στα Σουηδικά, γίνεται στη Σουηδία και στη Φιλανδία. Άρα λοιπόν ότι πρέπει να δούμε με άλλον τρόπο το επίδομα ανεργίας, ναι.
1: Ωραία.
0: Αλλά όχι πρέπει αυτό που είπε ως προσωπική.
1: Πρέπει
0: άποψη
1: να κλείσουμε. Μένουμε εδώ, διασταυρώσατε τα ξύφη σας.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σημόπουλο, τον κύριο Τσουκαλά. Θα το συνεχίσουμε. Έχουμε πολύ χρόνο στις κάλπες. Ευχαριστούμε πολύ και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Μόνο τους χορηγούς, Γιάννη Καλαγευρέκη, για να κλείσουμε. Θα πω την τροστή και εγώ, Λουκία, να πεις εσύ την MGD Energy. Λοιπόν. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία, τσιμεντοειδής ή παστόδης, με ευρία γκάμα επιλογών και την δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. Επίσης, με εμπειρία από το 1988 στις κόλλες πλακιδίων και μια ευρία γκάμα πιστοποιημένων προϊόντων, η Durostik είναι η επιλογή για συγκολλήσεις με ασφάλεια και αποδεδειγμένη διάρκεια στο χρόνο. Για μικρά ή μεγάλα πλακίδια, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, αλλά και για επικόλυση πλακιδίων πάνω από τα παλιά πλακάκια, η Durostik έχει τη λύση για τις κόλλες πλακιδίων. Πάμε, MGD.
3: Λοιπόν, η MGD Energy, νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα, είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης για κάθε ενεργειακή ανάγκη. Παρέχει ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις που εξασφαλίζουν υψηλή απόδοση με χαμηλότερο ενεργειακό κόστος. Οι ολοκληρωμένες ενεργειακές λύσεις της MGD Energy περιλαμβάνουν μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, λύσεις κλιματισμού, λύσεις ηλεκτροκίνησης, συμπεριλαμβανομένων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκών στεγάστρων, καθώς και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης που προστατεύουν την επένδυσή σας.
1: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Τα υπόλοιπα αύριο. Εδώ θα είμαστε 53 λεπτά μετά τις 4. Προώρα έχει πολύ διαφήμιση, Λουκία. Αποχαιρετούμε.
3: Λοιπόν, αποχαιρετούμε. Να ευχαριστήσουμε την Δήμητρα την Πανανού, τον Γιάννη τον Καραγευρέκη και τη Φράνση στην Παράση και φυσικά όλους εσάς. Ακολουθούν Κωνσταντίνος Μπογδάνος και Στεφανία Κασίμη και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Ραντεβού αύριο.
1: Γεια σας και χρόνια πολλά στο και
3: φυσικά.
4: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
5: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
4: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
6: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
4: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
6: Μπράβο, ρε εσύ, Γιάννη, ωραία τα είπες.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Λευκό τυρί τηλεμές 1 κιλό 5,82 και με Lidl Plus 5 ευρώ και 5 λεπτά. Ελαιόλαδο 4 λίτρα 18,29 και με Lidl Plus 15,79. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα 5,85 και με Lidl Plus 4,79. Lidl. Γιατί αξίζει. Μόνο εσύ.

0: ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotech. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους.
5: Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Konnichiwa. Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητα στο top της γεύσης.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε η κοσμάσια τερμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Καλέ, ό,τι πεις, καλέ. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
13: Ψηρά, ξεκόλα.
14: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα, εδώ είμαστε.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς νιώθετε, ήθελα να ξέρω.
1: Τώρα που έχουν ξεκινήσει τα σχολεία.
0: Τώρα έχουν ξεκινήσει τα σχολεία, είναι και αυτό, είναι ένα χτύπημα άσχημο θα έλεγα μετά το καλοκαίρι. Το πρώτο είναι η επιστροφή στα καθημερινά και τα συνηθισμένα και το δεύτερο είναι αυτό που ξεκινάνε τα σχολεία, πιστεύω. Αν έχεις παιδιά βέβαια, έτσι, ή αν έχεις ανήψια, ξέρω και εγώ τι. Έτσι, βέβαια να μου πεις αν έχεις κερδίσει 2 εκατομμύρια ευρώ και ξυπνάς σήμερα το πρωί, δεν σε νοιάζει, είναι Δευτέρα, είναι Παρασκευή. Έτσι.
1: 2 εκατομμύρια ευρώ.
0: Ποιος είμαι, τόσο, γιατί να μην κερδίσουμε τόσο δηλαδή, και λίγα είναι. Και λίγα είναι. Να σου πω εγώ μετά τη Δευτέρα, μου λες και την Παρασκευή και... Δεν ξέρω και εγώ τι. Λοιπόν, έβλεπα μια ελληνική ταινία το Σαββατοκύριακο και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό μου πιο λυψό και ανέφερε μέσα, πρέπει να είναι ταινία του 60 κάτι αυτή, 66 κάπου εκεί, ανέφερε μέσα ότι το 1966 ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν 2,5 δισεκατομμύρια. Τώρα είναι 8,3 δισεκατομμύρια. Από το 66 μέχρι το 2026 είναι γύρω στα πόσα, 60 χρόνια. Κάπου εκεί δεν είναι.
1: Ναι.
0: Σε 60 χρόνια έχει αυξηθεί ο πληθυσμός της γης, έτσι, 3-4 φορές πάνω από το 1966.
1: Συναρπαστικό.
0: Τι συναρπαστικό είναι αυτό?
1: Δεν είναι.
0: Δεν το λες και καλό και βίωνο για τα επόμενα χρόνια. Έχουμε γίνει πάρα πολύ. Άλλο 2,5 δισεκατομμύρια. Λες ότι έχω ζήσει σε μια γη που κάποτε είχε 2,5 δισεκατομμύρια επάνω και τώρα έχει 8,300. Λοιπόν, Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, καλωσορίσατε. Φιλοσοφίες του Σαββατοκύριακο που πέρασε. Έτσι, εδώ Δευτέρα στα ίδια. Που σημαίνει εδώ στην εκπομπή μας ζώδια που έρχονται σε λίγο.
1: Αμέ.
0: Και νέα από το διάστημα που έρχονται επίσης σε λίγο.
1: Από όλα έχουμε καλέ.
0: Ξεκινάμε 2 ώρες μαζί. Μουσική, σε λίγο ζώδια. Μείνετε εδώ.

0: Ο αγιασμός έρχεται με mail.
1: Ήρθε αυτό, ο αγιασμός, έφυγε.
0: Έγινε ο αγιασμός, αλλά λέω έρχεται με mail πλέον στις μονάδες. Έτσι, ήρθε η ώρα για να δούμε τα ζώδια. Πώς θα πάει η εβδομάδα που ξεκινάει από σήμερα.
1: Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έχει λίγο διφορούμενες όψεις. Έχει έτσι κάποιες θετικές που μπορούν να μας φέρουν έτσι φρέσκες ιδέες, λύσεις από το πουθενά. Έχει κάποιες άλλες που μπορεί να μας δείξει ότι μπλεκόμαστε σε παιχνίδια εξουσίας. Έχει απ' όλα, μπορούμε να πούμε, αυτή η εβδομάδα. Οπότε ας έχουμε λίγο παραπάνω το νου μας. Ξεκινάμε με τα επιμέρους. Κρυαράκια, μία νέα πρόταση είναι πάρα πολύ πιθανό να φτάσει στα αυτιά σας και αφορά στα επαγγελματικά. Ωστόσο, πριν πάρετε αυτή τη σημαντική απόφαση, θα πρέπει έτσι να τα τακτοποιήσετε λίγο, να τα ζυγίσετε λίγο καλύτερα, γιατί δεν αποκλείεται τα πράγματα να μην είναι όπως φαίνονται. Ταύροι, εσείς ίσως θα πρέπει να ασχοληθείτε λίγο περισσότερο με τα επαγγελματικά σας. Όχι για κάποια αλλαγή, όχι για κάποια καινούργια πρόταση, αλλά γιατί χρειάζονται έτσι μια απαραίτητη οργάνωση, η οποία οργάνωση μετά μπορεί να οδηγήσει σε κάτι άλλο. Πρώτα όμως φαίνεται ότι έχετε ανοίξει πολλά μονοπάτια και τα έχετε αφήσει λίγο χυμαριό. Λοιπόν, διδυμάκια, σίγουρα υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν σας κάνουν, που σας χαλάνε πλέον, κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας τα πω. Έχει έρθει η ώρα λοιπόν με τρόπο πάντα να τα αλλάξετε. Είναι συμπεριφορές που σας έχουν ενοχλήσει στο χώρο εργασίας, είναι κάποιες κινήσεις που έχουν γίνει από ανώτερούς σας και δεν είναι αυτές που περιμένατε. Έχει έρθει η ώρα να μιλήσετε, αλλά πάντα με σωστό τρόπο, αποφεύγοντας την άμεση σύγκρουση. Καρκινάκια, είναι μια εβδομάδα που είναι απαραίτητο να βρείτε λίγο τις ισορροπίες σας. Έχετε γενικότερα την πρόθεση να συγκρουστείτε, είτε γιατί ακούτε κάτι που δεν σας αρέσει, είτε γιατί έχετε κουραστεί, έχετε σωρεύσει την κούραση και κάπου πρέπει να ξεσπάσετε. Προσπαθήστε να εκτονωθείτε πρώτα, αλλιώς και μετά να μιλήσετε. Λιονταράκια, είναι απαραίτητο για εσάς αυτή τη βδομάδα να βρείτε το θάρρος και το θράσος για να μπορέσετε να εκφράσετε όλα όσα έχετε στο μυαλουδάκι σας και αφορούν κατά κύριο λόγο τα επαγγελματικά σας, θα πω και σε εσάς. Έχετε κάποιες ωραίες ιδέες, οι οποίες όμως για να μπορέσουν να προχωρήσουν, να υλοποιηθούν και να βρουν αντίκρισμα, θα πρέπει να έχουν και μια σωστή διατύπωση. Παρθένη, είναι μια περίοδος που ίσως να σκέφτεστε πώς θα κάνετε κάποιες αλλαγές στη ζωή σας που αφορούν κατά κύριο λόγο στην ποιότητα της ζωής σας. Μπορεί αυτή την εβδομάδα να σκέφτεστε να ξεκινήσετε μια δίαιτα, μια διατροφή ή ένα γυμναστήριο ή γενικότερα να αλλάξετε συνήθειες οι οποίες δεν σας ωφελούν. Μέσα σε όλα όμως θα πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα και τα οικονομικά σας για να μην ξεφύγετε μέσα σε αυτή την πρόθεση αλλαγής. Ζυγή μου, υπάρχουν ευκαιρίες να αυξηθούν τα έσοδά σας. Ωστόσο και εσείς θα πρέπει να τα οργανώσετε λίγο καλύτερα τα οικονομικά, γιατί φαίνεται ότι από κάπου χάνετε και δεν έχετε συνειδητοποιήσει ακόμα από πού. Σκορπιοί, αυτή τη βδομάδα εστιάζετε λίγο παραπάνω στον εαυτό σας, στο τι θέλετε, τι επιδιώκετε, αν πρέπει να αλλάξετε κάτι για να βελτιωθεί η ζωή σας, πώς μπορείτε να προσαρμόσετε κάποια πράγματα για να λειτουργήσουν καλύτερα. Γενικότερα έχετε στο νου σας αλλαγές. Τοξοτάκια, είναι καλό αν είσαστε έτσι σε μία σχέση να μην μπλεχτείτε με τη δουλειά και διαφορήσετε, να μην απορροφηθείτε από κάτι άλλο και δεν αφιερώσετε τον απαραίτητο χρόνο και ποιοτικό χρόνο στο τέρι σας, γιατί αυτό θα σας γυρίσει μπούμεραγκ. Εγωκεράκια, πρέπει με κάποιο τρόπο να οργανώσετε λίγο το χρόνο σας, τις κοινωνικές σας επαφές, τις προσωπικές, διαπροσωπικές σας σχέσεις, γιατί φαίνεται ότι κάπου έχετε χάσει λίγο την μπάλα. Μπορεί να μην έχετε αρκετό χρόνο για το τέρι σας. Μπορεί να έχετε αμελήσει κάποιους φίλους σας που είναι σημαντικοί στη ζωή σας και τώρα να ακούτε παράπονα. Βρείτε το χρόνο να τα ισορροπήσετε όλα. Υδροχοάκια, νέες πληροφορίες φτάνουν στα αυτιά σας που αφορούν τα επαγγελματικά. Μπορεί να είναι και κάποια καινούργια πρόταση. Μπορεί να είναι κάποια επαγγελματική πρόταση που σχετίζεται και με ταξίδι. Δεν αποκλείεται αυτό. Είναι θέμα διάθεσης και επιθυμιών γενικότερα για εσάς, πώς θα διαχειριστείτε την πρόταση που θα σας έρθει. Και ολοκληρώνουμε με τα ψαράκια. παρότι Σεπτέμβρης και θα πεις ότι μετά από ένα καλοκαίρι μπορεί να έχεις χαλαρώσει αρκετά, εσείς νιώθετε παραπάνω τσιτωμένοι. Και δεν αποκλείεται αρκετά ψαράκια αυτή την εβδομάδα να κοιτάνε πού μπορούν να πάνε, πού μπορούν να δραπετεύσουν, πού μπορούν να ταξιδέψουν. Έχετε την εύνοια να το κάνετε, φροντίστε όμως πριν φύγετε να τα έχετε οργανώσει όλα σας σωστά.

0: Σε λίγο πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έτσι, να πάρουμε μια ανάσα, να
1: αφού
0: ακούσουμε διαφημίσεις.
1: Αφού το ζητάς τόσο γλυκά.
0: Ναι, μωρέ. Πάμε καλύτερα και να επιστρέψουμε εδώ με το σαν σήμερα. Δεν θα είναι ωραία.
1: Θα είναι.
0: Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκετε στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες τα ονόματά μας. Έβιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, Facebook, Instagram, TikTok.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά με το σαν σήμερα, μην το κουνήσει κανείς.

0: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη γυνής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610 22 26 48 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Αντένα 105,3.
8: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
9: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα. Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
9: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στοκάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
9: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
9: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Σειρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας, καλή εβδομάδα σε όλους, εδώ είμαστε και σήμερα εδώ.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Βεβαίως, βεβαίως, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, έτσι και σήμερα εδώ. Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν ήρθε εκείνη η ώρα, 14 Σεπτεμβρίου. Να πούμε καταρχάς χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή και τη Θεόκλια. Μεγάλη μέρα σήμερα. Φερθήκαμε τελείως.
0: Χρόνια πολλά.
1: Και να δούμε τα επιμέρους του σαν σήμερα. Σαν σήμερα το 326 η μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου. 628 ο Βυζαντινός Αυτοκράτορας Ηράκλειος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Κωνσταντινούπολη αφού έχει κατατροπώσει τους Πέρσες και ανακτήσει τον Τίμιο Σταυρό. 1814, ανήμερα της ύψωσης του Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλαος Κουφάς, ο Εμμανουήλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό τη φιλική εταιρεία, σύμφωνα με μία εκδοχή. 1829, υπογράφεται η Συνθήκη της Αδριανούπολης, η οποία σημαίνει το τέλος του Ρωσοτουρκικού πολέμου του 1828-1829. Με το άρθρο 10 της Συνθήκης, ο Σουλτάνος αναγνωρίζει τα προηγούμενα πρωτόκολλα και τις συνθήκες που αφορούν στο ελληνικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για την αυτονομία του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. 1867 ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του. 1890 ιδρύεται στη Σμύρνη ο Μουσικο-Γυμναστικός Σύλλογος Ορφέας, από τα μέλη του οποίου τρία χρόνια μετά ιδρύεται ο Γυμναστικός Σύλλογος Γυμνάσιων. Αυτοί οι δύο σύλλογοι ενώνονται το 1898 δημιουργώντας τον Πανιόνιο Γυμναστικό Σύλλογο Σμύρνης. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 14 Σεπτεμβρίου.

0: Διάβαζα μια είδηση τις τελευταίες ημέρες. Έτσι, η άχρηστη πληροφορία της ημέρας θα μπορούσες να την χαρακτηρίσεις, αλλά μου θυμίζει πύργο της Βαβέλ. Είναι αυτό που διάβασα. Στη Σαουδική Αραβία, λέει, χτίζεται ένας ουρανοξύστης, ο οποίος έχει φτάσει ήδη στο ύψος το μισό χιλιόμετρο, με στόχο το ένα χιλιόμετρο, να ξεπεράσει το ένα χιλιόμετρο ύψος. Έτσι, μέχρι στιγμής έχουν χτιστεί 113 όροφοι. Έτσι, φαντάζεσαι, δηλαδή, θα φτάσουμε στους 240 ορόφους ένα κτίριο. Έτσι, ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το 2028. Τον τελευταίο καιρό ανεβαίνει γρήγορα. Αυτές είναι οι πληροφορίες που διαβάζω εδώ. Και με αυτό που διάβασα μου ήρθε κατευθείαν ο πύργος της Βαβέλ. Αυτό γίνεται στη Τζέντα. Χτίζεται αυτό στο ουρανοξύστης. Εγώ εκεί δεν θα ανέβαινα. Καλά, γενικότερα έχω θέμα με υψοφοβίες και τέτοια. Αλλά δεν μου αρέσουν αυτά τα κτίρια. Είναι τερατώδη. Έχω πάει και στην Αθήνα. Έχω δει αυτό που φτιάχνουν εκεί στο Ελληνικό και το έχω δει και σε φωτογραφίες. Είναι το χάλι το μαύρο. Δηλαδή, όσο και να το φανταστείς τελειωμένο, δεν έχει κάτι ωραίο σε σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει εμείς στη χώρα μας. Έτσι, χαμηλοτάβανα είναι επίσης.
1: Έλεγε να βγει το ύψος.
0: Ναι, για φαντάσου όμως να είσαι, ξέρω εγώ, στον όροφο 110 στον ουρανό, ξέρεις, και να μένεις εκεί, να έχεις πληρώσει και να σκάζουμε λεφτά. Θα νιώσεις καλά.
1: Εγώ δεν θα το επέλεγα, να σου πω την αλήθεια.
0: Και να, να ξέρεις ότι έχει 240-250 ορόφους.
1: Ενώ μου αρέσουν οι πάνω όροφοι.
0: Οι πάνω όροφοι όταν είναι έκτος, ξέρω κι εγώ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Σε όχι ότι πιο φυσιολογικά. Είναι 110 σε επίπεδο μικρού λόφου, πώς να σου το πω.
0: Όχι στο 116 όμως.
1: Όχι, όχι, σε αυτά τα ύψη δεν θα ήθελα.
0: Τι να πω, Νέα Υόρκη δεν έχω πάει, ούτε θέλω, για να βρεθώ σε τέτοιο είδους κτίρια. Τύρανα έχω πάει, έχω βρεθεί σε, πώς το λένε, σε ουρανοξύστες, ξέρω, 50 ορόφων όμως. 240.
1: Όχι, πάει πολύ νομίζω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Δευτέρας, κυρίες και κύριοι. Έτσι εμείς ξεκινάμε την εβδομάδα μας. Όμορφα, ωραία, τακτοποιημένα, με ένα πρόγραμμα.
1: Μαγικά.
0: Ζώδια πέρασαν ήδη, όπως κάθε Δευτέρα. Ναι, από το διάστημα έρχονται.
1: Βεβαίως. Διότι, Κοσμά, ποιος είναι ο επόμενος έτσι πλανήτης που ψάχνουμε?
0: Ψάχνουμε, τον έχουμε βρει εννοείς ή ψάχνουμε κάποιο πλανήτη?
1: Παιδί μου, που πάμε να μάθουμε πράγματα γι' αυτό.
0: Α, μάλιστα. Ποιος ο Άρης?
1: Ο Ερμής.
0: Α, Ερμής, εντάξει.
1: Έφτασε στον Ερμή το σκάφος που θα τον μελετήσει.
0: Έτσι.
1: Πρόκειται για τον Μπέπι Κολόμπο, που θα προσπαθήσει να βρει απαντήσεις για έναν από τους λιγότερο μελετημένους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. 8 χρόνια ταξίδευε.
0: Καλή, θα τα πούμε μετά το διάλειμμα με τις διαφημίσεις.
1: Και έχω να σου πω πάρα πολλά.
0: Να με πεις.
1: Αμέ.
0: Γιατί να με πεις. Σε λίγα λεπτά εδώ επιστρέφουμε.

0: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
2: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Κτένα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα 105,3.
6: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Ψηρά, ξεκόλα.
9: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε μοντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Καλή εβδομάδα. Δεύτερη ώρα εδώ μαζί μετά
1: καλή
0: το διάλειμμα.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Διαφημίσεις πέρασαν. Έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Επιβαλή, Κοσμάς Κατραμάδος. Σήμερα είναι 14 του Σεπτέμβρη. Στα μέσα σχεδόν του μήνα ήδη.
1: Και μεγάλη γιορτή είπαμε σήμερα.
0: Ο Σταύρος
1: λοιπόν,
0: γιορτάζει.
1: Ξεκινήσαμε, σας ανέφερα λίγο πριν κλείσει το προηγούμενο ημίωρο, ότι θα μιλήσουμε για τον Έρμη.
0: Ποιον Έρμη?
1: Τον πλανήτη.
0: Τον πλανήτη, γιατί έχουμε νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, φτάνει στον Έρμη λοιπόν το διάστημα όπλο Μπέπι Κολόμπο, μη επανδρομένο φυσικά. Πρόκειται για κοινή αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και της Ιαπωνικής Υπηρεσίας Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης. Το Μπέπι Κολόμπο έχει την πρόθεση να μελετήσει ένα πλανήτη για τον οποίο γνωρίζουμε ελάχιστα. Ήταν ένα ταξίδι γεμάτο με πολλούς ελιγμούς, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2018 από το Κουρού της Γαλλικής Γουιάνας. Η αποστολή αναμενόταν να κρατήσει αρχικά περίπου 7 χρόνια. Ωστόσο, επειδή το διαστημόπλοιο έχασε σταδιακά μέρος της βαρυτικής του ενέργειας επιβραδύνοντας προς τον πλανήτη, χρειάστηκε κάτι της το παραπάνω. Όπως αποκάλυψαν οι υπεύθυνοι της αποστολής, είναι μία από τις πιο περίπλοκες αποστολές που έχουν πραγματοποιήσει ποτέ. Και η αποστολή έγινε, λέει, ακόμα πιο δύσκολη τον Απρίλιο του 2024, όταν παρουσιάστηκε ένα πρόβλημα σε ένα από τα ηλιακά πάνελ, το οποίο μείωσε τη διαθέσιμη ισχύ στους προωθητήρες. Το Μπέπι Κολόμπο έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τις επιστημονικές του εργασίες στις 6 Απριλίου του 2027. Θα επικεντρωθεί στη σύσταση της επιφάνειας του Ερμή, στη γεωλογία και στο εσωτερικό του πλανήτη. Ενώ ένα άλλο μέρος του, το Μίο, θα μελετήσει το μαγνητικό πεδίο του Ερμή και την αλληλεπίδρασή του με τον ηλιακό άνεμο. Μάλιστα. Να δούμε τι θα μάθουμε για τον Ερμή.

0: κάτι εκπληκτικό που έγινε τον τελευταίο καιρό, έτσι, μέσα στο καλοκαίρι και δεν το πήραμε χαμπάρι οι περισσότεροι τουλάχιστον, είναι ότι τα δέντρα απόκτησαν δικαιώματα. Επίσημα.
1: Δεν είχαν πάντα.
0: Δεν είχαν δικαιώματα. Τώρα μιλάμε ότι τα αντιμετωπίζουμε πλέον ως ζωντανούς οργανισμούς. Mm. Λοιπόν, στο Κεμπέκ του Καναδά τα δέντρα είναι πλέον σαν ζωντανές οντότητες, τα αντιμετωπίζουμε με αξία, έτσι λέει το κείμενο. Έτσι είναι η οικουμενική διαχείριξη των δικαιωμάτων των δέντρων, έτσι ονομάζεται. Θεωρείται ένα είδος πολίτη πλέον το δέντρο, λέει.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι, στον Καναδά. Αυτό είναι παγκόσμια πρώτη, θα σας πω εγώ. Αυτό που δεν μου αρέσει και μου ήρθε αμέσως στο μυαλό,
1: ναι,
0: ότι όταν μιλάμε για ένα είδος πολίτη το δέντρο, έτσι, μήπως φτάσουμε στο ότι ψηφίζουν ακόμα και τα δέντρα. Που λέμε εδώ. Όπως λέμε, ψηφίζουν ακόμα και οι νεκροί και τα δέντρα.
1: Ναι, δεν νομίζω ότι
0: αρχίζουν
1: αυτό
0: να ψηφίζουν
1: θα το...
0: τα δέντρα. Καταλαβαίνεις, δεν μου αρέσει αυτό, ξέρεις. Δεν μου αρέσει αυτό. Έτσι, ας μπαίνουμε στα δικαιώματα του δέντρου ως ένας ζωντανός οργανισμός.
1: Που δεν τον κόβεις, δεν τον καίς, δεν τον χαλάς.
0: Όπως κάνουμε εμείς πάνω στη γη. Αλλή μόνο. Και όχι μόνο με τα δέντρα. Με όλα τα, με όλα τα ζωντανά. Έτσι, δηλαδή. Έτσι, καλό είναι να μας καθαρίσουν, να μείνουν όλοι οι υπόλοιποι να ζήσουν καλά πάνω στον πλανήτη. Πόσο φαίνεται αυτό? Ότι έχουν πλέον δικαιώματα.
1: Όλοι...
0: Όχι, νομικά, ότι έχουμε οικουμενική διακήρυξη των δικαιωμάτων των δέντρων πλέον στον Καναδά.
1: Το θέμα δεν είναι να τα διακηρύσουμε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι να τα εφαρμόζουμε. Δηλαδή, άμα πρέπει να σου πω ότι το δέντρο έχει δικαιώματα για να σκεφτείς εσύ ότι είναι μέρος της φύσης και πρέπει να το προστατέψεις.
0: Έτσι είναι αυτό. Έτσι πάει αυτό.
1: Δηλαδή, άμα δεν το κάνεις από μόνος σου, θα το κάνεις επειδή θα σου το πω εγώ.
0: Γιατί έτσι δεν γίνονται πολλά πράγματα. Δεν έχεις δει σε αυτήν εδώ τη χώρα και στον πλανήτη ολόκληρο πώς γίνεται. Αν δεν σου βάλουν ένα νόμο, από μόνο σου δεν παίζει να το κάνεις.

0: σε λίγο πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.
1: Βεβαίως, γιατί έτσι. Έχουμε να πούμε και άλλα. Έχουμε και,
0: έχουμε και άλλα νέα το διάστημα. Μην νομίζεις ότι θα ξεφύγεις.
1: Έχουμε να μοιραστούμε πολλά.
0: Έτσι, ακριβώς. Και επειδή έχουμε να μοιραστούμε πολλά, να σου πω ότι όσοι γυμνάζεστε, πάτε στα γυμναστήρια, χτυπιέστε, βλέπετε τα μπράτσα σας και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο του γλωτού σας. Τελειώνει αυτό, αυτή η κούραση. Έτσι, θα παίρνεις ένα χάπι, λέει, που θα πηγαίνεις στο φαρμακείο να το παίρνεις. Και από εδώ και πέρα θα είσαι γυμνασμένος. Θα κάνει το ίδιο αποτέλεσμα. Είναι αυτή η ψευδαίσθηση, ρε παιδί μου, της εύκολης λύσης που έχει κατακλείσει την κοινωνία και γι' αυτό μάλλον δεν μπορούν να κάνουν οικογένεια και παιδιά. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Η εύκολη λύση. Είναι εθισμένη η κοινωνία σε αυτό, στην εύκολη λύση πλέον. Οπότε γι' αυτό βγαίνει και το χάπι αυτό, όταν θα πηγαίνεις στο φαρμακείο, δεν θα μάθεις ούτε να κάνεις έτσι καλή διατροφή, ούτε να τρέξεις, ούτε να υδρώσεις, ούτε να γυμναστείς πραγματικά. Θα παίρνεις το χαπάκι σου και θα σου λένε είσαι γυμνασμένος.
1: Με το χαπάκι θα σου λένε είσαι αδύνατος, δεν σου λένε
0: όχι,
1: είσαι γυμνασμένος.
0: Όχι, σου κάνει όλο το αποτέλεσμα, όλο το πακέτο, μάλιστα. Κανονικά. Τι λέμε τώρα. Το χάπι του αδυνατίσματος έχει βγει εδώ και καιρό. Δεν λέμε για κάτι τέτοιο. Λέμε για το αποτέλεσμα του γυμναστηρίου. Με φάρμακα, με χάπι. Αλλά το πρόβλημα το έχουμε εντοπίσει. Για όλα τα προβλήματα που ζούμε τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι η εύκολη λύση.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες τόσο γλυκά.
10: Ψηρά, ξεκόλα.
11: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελευταίο 20 λεπτό εδώ, μετά το διάλειμμα με τη διαφημίση, επιστροφή στη μουσική. Έτσι, Δευτέρα σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Τώρα, Δευτέρα, να μοιραστώ αυτό το θέμα, αλλά από την άλλη και πότε θα το μοιραστώ.
0: Τέλος
1: πάντων, μια
0: τρίτη,
1: ψυχή που είναι να βγει, ας βγει.
0: Την Τρίτη.
1: Διαβάζω εδώ στην Αυτεμπορική ότι είπα και Κίνα προετοιμάζονται για το πραγματικό Star Wars με δορυφόρους, κυνηγούς και διαστημικά όπλα.
0: Θα πολεμάνε στο διάστημα.
1: Πάνω από τα κεφάλια μας.
0: Μεταξύ τους όμως. Όχι αυτή η παρέα ενάντια σε εξωγήινους.
1: Όχι. Όπως αναφέρει σε ρεπορτάζ του το Reuters, προσωπικό της διαστημικής δύναμης των ΗΠΑ παρακολουθεί τις επιχειρήσεις σε τροχιά του Πεκίνου από στρατιωτική βάση στην Καλιφόρνια. Τον Ιούνιο, σου λέει, ένα κινέζικο μη επανδρωμένο διαστημικό σκάφος απελευθέρωσε ένα μικρό δορυφόρο σε ύψος εκατοντάδων μιλίων πάνω από τη γη, σε μια περιοχή τροχιάς όπου συνυπάρχουν εμπορικοί και στρατιωτικοί δορυφόροι. Αυτό το αντικείμενο έκανε ένα κύκλο γύρω από ένα άλλο κινέζικο δορυφόρο, προτού επιστρέψει προς το διαστημικό αεροσκάφος. Όλα αυτά τα υποστηρίζουν οι Αμερικανοί που το παρακολουθούσαν. Για ο ένας παρακολουθεί τον άλλον εκεί πάνω. Και ο ένας κοιτάει πως θα στοχεύσει τον άλλον.
0: Εντάξει τώρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα τρώγονται με τα ρούχα τους να βρουν εχθρούς. Να κάνουν πόλεμο. Εμείς παρακολουθούμε τώρα. Τι λένε τώρα ακριβώς. Γιατί να γίνει ακριβώς πόλεμος, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος.
1: Για ποιο λόγο πραγματικά.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ το πολύ ενδιαφέρον ότι η τεχνητή νοημοσύνη, αν δεν μας κάνει καμιά χοντρή ζημιά αλλού, έτσι που έχει ξεφύγει ήδη και τα διαβάζουμε σε διάφορες εφημερίδες, λέει ότι θα βοηθήσει πολύ να μιλάμε με τα ζώα ως το 2030. Θα μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο ως το 2030 με τα ζώα. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά, αν αυτό είναι, αν μπορεί να συμβεί δηλαδή. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο είναι στην τεχνητή νοημοσύνη και στο μυαλό μας μόνο. Έτσι. Υπάρχει, λέει, ένα έπαθλο για όποιον του καταφέρει. Δεν ξέρω αν το διάβασες. Έτσι, 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Okay.
0: Καλό ακούγεται.
1: Ναι.
0: Αλλά λίγα τα λεφτά. Αν βρει κάποιος κάτι τέτοιο, είναι καλύτερο να το μοσχοπουλήσει. Άλλο 10, άλλο 100, άλλο, ξέρω εγώ, ένα δις. Έτσι, δίνω εγώ ιδέες τώρα για τα ποσά αυτά. Άμα φτιάξεις μια τέτοια συσκευή που να μιλάς πραγματικά με τα ζώα, δεν το δίνεις 10 εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν εκατομμύρια. Τέλος πάντων, καλό φαίνεται. Θα μ' άρεσε. Δεν ξέρουμε τι θα μάθουμε από εκεί. Γιατί μπορεί τα ζώα να ξέρουν.

0: Αυτό ήταν για τις δύο προηγούμενες ώρες της Δευτέρας. Ο Κοσμάς και η Εύη ήταν εδώ. Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Παρεούλα ήμασταν και ξεκινήσαμε την εβδομάδα μας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο σε 22 ώρες από τώρα.
0: Υπόσχεση αυτό.
1: Δέσμευση.
0: Έτσι. Τρίτη αύριο εδώ.
1: Πολλά φιλιά από εμάς. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια χαρά.

0: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά. Στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κοντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον, Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
13: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
14: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
16: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβάθμισαν οι δικαστικές αρχές την κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Στην εξέλιξη αυτή συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από το χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία στοιχεία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο περισσότερα στο enikos.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του υποστήριξε επίσης ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στον πόλεμο με το Ιράν. Την ίδια ώρα ασταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας, με τον Brent να ξεπερνά τα $108 το βαρέλι και να φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Έντονη άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο. Στα 2,15 ευρώ διαμορφώνεται το λίτρο η τιμή της αμόλυβδης στη χώρα μας. Στο 3,5% θα διαμορφωθεί ο πληθωρισμός το 2026 από 2,9 το 2025, σύμφωνα με την εκτίμηση της Τραπέζης της Ελλάδος. Τα επόμενα δύο χρόνια προβλέπει αποκλιμάκωση το 2,7 και 2,2% αντίστοιχα. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση οι αρχές έχουν συλλάβει τη μητέρα του ηλικίας 18 ετών. Προκατακτική έρευνα για την πτώση δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν μια μητέρα και το 17 μηνών παιδί της, παρέγγειλε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
21: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
22: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
19: Την απόκτηση του 24χρονου Μαροκινού διεθνούς αμυντικού Ανάς Σαλάχεντίν με τη μορφή δανεισμού από τη Ρώμα ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
23: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
24: Άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Real Weather.
19: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ στους 28 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
25: Ο Νίκος Μπογιόπουλος καθημερινά 7 το απόγευμα με 9 το βράδυ στον Real FM 97,8.
26: Στους 97,8.

Κυρίες και κύριοι, ό,τι ακούμε είναι το Α των αθανάτων, είναι το Α της Ελλάδας και του κόσμου, είναι το πέλαγος μιας φωνής που σφράγισε την Ελλάδα και θα την σφραγίζει όσο υπάρχουν Έλληνες. Ήταν 14 Σεπτέμβρη του 2001, πριν από ακριβώς 25 χρόνια, όταν έφευγε από τη ζωή ο Στέλιος Καζαντζίδης.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ακούσατε προηγουμένως και στο δελτίο ειδήσεων, μας το είπε η Πελαγία, στην αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, προχώρησαν οι δικαστικές αρχές μετά τα νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Σε ό,τι αφορά τις θάλασσές μας, μετατράπηκαν για μία ακόμα φορά σε νεκροταφείο. Άκαρπες παραμένουν μέχρι στιγμής οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων στη θαλάσσια περιοχή 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Εκεί λοιπόν είχαμε βυθισμένη Λέμβο χτες το βράδυ, με 51 ανθρώπους να έχουν διασωθεί, 51 ναυαγοί, οι πρόσφυγες περισυνελέγησαν από δύο παραπλέοντα φορτηγά πλοία που βρισκόντουσαν κοντά στο ναυάγιο. Σύμφωνα με την αρχική μαρτυρία των διασωθέντων, στη Λέμβο επέβαιναν 77 άτομα συνολικά. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιος από τους 25 αγνοούμενους. Και τώρα πάμε στο αυριανό θέμα. Αύριο Τρίτη αναμένεται να αποφυλακιστεί ένα ναζιστόμουτρο. Αύριο αποφυλακίζεται ο Κασιδιάρης. Μιλάμε για έναν τελεσίδικα καταδικασμένο χιτλερικό. Μιλάμε για ηγετικό στέλεχος μιας τελεσίδικα καταδικασμένης ναζιστικής εγκληματικής συμμορίας. Τον αποφυλακίζουν λίγες μέρες πριν από την επέτειο της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τον αποφυλακίζουν αφού πρώτα το σύστημα που γεννάει και θρέφει τα ναζιστικά φίδια του επέτρεπε να πολιτεύεται μέσα από τη φυλακή. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από κουστούμια. Το χιτλεροειδές θα επιχειρήσει να κρυφτεί πίσω από γραβάτες. Αλλά η σβάστικα δεν κρύβεται, ούτε οι μηχανισμοί των υπονόμων κρύβονται. Αυτοί οι μηχανισμοί σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και στο διαδίκτυο είναι αυτοί που θα επιδιώξουν άλλοι να ξεχάσουμε και άλλοι να μας σερβίρουν τη χολέρα με όρους, και πάλι με όρους lifestyle. Όμως όλα όσα εκπροσωπεί αυτό το ναζιστόμουτρο και η ομοειδής του είναι εδώ.
1: Πεταξάμιν τον ναζισμό δηλαδή.
2: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
3: Ναζιστές.
4: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
5: Θα γίνει σαπούνι.
6: Ζήτω αρχηγός, ζήτω χρυσή αυγή, ζήτω η μύτη.
7: Ο Ιγνός μας. Προσοχή.

0: φωτογραφίες, βρεθήκαν 25.000 Έλληνες. Δύο αυξημένες μάλιστα συνθέσεως με αρχίες.
1: Έτσι βλέπουμε εμείς τους ψηφοφόρους μας.
0: Με φασίστες, ναζιστές, εγκληματίες, μαχαιροδράτες, ό,τι θέλουν. Έχουμε σκοπό και στόχο, αλλιώς θα τους πάγαμε τα κεφάλια.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί και ό,τι άλλο χρειαστεί θα γίνουμε για να προστατεύσουν την κληρονομιά μας, το αίμα της φυλής μας.
3: Αίμα, φυλή, θρησιακή.
2: Έχουμε φτάσει σαν διέξοδο και οι επιλογές είναι δύο. Οι μαζί μας ή εναντίον μας. Και το αποτέλεσμα, να είστε σίγουροι, θα είναι ένα. Ζήτω η νίκη! Ζήτω η Χρυσή Αυγή! Ζήτω ο αρχηγός!
4: Ζήτω το αίμα! Ζήτω! Ζήτω αρχηγός! Ζήτω! Ζήτω! Ζήτω!
5: Όλοι τα πράγματα εμείς οι Χρυσαυγίτες είμαστε οι κακοί φασίστες, οι εθνικιστές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν άδικο, είμαστε όλα αυτά που λέμε. Σκοπός μας δεν είναι να βελτιώσουμε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται σήμερα στο κοινοβούλιο ή να διορθώσουμε τις πολιτικές δυνάμεις που υπάρχουν, γιατί είναι τελειωμένες και διεφθαρμένες καταστάσεις, αλλά να τους τελειώσουμε μια για πάντα. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Δεν είναι άλλο. Σκοφό μας είναι να διώξουμε όλους τους λαθρομετανάστες. Σε αυτό το θέμα δεν κάνουμε εκπτώσεις. Πώς θα το κάνουμε? Ας γίνουμε εξουσία και θα βρούμε τον τρόπο. Τρόποι υπάρχουν. Και επίσης υπάρχουν και πολλές ερυπωμένες περιοχές της Ελλάδος, ακατοίκητες. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης κτλ.
5: Όχι, βεβαίως. Ας τους μαζέψουμε εκεί με ηλεκτροφόρα σύρματα, να αδειάσουν τα χωριά, να αδειάσουν οι πόλεις.
7: Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής. Υπάρχουν οι Γιούντεν, λέει. Γερμανικά τα έλεγε βεβαίως, όχι ελληνικά. Οι Γιούντεν, που χθες είναι Εβραίοι. Υπάρχουν όμως, λέει, και οι Βάις Γιούντεν, δηλαδή οι λευκοί Εβραίοι. Δηλαδή οι Γερμανοί εκείνοι για την χώρα του, για μας οι Έλληνες, αν θέλετε. Οι Αγγλοσάξονες, οι οποίοι μπορεί να μην είναι Εβραίοι στο θρησκευμα ή στην καταγωγή, αλλά είναι Εβραίοι στην οτροπία.
8: Όχι, δεν μην το κάνεις έτσι. Μπράβο, χάλι μωρό μου, χάλι.
7: Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να βγούμε στην Βουλή, αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όφλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Ένα σας υπόσχομαι, θα είμαστε οι νικητές. Ζήτω η νίκη. Αλλά κάποτε, αν υπάρχει δίκαιο, θα γίνει σαπούνι και αυτός.
9: Είμαστε και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
8: Χάιλ Χίτλερ. Χάιλ Χίτλερ.
10: Λοιπόν, τώρα εδώ μου στέλνουν φίλοι, ακροατές, αυτό το βίντεο από το YouTube, όπου ακούγεται, λέει, η φωνή σας να λέτε είμαστε η σπορά των ηττημένων του 45.
11: Δεν υπάρχει αυτό το βίντεο και παρακαλώ να το βάλετε και εάν υπάρχει τέτοιο βίντεο που λέω αυτό το πράγμα, να το βάλετε και στο διαδίκτυο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
0: Είμαστε η σπορά.
11: Ο στρατηγικός απότερος στόχος είναι να πάρουμε την εξουσία. Δεν υπάρχει αυτό. Έτσι. Και το να πάρουμε την εξουσία σημαίνει να καταργήσουμε την δημοκρατία. Δηλαδή κάπου λίγο πολύ δεν το κρύβω και προσωπικά. Εγώ, αν θέλει να σου το πω, αν ζούσα στη Γερμανία του 30, θα ήμουν μέλος του Προσεκτικού Κόμματος και θα αισθανόμουν ιδιαίτερα. Εγώ προσωπικά, εάν ζούσα εκείνη την εποχή, θα ήμουν εθνικοσοσιαλιστής. Το δηλώνω ευθέως.
12: Φορά την πολιτική ευθύνη για την δολοφονία στο Κερατσίνι, την αναλαμβάνουμε.
9: Σαφέστατα και δεν είμαστε ναζιστές. Το έχω πει 100.000 φορές.
13: Με αυτή τη μεγάλη επιτυχία, ο αρχηγός μας εισήλθε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο έκανε ήδη άνω-κάτω. Το επόμενο βήμα είναι να εισέλθει μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος μέσα στο μεγάλο μπουρδέλο.
0: Εθνικιστές, εθνικοσοσιαλιστές, χρυσαυγίτες είμαστε.
11: Ναι. Μακάρι όλοι μας, μέχρι το τέλος της ζωής μας, να μείνουμε πιστοί στην ιδέα μας. Ο Βασίλης, ο συναγωνιστής Βασίλης, πέθανε εθνικοσοσιαλιστής.
5: Τι μαλακινάζεστε.
14: Ναι, είμαστε ναζιστές, να λέτε, για την Ελλάδα όμως. Για την Ελλάδα, για να είναι η Ελλάδα πάνω απ' όλα. Δεν θα αλλάξουμε και όσο περισσότερο δυνατοί γινόμαστε, τόσο πιο ακραίοι θα είμαστε. Μέσα είναι. Κουντικοί, μέσα. Και φασίστες για την Ελλάδα, και φασίστες τα πάντα. Δεν αρνούμεθα τίποτε. Να μας πεις Προδότη, Εδραίο, Κομμουνιστή, Αποστή. Τι άλλο κακό δεν χειρότερο θα σας συμβεί. Τι καταλάβατε με τους δημοκράτες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
14: Όχι βεβαίως. Αυτοί κυρίως την γλιτώσανε να πούμε. Κρυφτήκανε τον Αντάλλο. Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη πήραν το τρενάκι. Και πήραν αξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο, όχι για χειμερινές διακοπές με ψηλές καμινάδες. Όπου απολάμβαναν, είχε γράψει ένα φίλο ένα κείμενο, λέει, στο βάθος λέει του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.
6: Μην είστε υπέρ των στρατοπέδων συγκέντρωσης και τα λοιπά και τα λοιπά.
14: Όχι βεβαίως. Ο Δόκτωρ Γκέμπελς έλεγε το εξής.
2: Είμαστε φασίστες, είμαστε και ναζί.
14: Θα γίνει σαπούνι και αυτός και τα ελευθερώσουμε. Κάνε τα κτίρια με τις ψηλές ακαμινάδες όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες.

0: αυτού του χιτλερικού φυράματος λοιπόν εκπρόσωπος, αυτού του γκεσταμπίτικου εσμού καθρέφτης, αυτού του ναζιστικού βάλτου φίδι, είναι το ναζιστόμουτρο που αποφυλακίζουν αύριο. Όποιο και αν είναι το μακιγιάζ λοιπόν, όποια μπούργα και αν του φορέσουν, το συμπέρασμα είναι ασφαλές. Η μοναδική πατρίδα των Κασιδιάριδων είναι το Τρίτο Ράιχ και οι μόνοι Έλληνες που τους εμπνέουν ήταν, είναι και θα είναι οι ταγματαλίτες.
1: Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
6: Νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
7: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
8: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι, μόνο που το σπίτι.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
11: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
10: Απέργε!
11: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
10: Και κάβολο.
11: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
14: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
15: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
12: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
17: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
18: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
19: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
18: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
19: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
20: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζι, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
21: Αντένα 105,3.
22: Βρέφος 17 ημερών με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Συνελήφθη η 18 ετών μητέρα του. Περισσότερα στο real.gr.
23: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
22: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 26 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 25 στην Καρδίτσα και 23 στη Σκόπελο.
24: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
25: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
26: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
22: Καθυστερήσεις στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην άνοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα.

0: Επαναλαμβάνω ότι έχουμε αναβάθμιση της κατηγορίας που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Από θανατηφόρα έκθεση κατά συναυτουργία σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Σε αυτή την αναβάθμιση κατηγορίας έχουν προχωρήσει οι δικαστικές αρχές. Έχουμε νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στην δικογραφία. Το σοκ και η θλίψη είναι εδώ. Και αυτά εκφράστηκαν με το πλήθος κόσμου που αποχαιρέτησε τον τραγουδιστή. Πάμε στο Θεοδός Πανού, τον συνάδελφό μου. Θεοδός μου, γεια σου.
1: Νίκο, κυρίες και κύριοι, αναμενόμενη ήταν η αναβάθμιση της κατηγορίας έπειτα από τα ευρήματα της ψηφιακής έρευνας που πραγματοποίησαν οι ειδικοί των εργαστηρίων της ελληνικής αστυνομίας στο επίμαχο μηχάνημα, το οποίο στην ώρα, πρέπει να σας πω, γιατί έχει ώρα, έχει μια απόκληση ίσως κάτι παραπάνω από μισή ώρα. Ωστόσο, και αυτό όμως είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατούσε σε αυτό το ιατρείο, παρακαλώ πολύ η λέξη, σε εισαγωγικά. Από την ψηφιακή ανάλυση λοιπόν τι φαίνεται, και το πήρε στα χέρια του ο εισαγγελέας πριν ξεκινήσουν οι απολογίες των δύο γιατρών, του ζευγαριού. Δείχνει ότι το μηχάνημα το οποίο ξεκίνησε να δουλεύει, που σημαίνει ότι ήταν διασωληνωμένος εκεί ο γνωστός τραγουδιστής, του είχαν βάλει δηλαδή τους φλεβοκαθετήρες, από τον ένα φλεβοκαθετήρα φεύγει το αίμα, καθαρίζεται, και από τον άλλο φλεβοκαθετήρα στο έτερο χέρι μπαίνει ως καθαρισμένο αίμα, κάτι σαν αιμοκάθαρση δηλαδή. 10-15 λεπτά μετά τη λειτουργία του, γύρω στις 3 παρά, αρχίζει και δίνει τα πρώτα σήματα ότι κάτι δεν πάει καλά, διότι δίνει αυξημένη αρτηριακή πίεση στον ασθενή, προκειμένου στον Γιώργο Μαζωνάκη. Εκεί αρχίζει και ηχεί ένας πρώτος συναγερμός. Εκεί ένα πολύ σοβαρό ερώτημα είναι, εφόσον βλέπουν αυξημένη αρτηριακή πίεση και είναι γιατροί, είναι γιατρός μάλλον, γιατί είναι η γυναίκα εκεί, δεν σταματάει αυτή την διαδικασία, γιατί ο ασθενής αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα? Είναι ένα ερώτημα. Έχει χύσει ένας δεύτερος συναγερμός, πάλι όσον αφορά το οξυγόνο αυτή τη φορά του ασθενούς, επίσης δεν κλείνει το μηχάνημα, και στο τέλος γύρω στις 4:20 χοντρικά εκεί κλείνει το μηχάνημα μόνο του, διότι δείχνει ότι δεν υπάρχει ανταπόκριση από τον ασθενή, δηλαδή έχει σταματήσει η καρδιά του. Αυτό θεωρούν οι αστυνομικοί ότι είναι το σημείο θανάτου. Άρα λοιπόν, μέχρι την ειδοποίηση και να φτάσει στο εκάστοτε σημείο, έχουμε 49 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Χοντρικά. 49 λεπτά. Οι ειδικοί λένε ότι στις πρώτες ενδείξεις ένας γιατρός καταλαβαίνει ότι πάει κάποιος για ανακοπή. Το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να βοηθήσει τον ασθενή του, καλώντας παράλληλα το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί σε μια οργανωμένη ιατρική μονάδα που θα μπορέσει να αντιμετωπίσει το επεισόδιο. Αυτά δεν έγιναν. Ακόμα και
0: Θεοδόση, είναι μέσα σε αυτό το διάστημα των 50 λεπτών που ανταλλάσσουν φωτογραφίες με τον Μαζωνάκη σε κατάρρευση.
1: Βεβαίως. Μία φωτογραφία. Τώρα το αν την ανταλλάσσουν δεν το ξέρουμε ακόμα. Σίγουρα όμως η γιατρός δεν έχει τράβηξει μία φωτογραφία, έχει τράβηξει δύο φωτογραφίες. Η μία φωτογραφία είναι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι έτοιμος για την θεραπεία. Ο Θεός να την κάνει θεραπεία. Χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη παρακαλώ σε εισαγωγικά. Προφανώς αυτή τη φωτογραφία τη χρειάζεται για την προσωπική διαφήμιση, γιατί αυτό το ιατρείο από στόμα σε στόμα είναι γνωστό. Από στόμα σε στόμα πάνε εκεί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την δίθεν αναζωογόνηση που κάνουν και πληρώνουν 6 και 10.000 ευρώ.
0: Άρα λοιπόν, με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα και τουλάχιστον όσα δείχνει η έρευνα, μέχρι να κληθεί διασώστης, ο τραγουδιστής είναι νεκρός ήδη 50 λεπτά.
1: Φαίνεται πως μέσα σε αυτό το διάστημα των 49 λεπτών ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει χάσει τη ζωή του. Αυτό δηλαδή που υποστηρίζει η γιατρός στην προανακριτική της κατάθεση, ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από το ιατρείο μου ζωντανός, δεν ισχύει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης από το ιατρείο τους, ο Θεός να το κάνει, έφυγε νεκρός. Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό θεωρούν βέβαια οι αστυνομικοί. Έτσι έχουμε και την αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Που έγινε ο ενδεχόμενος δόλος στο γιατί δεν ειδοποιείς άμεσα τους αρμοδίους εν προκειμένου το ΕΚΑΒ να μεταφερθεί ο άνθρωπος σε μία δομή και ίσως αυτή τη στιγμή εγώ να μην είμαι σε θέση να σας λέω αυτό το ρεπορτάζ και εσύ να μην είσαι σε θέση να με καλύψεις για να μιλήσουμε για αυτό το ρεπορτάζ.
0: Από το σημείο που βρίσκεται αυτός ο χώρος, το ιατρείο, ο Ευαγγελισμός...
1: Δεν είναι πάρα πολύ μακριά.
0: 5 λεπτά δεν είναι.
1: Όντως Καρνεάδου είναι.
0: 5 λεπτά είναι.
1: 16 και 21 καλείται το ΕΚΑΒ, 16 και 26 έχει φτάσει εκεί ο πρώτος διαστόσης και προσπαθεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Ακόμα και η ένεση αδρεναλίνης που έχουν κάνει τον Γιώργο Μαζονάκη δείχνει ότι οι άνθρωποι αυτοί, η σχέση τους με την ιατρική κατά πάσα πιθανότητα είναι ιδιαιτέρως επιδερμική. Γιατί το λέω αυτό? Σε αυτές τις περιπτώσεις οι ειδικοί τι λένε και η διεθνής βιβλιογραφία? Ψάχνεις, το βρίσκεις, κατευθείαν ένεση αδρεναλίνης πάνω από 1 ή 2 μιλιγκράμμ. 0,1
0: έντοσα. Εδώ μαθαίνουμε και νομίζω είναι και αυτό στοιχείο της αστυνομικής έρευνας, ότι έψαχναν μέσα από το chat GPT να δουν πώς γίνεται η ανάνυψη ενός ανθρώπου.
1: Παθολόγος στην ειδικότητα ο σύζυγος Παύλα ιατρός, και έψαχναν στο διαδίκτυο να δούνε πώς γίνεται ανάνυψη. Γι' αυτό εδώ γίνεται και ένα επιπλέον ερώτημα σε όλα αυτά που υπάρχουν.
0: Μάλιστα.
1: Θα κοιτάξουν να δουν και τα πτυχία των ανθρώπων αυτών. Υπάρχει νόμιμη άδεια για το ιατρείο από το 2013 ως παθολογικό ιατρείο, γιατί η ειδικότητα του 58χρονου είναι παθολόγος. Ο παθολόγος ψάχνει στο AI να δει πώς γίνεται ανάνυψη. Ακούγεται λίγο περίεργο και λίγο προβληματικό. Τουλάχιστον σε μένα που δεν γνωρίζω ιατρική και είμαι αδαής πάνω σε αυτά, από τον παθολόγο νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να τα ξέρει πρώτο δεύτερο έτος είναι νομίζω στο πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Αυτά. Προφανώς συνεχίζονται οι έρευνες, έτσι.
1: Κανονικότατα, διότι την Τρίτη θα απολογηθούν εκ νέου με την βαρύτατη πια κατηγορία της ανθρωποκτονίας από ενδεχόμενο δόλο.
0: Θεοδόση, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, σε αυτές τις περιπτώσεις έρχονται οι διάφοροι και μας λένε «Μα καλά, δεν είναι η ώρα τώρα να τα πούμε αυτά, να τα πούμε αργότερα». Και δεν τα λέμε ποτέ όμως. Δεν τα λένε ποτέ, γιατί θα σας πω για ποια πράγματα μιλάω. Και δεν τα λένε ποτέ γιατί δεν θέλουν να τα πούνε. Γιατί είναι κομμάτια αυτού του συστήματος. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Για βάλε την κυρία αυτή. Για βάλε την.
2: Στη διάθεσή μου και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Ένα καινούριο μηχάνημα, το οποίο είναι ένα μηχάνημα detox όλου του οργανισμού μέσω φιλτραρίσματος του αίματος. Αυτό είναι ένα μηχάνημα γερμανικής τεχνολογίας που έχει δημιουργηθεί εδώ και 20 χρόνια και πάτησε πάνω στην ανάγκη του καθαρισμού ενός ανθρώπου από όλη αυτή την περιβαλλοντική μόλυνση την οποία όλοι υφιστάμεθα καθημερινά, είτε μέσω των τροφίμων, είτε μέσω του αέρα που αναπνέουμε, είτε μέσω του νερού που πίνουμε, αλλά και όλη αυτή τη μετάφραση όλων αυτών των τοξινών στον ψυχισμό μας. Οπότε μέσω αυτού του μηχανήματος περνάει προοδευτικά όλο μας το αίμα, καθαρίζεται και συγκρατούνται σε αυτά τα φίλτρα που έχει το μηχάνημα ότι είναι τοξικό για τον οργανισμό μας, δηλαδή βαρέα μέταλλα, μικροπλάστικ, σιλικόνες, οργανικοί διαλύτες, φυτοφάρμακα, εντομοκτώνα, τοξίνες από τα τρόφιμα, φάρμακα, ανοσοσυμπλέγματα που έχουν δημιουργηθεί από τον οργανισμό μας σαν ανταπόκριση σε όλη αυτή την τοξικότητα, δηλαδή στην προσπάθεια του ανοσπιτικού συστήματος να περιχαρακώσει τις φλεγμονές, δημιουργεί αυτά τα ανοσοσυμπλέγματα. Και εν πάση περιπτώσει, ό,τι είναι τοξικό και ξένο στο σύστημά μας, αυτά τα φίλτρα υψηλής τεχνολογίας μπορεί να τα παγιδεύσουν και εμείς να έχουμε πίσω καθαρό, φρέσκο αίμα απαλλαγμένο από όλα αυτά τα χημικά.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό που ακούσαμε, αυτή η κυρία που ακούσαμε, είναι η γιατρός Γάκα. Λανσάριζε το μηχάνημά της, το ακούσατε, το μηχάνημά της, το Super Duper, το 2023. Το 2023. Αυτό που ακούσατε δεν είναι διαφήμιση από τις πολλές που υπήρχαν. Δεν είναι καταχώρηση από τις πολλές που υπήρχαν. Αυτό που ακούσατε είναι η παρέμβαση της συγκεκριμένης κυρίας σε συνέδριο το 2023 και την ώρα που τα έλεγε αυτά στη διαδικτυακή της τότε παρέμβαση, από κάτω πέρναγαν οι φίρμες εκείνων των οργανισμών υπό την αιγίδα των οποίων ήταν το συγκεκριμένο συνέδριο. Εκεί που πήγαινε η κυρία αυτή και λανσάριζε τα μηχανήματά της. Και από κάτω λοιπόν βλέπουμε ότι εκεί που λανσάριζε τα μηχανήματά της η κυρία, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, το έκανε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και το έκανε παρουσία υπουργών της κυβέρνησης. Αυτά το 2023. Αλλά το 2026 ούτε η κυβέρνηση, όπως μας λέει ο Γεωργιάδης, ούτε ο ιατρικός σύλλογος, όπως μας λέει ο Πατούλης, γνωρίζανε τίποτα. Αλλά

0: ήταν στο ίδιο εκείνο συνέδριο που ακούσαμε την κυρία αυτή να διαφημίζει το μηχάνημά της. Αλλά σήμερα άκουγα εδώ στο Real τον Θεμιστοκλέους, τον Υφυπουργό Υγείας, να λέει σήμερα για την ανάγκη, λέει, θέσπισης αυστηρότερου πλαισίου. Και άκουσα και το Γεωργιάδη να λέει, να ζητάει συγγνώμη, λέει, για την αστοχία του συστήματος. Αστοχία? Για ποια αστοχία μιλάμε? Εδώ δεν πρόκειται περί αστοχίας. Εδώ πρόκειται περί συνενοχής. Εδώ πρόκειται περί συμμετοχής. Εδώ πρόκειται περί ηθοποίας. Εδώ πρόκειται περί υπόθαλψης. Και έρχονται λοιπόν τώρα να παραστήσουν και τους θεράποντες. Αλλά αυτό κάνουν σε όλα. Στα Τέμπη πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στον ΟΠΕΚΕΠΑ πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στις υποκλοπές πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Στη φτωχοποίηση του λαού πάνε να παραστήσουν τους θεράποντες. Το έχουμε πει 1.000.000 φορές. Και θα το πούμε δεκάδες εκατομμύρια φορές ακόμα. Δεν έχουν τσίπα. Και ξέρετε γιατί θα το λέμε? Γιατί αν συνηθίσουμε να μην έχουν τσίπα, θα γίνουμε σαν τα μούτρα τους.
1: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
1: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big Win.

0: bwin μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Διζυγλικινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors.
1: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα.

0: στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
3: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Λοιπόν, η κατάσταση, αλλάζω θέμα, η κατάσταση έτσι όπως διαγράφεται στην παγκόσμια οικονομία έχει χαρακτηριστικά αρμαγεδόνα. Έχουμε την τιμή του πετρελαίου, το Brent, να ξεπερνάει σήμερα, δεν ξέρω αν έχει φτάσει και τα 110 δολάρια το βαρέλι. Είναι ο Δημήτρης Χριστούγιας μαζί μας. Δημήτρη μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα Νίκο. Πριν από λίγη ώρα ήταν στα 109 δολάρια το βαρέλι, τώρα έχει μειωθεί. Η τιμή του Brent είναι περίπου στα 106 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας για άλλη μια μέρα όμως θετικό πρόσημο, είναι στο σύν 0,8%. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μια πάρα πολύ ψηλή τιμή στο Brent που αποτυπώνεται και στις τιμές των καυσίμων. Μέση πανελλαδική τιμή στην αμόλυβδη βενζίνη 2,15. Μέση πανελλαδική τιμή στο πετρέλαιο κίνησης 2,11. Η αμόλυβδη βενζίνη έχει πάρει 13 λεπτά, έχει αυξηθεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, και το πετρέλαιο κίνησης περίπου 8 λεπτά. Μιλάμε για πολύ ψηλές τιμές και το βασικότερο απ' όλα, Νίκο, είναι ότι οι προβλέψεις που κάνουν οι γνώσεις της αγοράς, έχουν μιλήσει με αρκετούς εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων και μου λένε ότι την Παρασκευή, εφόσον δεν αλλάξει κάτι δραματικά στη τιμή του πετρελαίου Brent, η αμόλυβδη βενζίνη ενδέχεται να φτάσει τα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Καταλαβαίνεις για τη τιμή μιλάμε. Και το πετρέλαιο κίνησε στα 2 ευρώ και 15 λεπτά. Τώρα, το μεγάλο πρόβλημα, Νίκο, είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Μένει να δούμε τι θα γίνει σε ένα μήνα που θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Ποια θα είναι η τιμή του. Με τα σημερινά δεδομένα πάντως πρέπει να σου πω ότι η τιμή του πετρελαίου θα ήταν 1 ευρώ και 90 λεπτά περίπου. Δηλαδή 1.900 ευρώ ο τόνος από 1.100 που ήταν πέρυσι στις 15 Οκτωβρίου όταν ξεκίναγε η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Τώρα, το θέμα είναι τι μπορεί να γίνει για όλα αυτά. Πώς μπορεί να διευρυνθεί η περίμετρος του επιδόματος θέρμανσης προκειμένου να πάρουν περισσότερα χρήματα οι δικαιούχοι, εάν και κατά πόσο και σε ποιο βαθμό θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης και στην αμόλυβδη βενζίνη. Όλα αυτά θα τα μάθουμε τις επόμενες ημέρες. Σε κάθε περίπτωση, Νίκο, τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι είναι αρκετά δύσκολα στον τομέα των καυσίμων.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Express γεύσεις, Express ποιότητα, Express νοστιμιά, Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
8: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Real FM. Η ώρα είναι 8.
16: Πολιτικές εξελίξεις.
17: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
18: Κοινωνία.
16: Οικονομία.
19: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
20: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
20: Πολιτισμός.
21: Ηθοποιός σημαίνει φως.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
22: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στην οδό Πυθία στην Κυψέλη. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχείρουν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Κλειστές είναι οι οδοί Πυθίας και Έγλης. Απολογούνται αύριο οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Οι δικαστικές αρχές αναβάθμισαν το κατηγορητήριο εις βάρος τους από θανατηφόρο βλάβη σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Στην εξέλιξη συνέβαλαν, σύμφωνα με πληροφορίες, νέα στοιχεία και ψηφιακά πιστήρια που έχει συλλέξει η αστυνομία από τον χώρο του ιατρείου και από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, τα οποία ενσωματώθηκαν στη δικογραφία. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλτ Τραμπ υποστήριξε επίσης σε ανάρτησή του ότι η άνοδος των τιμών του ντίζελ οφείλεται κυρίως στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και όχι στο Ιράν. Την ίδια ώρα σταμάτητο είναι το ράλι στις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Το Brent ξεπερνά τα 108 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 4 μηνών. Άνοδο καταγράφει και το φυσικό αέριο, ενώ στα 2,15 ευρώ το λίτρο έχει διαμορφωθεί η μέση τιμή της αμόλυβδης στην ελληνική αγορά. Κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και καλούν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμαστεί για συνταγματικές αλλαγές, υπέγραψαν στο Κάρντιφ οι ηγέτες Σκωτίας, Ουαλίας και Βόρειας Ιρλανδίας. Δηλώνουν παράλληλα ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην εντατική του Βενιζέλιου νοσοκομείου Κρήτης μεταφέρθηκε βρέφος 17 ημερών με κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί η μητέρα του ηλικίας 18 ετών.
23: Σε Ecclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
22: Την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου μεσοεπιθετικού Ρέμι Καμπελά με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η ΠαΕΒόλος. Για τη Super League 2 ο Πανιώνιος κέρδισε με 1-0 τον Απόλλωνα Καλαμαριάς και ο Πανθρακικός με 2-0 νίκησε τον ΠΑΟΚ Β. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Real Weather.
22: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε νότιο Ιόνιο, Πελοπόννησο και Κρήτη. Άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Στους 28 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μνήμης Πλέσας.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Η Μαρία Ψάλτη είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Σας έλεγα και στην έναρξη της εκπομπής ότι αύριο αποφυλακίζεται ένα χιτλεροειδές, ένα ναζιστόμουτρο που πάνω του καθρεφτίζεται η σβάστικα της Γκεστάπο και που μάλιστα έχει διαμηνήσει ότι έρχεται ως κομμάτι του πολιτικού συστήματος να συμμετάσχει στις εκλογές. Στη δίκη της Χρυσής Αυγής, εκεί που καταδικάστηκαν τελεσίδικα ως ναζιστική εγκληματική συμμορία, όταν τον ρωτούσαν αυτόν τον Λεβέντη εάν είναι ναζί, απαντούσε πω, εγώ ναζί, εμείς ναζί καθόλου. Διαβάζω. Ποιο θα ήταν το μέλλον της Ευρώπης και ολόκληρου του σύγχρονου κόσμου αν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, που οι δημοκράτες ή μάλλον οι Εβραίοι σύμφωνα με το στρατηγό Μεταξά κήρυξαν στη Γερμανία, δεν σταματούσε την ανανεωτική πορεία του εθνικοσοσιαλισμού? Είναι βέβαιο ότι θεμελιώδεις αξίες που πηγάζουν ως επιτοπλίστων από την ελληνική αρχαιότητα θα κυρίευαν πνευματικά όλα τα κράτη και θα όριζαν τις τύχες των λαών. Ο ρομαντισμός ως πνευματικό κίνημα και ο κλασικισμός θα υπερίσχυαν της παρακμιακής υποκουλτούρας που διεύρωσε τον λευκό άνθρωπο. Αυτά έχουν την υπογραφή του ναζιστόμουτρου, του Κασιδιάρη. Αυτά γράφτηκαν 20 Απρίλη του 2011 στο ομώνυμο περιοδικό που έβγαζαν αυτή τη φυλάδα. Και ξέρετε, 24, όχι τυχαία, γιατί τότε γεννήθηκε το είδωλό τους, το είδαλμά τους. Γι' αυτό το ναζιστικό κατακάθι μιλάμε, γι' αυτό το καταδικασμένο σβαστικό φόρο. Το χιτλεροειδές που λατρεύει την ανανεωτική πορεία, το ρομαντισμό και το πνευματικό κίνημα του ναζισμού. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική γραμμή μας. Είναι μαζί μας ο καθηγητής δημοσίου δικαίου και κοινωνικής διοίκησης στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος του Κέντρου Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου, ο κύριος Ξενοφώντας Κοντιάδης. Κύριε Κοντιάδη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Πογιόπουλε.
0: Θέλω να πω εισαγωγικά ότι παρακολούθησα το πώς εμπνέεται, με έψιλον είναι το εμπνέεται, τους θρασίδελους του ναζισμού, οι οποίοι έρχονται με τη μάσκα την οποία συνηθίζουν να κυκλοφοράνε από την εποχή που ήταν ταγματασφαλίτες, που έρχονται να απειλήσουν με το θρασίδηλο τρόπο τους κάτω από τις αναρτήσεις σας. Και το σημειώνω γιατί έχω ανάλογη εμπειρία, διαρκή εμπειρία, και να πω βεβαίως ότι αυτή η θρασιδηλία έχει μέτωπο απέναντί της. Θεωρήστε ότι είμαι μέρος αυτού του μετώπου?
1: Είμαι βέβαιος ότι έχετε υποστεί χειρότερα από μένα. Εγώ δεν είχα τόσο έντονες εμπειρίες από τέτοιου είδους επιθέσεις από ψευτοπροφίλ, από bots, από trolls, από αυτά τα φασιστοειδή, τα οποία όταν γράφεις κάτι που ενοχλεί, όταν καταγγέλεις αυτά που συμβαίνουν και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη με την άνοδο της ακροδεξιάς και με την προσπάθεια του κυρίου Κασιδιάρη να επιστρέψει στην πολιτική σκηνή, χειδεολογούν, απειλούν, βρίζουν, αλλά προφανώς δεν μπορούν να πτωήσουν κανένα σοβαρό άνθρωπο.
0: Είναι προφανές ότι αυτοί οι μηχανισμοί λειτουργούν λοιπόν. Υπάρχουν. Υπάρχει ένας μηχανισμός, έτσι.
1: Υπάρχουν και σκοπεύω να το διερευνήσω ακόμη εντατικότερα τώρα που έγινα και προσωπικά μάρτυρας ή αν θέλετε θύμα τέτοιου τύπου αν θέλετε εγχειρημάτων, διότι προφανώς υπάρχουν πλέον μηχανισμοί πέρα και από αυτά τα οποία βλέπουμε από τα ακροδεξιά και τα νεοναζιστικά μορφώματα, οι οποίοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν, να απειλήσουν, να περιορίσουν την ελευθερία του λόγου ανθρώπους οι οποίοι ενδεχομένως είναι πιο ευάλωτοι από τις αισθησίες ή από ό,τι είμαι εγώ.
0: Πείτε μου, κύριε Κοντιάδη, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο θέλει να επιστρέψει, ή μάλλον να το ξεκινήσω διαφορετικά. Έχουμε μία απόφαση του εφετείου και του εφετείου σε ό,τι αφορά την Χρυσή Αυγή, σε ό,τι αφορά την ηγετική της ομάδα. Πότε κάποιος στερείται πολιτικών δικαιωμάτων?
1: Κοιτάξτε, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων δεν μπορεί να υπάρξει σύμφωνα με το Σύνταγμα αν δεν έχουμε αμετάκλητη απόφαση. Όμως υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που αφορά...
0: Αμετάκλητη απόφαση εννοούμε άριο πάγο πια, έτσι?
1: Εννοούμε άριο πάγο, ναι. Μετά από αναίρεση. Αυτό όμως είναι κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο αφορά σήμερα τον κύριο Κασιδιάρη. Ο κύριος Κασιδιάρης μπορεί βέβαια να κατέβει ως υποψήφιος βουλευτής μόνος του σε μια εκλογική περιφέρεια χωρίς να υπάρχει συνδυασμός ή κόμμα από πίσω. Και φυσικά σε αυτή την περίπτωση δεν έχει καμία τύχη. Μαθηματικά θα έπρεπε να συγκεντρώσει ένας υποψήφιος σε μια εκλογική περιφέρεια το 3% της επικράτειας. Δεν βγαίνει μαθηματικά. Αυτό το οποίο προβλέπει η εκλογική μας νομοθεσία από το 2023 και έχει ήδη εφαρμοστεί τουλάχιστον 3 φορές με αφορμή τον ίδιο τον κύριο Κασιδιάρη, είναι ότι όταν κάποια πρόσωπα έχουν καταδικαστεί για συγκεκριμένα αδικήματα, η συμμετοχή τους στην ηγεσία, είτε την δεδηλωμένη, είτε την εικονική, είτε την υποκρυπτόμενη, δηλαδή την πραγματική ηγεσία, συνεπάγεται τον αποκλεισμό αυτού του κόμματος, μάλλον των συνδυασμών αυτού του κόμματος από τις εκλογές. Το είδαμε να συμβαίνει το Μάιο του 23 με το κόμμα Έλληνες, που ο Κασιδιάρης είχε δημιουργήσει και είχε δώσει την ηγεσία του σε κάποιον αφιπηρετήσαντα εισαγγελέα του Άριου Πάγου, τον κύριο Κανελόπουλο. Έκρινε ο Άριος Πάγος ότι υποκρύπτεται ο Κασιδιάρης. Δεν ανακηρύχθηκε ο συνδυασμός. Ένα μήνα αργότερα στις εκλογές του Ιουνίου του 23 εμφανίζεται με έναν συνδυασμό ανεξάρτητων υποψηφίων. Πάλι ο Άριος Πάγος λέει ότι υποκρύπτεται η προσπάθεια του Κασιδιάρη να ξεγελάσει το πολιτικό σύστημα με αυτό το σχηματισμό. Και φτάνουμε στην τρίτη περίπτωση, όπου πάλι εμφανίζεται ο Κασιδιάρης ως υποκρυπτόμενος ηγέτης των Σπαρτιατών στις ευρωεκλογές του 24.
0: Η κυροζήνη, όπως έλεγε ο άλλος εκεί.
1: Η κυροζήνη, ναι. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν ανακηρύσσεται πάλι το κόμμα, ο συνδυασμός του κόμματος για τις ευρωεκλογές του 24. Έχουμε τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Και έχουμε και την περίπτωση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, την οποία κρίθηκε ότι αυτή η νομοθεσία είναι συνταγματική, και έχουμε την έκπτωση, μάλλον την ακύρωση εκλογής 3 βουλευτών των Σπαρτιατών. Εκεί είναι πιο σύνθετο το πράγμα, γιατί έχουμε κάτι το οποίο γίνεται εκ των υστέρων, μετά την ανακήρυξη των συνδυασμών των Σπαρτιατών στις εκλογές του 23. Αλλά εν πάση περιπτώσει το βέβαιο είναι ότι έχουμε μία σειρά από αποφάσεις που κρίνουν συνταγματική τη σχετική νομοθεσία και αποκλείουν τον κύριο Κασιδιάρη από οποιαδήποτε συμμετοχή στις επόμενες εκλογές.
0: Πείτε μου, το πολιτικό σκηνικό στο οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει αυτός ο Ναζί, πόσο όμοιο ή πόσο διαφορετικό είναι από εκείνο που τους έκανε αυτούς βουλευτές το 2010?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα το 2010 ήταν μια ακραία συνθήκη. Το 2012 για την ακρίβεια, που μπαίνουν στη Βουλή οι βουλευτές της Χρυσής Αυγής, οι υποψήφοι της Χρυσής Αυγής, είμαστε πάνω στα μνημόνια, είμαστε πάνω σε μια ακραία οικονομική εξαθλίωση της κοινωνίας, είμαστε σε ένα σοκ και βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά στο κοινοβούλιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι σήμερα δεν υπάρχει ένα καθεστώς φτωχοποίησης ή ερημοποίησης υπαίθρου ή πάρα πολύ σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, αλλά πάντως θα έλεγα ότι υπάρχουν αρκετές διαφορές από το τότε. Και θα έλεγα επίσης ότι μια πολύ σημαντική διαφορά είναι ότι γνωρίζουμε τι ήταν η Χρυσή Αυγή, γνωρίζουμε τι ήταν άνθρωποι όπως ο Κασιδιάρης που διεύθυναν αυτή την εγκληματική οργάνωση, γνωρίζουμε τα εγκλήματα που διέπραξαν, γνωρίζουμε ότι δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα και η επέτειος είναι 4 μέρες από σήμερα της δολοφονίας του. Έχουμε τις καταδίκες και σε πρώτο βαθμό και στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό φέτος. Έχουμε τη φυλάκισή τους, έχουμε την απαξίωσή τους. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι ακόμα υπάρχουν υποστηριχτές τους. Δηλαδή το γεγονός ότι αποφυλακίζεται ένα πρόσωπο που καταδικάστηκε σε 13 χρόνια κάθερξη για τη συνδιεύθυνση μιας νεοναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης, και είμαστε υποχρεωμένοι και εσείς και εγώ και όλα τα μέσα να σχολιάζουμε και να προσπαθούμε να δούμε τι προβλέπει ακριβώς ο νόμος, επειδή αυτός ο κύριος εξαγγέλει ότι επιστρέφει στην κεντρική πολιτική σκηνή, αυτό είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος. Είναι μια πολύ σοβαρή αποτυχία. Βέβαια, ενδεχομένως όχι τόσο σοβαρή όσο αυτά τα οποία βλέπουμε σήμερα στην Ευρώπη, όπου η ακροδεξιά πλέον διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία.
0: Πριν πάμε στα ευρωπαϊκά, θέλω να μου πείτε, επειδή αυτός ο τύπος είναι προφανές ότι θα επιχειρήσει να παραστήσει τον πολιτικά διοκόμενο, ο τύπος αυτός είναι πολιτικά διοκόμενος ή είναι ηγετικός στέλεχος μιας δολοφονικής ναζιστικής οργάνωσης που μάλιστα στην περίπτωσή του το σύστημα λειτουργήσε και ευνοϊκά, γιατί δεν ξέρω καμιά άλλη εγκληματική οργάνωση ή κανένα άλλο εγκληματία καταδικασμένο να του επιτρέπεται να έχει πολιτική παρουσία, να έχει κάνει πολιτικές εκδηλώσεις, να διαφημίζει την ύπαρξή του μέσα από το μηντιακό σύστημα.
1: Και μέσα από τη φυλακή, κύριε Μπογιόπουλε.
0: Ναι.
1: Προφανώς είναι μια αποτυχία του πολιτικού μας συστήματος το γεγονός ότι συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με αυτούς τους ανθρώπους, ότι τους επιτρέπεται να έχουν αυτό το λόγο με αυτόν τον τρόπο, μέσα από τη φυλακή να μπορεί να κάνει εκπομπές ή να στέλνει, να ανεβάζει στο YouTube βίντεο κτλ. Όλα αυτά δείχνουν ότι ενδεχομένως κάποιοι συνεχίζουν να θέλουν να συντηρήσουν αυτό το είδους τον πολιτικό λόγο και αυτό το είδους τα πολιτικά μορφώματα, τα οποία έχουν από πίσω τους, όπως είπατε, και όχι εσείς ούτε εγώ, το είπανε δύο δικαστικές αποφάσεις, έχουν πίσω τους εγκλήματα, μια εγκληματική οργάνωση η οποία παρίστανε το πολιτικό κόμμα, δεδηλωμένα χρησιμοποιούσαν αυτομανδία του πολιτικού κόμματος για να υποφελούνται από τα προνόμια που τη χάνουν τα κόμματα και οι βουλευτές, ενώ είναι προφανώς διώκτες και αντίπαλοι και της δημοκρατίας και του κοινοβουλευτισμού. Όλο αυτό είναι ένα σκηνικό παράλογο, αν δεν ήταν τόσο θλιβερό. Θα έλεγα δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μπροστά στην επιστροφή ενός προσώπου και με όλα τα μέσα να είναι στραμμένα σήμερα και αύριο σε αυτόν, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει ουδεμία ενασχόληση. Θα έπρεπε να είναι πλήρως απαξιωμένος.
0: Ξέρετε, αν ήταν στραμμένα δείχνοντας τη σβάστικα στο χεράκι του, ίσως να μην ήταν κακό. Πολύ φοβάμαι ότι εδώ θα έχουμε ένα lifestyle πολιτικό καινούριο.
1: Δείχνοντας το δολοφονημένο Παύλο Φίσα,
0: ναι,
1: δείχνοντας το δολοφονημένο Σαχζάτ Λουκμάν, δείχνοντας τους εμόφυρτους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, δείχνοντας τους Αιγύπτιους αλλιεργάτες με τα σοβαρά τραύματα που κινδύνευσε η ζωή τους, δείχνοντας τα δεκάδες θύματα της βίας αυτών των οργανώσεων. Δείχνοντας το βίντεο από live εκπομπή στην οποία χειροδίκησε εναντίον, ήταν και βουλευτής νομίζω τότε η κυρία Κανέλη.
0: Φυσικά.
1: Και μπροστά στον τότε επίσης βουλευτή τον κύριο Παυλόπουλο, πράγματα αδιανόητα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Αυτά δείχνουν το ποιόν του προσώπου για το οποίο είμαστε υποχρεωμένοι σήμερα να συζητάμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλα τα μέσα.
0: Θέλω να πάμε, πριν κλείσουμε, σε αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ευρώπη της αναγέννησης, αλλά η Ευρώπη είναι το έδαφος όπου γεννήθηκαν και τα Auschwitz. Έχουμε λοιπόν τον φασισμό να ενισχύεται σήμερα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, από τη Γαλλία και τη Γερμανία, μέχρι την Ιταλία, τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, δεν μιλάω για τις Βαλτικές χώρες, εκεί φτιάχνουν πια μνημεία υπέρ των ΕΣΕΣ. Πού τοποθετείτε μέσα σε αυτή την, ας την πω έτσι, νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα την Ελλάδα?
1: Κοιτάξτε, η Ελλάδα ακριβώς επειδή είχε να αντιμετωπίσει την ακραία οικονομική κρίση, τα μνημόνια και την άνοδο μιας εξόχως ακραίας και βίαιης οργάνωσης όπως ήταν η Χρυσή Αυγή, μιας εγκληματικής οργάνωσης η οποία θα έλεγα ότι αν δεν ήταν τόσο βίαιη μπορεί να ήταν ακόμα σήμερα μπροστά μας. Να θυμίσω ότι μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και την ποινική δίωξη που ασκήθηκε κατά της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και των βουλευτών της, ήρθαν οι εκλογές του 2015, δύο χρόνια αργότερα, και αυτή η εγκληματική οργάνωση πήρε ένα ποσοστό άνω τους 6% στις εκλογές του 2015. Έτσι. Αυτό δείχνει κάτι. Το γεγονός ότι ακόμα υπάρχουν θύλακες και ενδεχομένως μια σοβαρή επιρροή προσώπων όπως ο Κασιδιάρης δείχνει ότι ναι μεν στην Ελλάδα ακριβώς επειδή αυτοί οι άνθρωποι φτάσανε σε αυτές τις ακρότητες, δεν έχουμε το ρεύμα που έχουν στις άλλες χώρες. Είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που λέγεται νέο ναζισμός, με τη βία και τις ακρότητες της Χρυσής Αυγής, και τον μεταναζισμό ή μεταφασισμό, που κάτω από ένα προσωπείο, όπως είναι το AfD στη Γερμανία, εναλλακτική για Γερμανία, ή όπως είναι το κόμμα της κυρίας Λεπέν στη Γαλλία, ή όπως είναι ο Φάραντ στην Αγγλία, ή όπως είναι τα αντίστοιχα μορφώματα στις βαλτικές χώρες και στην Πολωνία, σε όλες αυτές τις χώρες έχουν ένα μανδύα ο οποίος δεν πήρε, αν θέλετε, την έκταση που πήρε η Χρυσή Αυγή με τα τάγματα εφόδου κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι ότι δεν τρομάζει όπως τρόμαξε η Χρυσή Αυγή την κοινωνία και έχει φτάσει να διεκδικεί την κυβερνητική εξουσία στη Μισή Ευρώπη.
0: Θα είμαστε σε επικοινωνία, κύριε Κοντιάδη. Ευχαριστώ, πάρα πολύ για την συμμετοχή σας. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ είναι η Ελλάδα φυσικά του Παύλου Φύσα. Εδώ είναι η Ελλάδα της Βιάννου. Εδώ είναι η Ελλάδα του Διστόμου. Εδώ είναι η Ελλάδα των Καλαβρίτων. Η Ελλάδα του Χορτιάτη. Είναι η Ελλάδα των 200 της Κεσαριανής. Αυτή είναι η χώρα αυτή. Και επειδή ακριβώς είναι η χώρα των 200 της Κεσαριανής, μπορεί πολύ καλά να καταλαβαίνει τι βρίσκεται τελικά πίσω από τις γραβάτες αυτού του τύπου, πίσω από τα κουστούμάκια αυτού του τύπου, και να καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ότι η σβάστικα δεν είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο, είναι αρχαιοναζιστικό σύμβολο καθάρματα.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-0-2469.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε. Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
4: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
5: Θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: Ανακέμ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Κλειστές παραμένουν οι οδοί Πυθίας και Έγκλης στην Κυψέλη λόγω επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Πυθίας. Σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο αναβαθμίστηκε η κατηγορία που αντιμετωπίζουν οι δύο γιατροί για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αύριο το πρωί οι απολογίες τους. Συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο real.gr.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στο Θωμά, στον Παναγιώτη, Παοκάρα μου να είσαι καλά, Ελένη μου, σε φιλό, καλησπέρα στο Δήμο, στον Άγγελο, καλησπέρα στη Σοφία, στο Θανάση. Αλέξανδρε, ευχαριστώ πολύ για το μήνυμα. Κάνε μου τη χάρη, στείλε μου πάλι το μήνυμα που μου είχε στείλει προχτές με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Καλησπέρα στο Δημήτρη. Τάνια μου να είσαι καλά, στη Μαρία, στον Νίκο, καλησπέρες στο φίλο το Real Blocker. Πολλές καλησπέρες στον κύριο Παπαζαχαρίου, στον Κωνσταντή, στη Μαργαρίτα. Γιάννη μου, αν μπορεί ένας να φτιάξει τον σημερινό Ολυμπιακό, σίγουρα είναι ο Τάκης, ο Λεμονής. Καλησπέρα στο φίλο το Γιώργο από την Πράγα. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας, ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την μεγάλη παρέα. Λοιπόν, ο Τραμπ λοιπόν, ο οποίος ενδιαφέρεται πάρα πολύ για τους ενεργειακούς στόχους σε Ουκρανία και Ρωσία, ανακοίνωσε αυτός ότι υπάρχει, λέει, συμφωνία Ουκρανίας-Ρωσίας για αμοιβαία πάυση πληγμάτων σε ενεργειακούς στόχους. Προχτές είχε κάνει τη σύσταση στον Ζελένσκι να πάψει η Ουκρανία να χτυπάει ενεργειακούς στόχους της Ρωσίας. Στο μεταξύ πρέπει να σας πω ότι έχουμε δήλωση ενός βουλευτή του Ζελένσκι, του Γκορμπέγκο, έτσι τον λένε αυτόν. Είναι μια δήλωση η οποία έρχεται να αποκαλύψει το βάθος της ελληνικής εμπλοκής σε αυτό το σφαγείο της Ουκρανίας. Είναι μια δήλωση που έρχεται να αναδείξει τη χυδαιότητα όλων αυτών οι οποίοι παζαρεύουν για το ανθρώπινο κρέας, παζαρεύουν τα κανόνια τους, με μοναδικό στόχο έναν, τη διασφάλιση του κεφαλαίου. Περί αυτού πρόκειται. Ο συγκεκριμένος τύπος λοιπόν μίλησε για τα παζάρια που γίνονται με την ελληνική κυβέρνηση ώστε να παραδοθούν στο Κίεβο βλήματα Patriot, όπως τα ακούτε. Το παζάρι γίνεται για την προστασία των εφοπλιστικών συμφερόντων, αφού η κυβέρνηση φέρεται να ζητά σαν αντάλλαγμα για την παράδοση του συστήματος των Patriot να μην χτυπιούνται πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών στη Μαύρη Θάλασσα και αλλού. Τι είπε λοιπόν αυτός, σας τα μεταφέρω. Η Ελλάδα απαιτεί από την Ουκρανία να μην επιτίθεται στα δεξαμενό πλοιά της σε ρώσικα λιμάνια σε αντάλλαγμα για τη μεταφορά πυράβλων για τα συστήματα Patriot τα οποία πλησιάζουν στο τέλος της επιχειρησιακής τους ζωής. Αυτή είναι η δήλωση που έκανε ο συγκεκριμένος, με το γνωστό ύφος που έχουν αυτοί μάλιστα, που πηγάζει και από την διαθεσιμότητα προφανώς της κυβέρνησης του Μητσοτάκη απέναντι στις εντολές των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ για τη στήριξη της Ουκρανίας. Είπε και τα εξής: δεν θα μας τεθούν όροι. Είτε θα τα παραδώσετε, απευθύνεται στην Ελλάδα αυτός τώρα, έτσι, είτε θα τα ανακυκλώσετε. Θα τα αποσυναρμολογήσετε για να γίνουν κομμάτια. Θα φτιάξετε μενταγιόν από αυτά και θα τα φορέσετε στο λαιμό σας. Αυτά είπε αυτός ο σύμμαχος της Ελλάδας. Να σας πω ότι οι ναυτεργάτες συνεχίζουν να στέλνονται βέβαια στις θάλασσες του θανάτου. Μόνο στη Μαύρη Θάλασσα το τελευταίο διάστημα έχουν σκοτωθεί πάνω από 20 ναυτεργάτες. Το καθεστώς του Κιέβου έχει χτυπήσει πλοία ελληνικών συμφερόντων, εφοπλιστικών συμφερόντων, που συνήθως φορτώνουν στον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας, που βεβαίως, προσέξτε, γιατί εδώ έχουμε και το ενδιαφέρον του Τραμπ μεταξύ άλλων, που στη μετοχική του σύνθεση είναι ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά ανοιχτά των ρωσικών ακτών στη Μαύρη Θάλασσα. Και τώρα λοιπόν θυμίζω εντελώς ακροθυγώς για την εμπλοκή της Ελλάδας και σε αυτό το σφαγείο ότι το 2024 είχαν πάρει τους Stinger από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τους είχαν παραδώσει στην Ουκρανία. Τώρα το καλοκαίρι πήραν τους Patriot, όσους δεν έχουν στείλει στη Σαουδική Αραβία. Προσέξτε, η Σαουδική Αραβία είναι η σύμμαχος της Τουρκίας μετά την τελευταία συμφωνία της Μέκας, και τους πήρανε, λέει, από την Κάρπαθο που τους είχαν εκεί, που διαφήμιζαν ότι τους πήγαν στην Κάρπαθο κτλ. για να φυλάνε την αμερικανική βάση της Σούδας. Και βεβαίως αυτή είναι μια εξέλιξη που δείχνει το βαθμό εμπλοκής και των κινδύνων που σηματοδοτεί για τη χώρα και τον ελληνικό λαό η πολιτική του ευρωατλαντισμού, και αναδεικνύονται τα ψέματα των κυβερνώντων που ισχυρίζονται ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δεν απειλεί, λέει, την Ελλάδα. Ότι η Ελλάδα, λέει, δεν είναι στόχος. Ότι το Ιράν, λέει, δεν έχει τα μέσα να χτυπήσει ελληνικό έδαφος που συνδέεται με τους Αμερικάνους. Όλα αυτά, λοιπόν, όταν παίρνεις τους Patriot και το λες επισήμως, τους πάω στην Κρήτη για να φυλάνε την αμερικανική βάση. Όλα αυτά καταραίουν με πάταγο, αλλά οι Αμερικανοτσολιάδες κορδώνονται κιόλας. Ότι υπηρετούν την πατρίδα. Προφανώς. Γιατί η πατρίδα τους είναι το ΝΑΤΟ. Γι' αυτό κομπορημώνουν κιόλας. Τώρα πρέπει να σας πω ότι είχαμε ένα ακόμα τραγικό περιστατικό, το οποίο αποτυπώνει τις ολέθριες συνέπειες για το λαό από την πολιτική που αντιμετωπίζει την προστασία της υγείας σαν κόστος. Αυτοί θεωρούν το να έχουμε υγεία, νοσοκομεία, μονάδες, ότι είναι κόστος. Και είναι το περιστατικό στην Αίγινα. Μία γυναίκα κατέρευσε στην παραλία χτες το μεσημέρι και τελικά έχασε τη ζωή της παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων που ήταν εκεί παρευρισκομένων να την κρατήσουν στη ζωή κάνοντάς τη σκάρπα. Σύμφωνα με τις καταγγελίες των λουόμενων, το ασθενοφόρο από το κέντρο της Αίγινας έφτασε στην παραλία με μεγάλη καθυστέρηση, με 50 λεπτά καθυστέρηση, αφού του είχε ζητηθεί η βοήθεια. Σύμφωνα με την άτυπη ενημέρωση από την υγειονομική περιφέρεια στην οποία υπάγεται η Αίγινα, ο λόγος, λέει, που δεν μπόρεσε να ξεκινήσει έγκαιρα το ασθενοφόρο ήταν ότι δεν υπήρχε δεύτερος γιατρός στο κέντρο υγείας ώστε να μπορέσει να μείνει πίσω για να φύγει ο ένας εκ των δύο γιατρών που συνοδεύει το ασθενοφόρο. Τι επιβεβαιώνεται, δηλαδή? Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι εδώ έχουμε τραγικές συνέπειες από την τραγική υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας, και μάλιστα αυτή τη φορά στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του Σαρονικού, με 13.000 μόνιμους κατοίκους και με ένα πληθυσμό που βεβαίως πολλαπλασιάζεται την καλοκαιρινή περίοδο. Αυτή είναι ένα κομμάτι της βιτρίνας και αυτό της λεγόμενης τουριστικής τους βιομηχανίας. Οι λουόμενοι εκεί κατήγγυλαν το γεγονός ότι στην κατά τα άλλα οργανωμένη παραλία δεν υπάρχει ούτε κατάλληλο προσωπικό, ούτε γιατρός, ούτε ναυαγοσώστης, ούτε κατάλληλος εξοπλισμός για παροχή πρώτης άμεσης βοήθειας σε έκτακτα περιστατικά. Και προσέξτε, αυτές οι τραγικές ελλείψεις και η υποστελέχωση που επικρατούν και στο κέντρο υγείας Αίγινας, όπως και στο ΕΚΑΒ, δεν είναι η πρώτη φορά που έρχονται στην επιφάνεια. Είχαν έρθει με τραγικό τρόπο στην επιφάνεια και πριν ακριβώς ένα χρόνο. Θυμάστε το θάνατο της άλλης γυναίκας, πάλι σε παραλία του νησιού, στα τέλη Αυγούστου του 2025, όταν η γυναίκα είχε ανασυρθεί από τη θάλασσα χωρίς αισθήσεις, την επανέφερε ναυαγοσώστης παρέχοντάς τις πρώτες βοήθειες, αλλά τελικά πέθανε αφού δεν υπήρξε άμεση ιατρική βοήθεια, καθώς εκείνη την ώρα δεν υπήρχε διαθέσιμος οδηγός ασθενοφόρου ώστε να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας. Αυτά, ξέρετε που συμβαίνουν? Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που ο υπουργός υγείας είναι ο Γεωργιάδης, ο οποίος Γεωργιάδης μας είπε τις προάλλες ότι μυριάζουμε, η μύρλα δηλαδή, ότι μυριάζουμε και ότι δεν θα έπρεπε να μυριάζουμε εμείς οι μίζεροι, διότι όπως είπε, μία χώρα πηγαίνει καλά παγκοσμίως και είμαστε εμείς. Πήγαινε σε διάλειμμα. Real FM.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πες shop.inclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μιχάλη μου, για τον δουλευταρά, τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θέλει 2 μήνες μόνο στο Ταμείο Ανεργίας για τους ανέργους, θα τα πούμε αύριο αναλυτικότερα. Τώρα θέλω να πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο με τη βοήθεια της Τζέννης Κρυθαραέλα. Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Από το Ηνωμένο Βασίλειο θα ξεκινήσουμε, καθώς οι ηγέτες της Σκωτίας, της Ουαλίας και της Βόρειας Ιρλανδίας συνεδρίασαν σήμερα στο Κάρντιφ και υπέγραψαν μια κοινή διακήρυξη με την οποία διεκδικούν το δικαίωμά τους στην αυτοδιάθεση και δηλώνουν ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή η άνευ προηγουμένου συνάντηση διεξήχθη μετά την έκπληξη που προκάλεσε το Σαββατοκύριακο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι η ένωση της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία θα ήταν κάτι το φανταστικό. Τόσο η Σκωτία, όσο και η Ουαλία και η Βόρεια Ιρλανδία κυβερνώνται σήμερα από κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας από το Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονός πρωτοφανές από το 1999, κάλεσαν τη Βρετανική κυβέρνηση να προετοιμάσει και να διευκολύνει συνταγματικές μεταρρυθμίσεις, δηλώνοντας πεπισμένοι ότι το μέλλον των εθνών τους βρίσκεται στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί το Brexit έπληξε την οικονομία τους. Να θυμίσουμε πως διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις έχουν ταχθεί κατά της οργάνωσης δημοψηφισμάτων για την εξαρτησία, με εξαίρεση εκείνο το 2014 στη Σκωτία, όταν το 55% των όσων ψήφισαν τάχθηκε κατά της ανεξαρτησίας. Την περασμένη εβδομάδα πάντως η Downing Street απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο, τονίζοντας ότι ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ πιστεύει στεναρά στην ένωση του Ηνωμένου Βασιλείου.
0: Τζέννη μου, θα μείνουμε εδώ και θα καταλάβεις και εσύ και οι ακροατές μας γιατί. Σε ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, ο Σπύρος Χαλβατζής, ο γραμματέας μου στην ΚΝΕ, ο ορισμός του κομμουνιστή, ένα παντοτινό σύμβολο της ιστορίας του κόμματος, της ιστορίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ένα πρόσωπο που καθρεφτίζεται το καθάριο των οραμάτων μας, μια μορφή που ανήκει στο πάνθεον μετά τη μαλφή του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντός μας, έφυγε από τη ζωή. Ο Σπύρος Χαλβατζής, ο Σπύρος, για όλους τους κνήτες της γενιάς μου, ο πιο ανθρώπινος άνθρωπος, όπως έγραφε ο Μαγιακόφσκι, που μας ρωτούσαν πώς πρέπει να είναι οι κομμουνιστές και εμείς απαντούσαμε, να, όπως αυτός. Πηξίδα και διαβατήριο στα ταξίδια τη συνείδησής μας ήταν και θα είναι το σύμβολο, η υπόλοιψη και η τιμή μας. Σπύρο μου, ψυχή βαθιά.

0: Real FM.
1: Δεκαεννέα χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 50.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
0: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στο χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Birds of a Feather, Billie Eilish. Θέλει να ασχοληθεί το κορίτσι και με τον κινηματογράφο και πάρα πολύ καλά κάνει. Και εδώ είμαστε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά εκεί έξω. Ένα δίωρο γεμάτο μουσική που θα περάσουμε παρέα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. The Romantic από τις υπέροχες φετινές κυκλοφορίες, τέλος Φλεβάρι κυκλοφόρησε, είναι το πέμπτο στουντιακό άλμπουμ του Bruno Mars και δεύτερο άλμπουμ που πήγε κατευθείαν στο νούμερο 1 της καριέρας του. Αυτό έγινε τον περασμένο Μάρτιο. Εκπληκτικός ο Bruno Mars. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

Ντούρα Τζόουνς μαζί με τους Indicators κυκλοφόρησαν ολοκένουργιο άλμπουμ. Μέσα στο Μάρτιο βγήκε. Εδώ μαζί με τον μουσικό Άρον Φρέιζερ. Το αποτέλεσμα ένας φανταστικός συνδυασμός από soul, ψυχεδέλεια

Μπέρις με το 10ο στουδιακό τους άλμπουμ. Κυκλοφόρησε 20 Μαρτίου από την Big Hit, όπως πάντα. Το νέο άλμπουμ των BTS δηλώνει την επιστροφή τους, καθώς είχαν κάνει ένα διάλειμμα για να ολοκληρώσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Από τις καλύτερες στιγμές του Arirang, έτσι όπως λέγεται το άλμπουμ, είναι αυτό.

από Team Camrad από τη Γερμανία. Έχει γνωρίσει επιτυχίες με διάφορα κομμάτια. Hug Yourself, αυτό είναι το πιο πρόσφατο. Και όσοι ήσαν παιδιά πριν από το 2000, σύμφωνα με μια νέα μελέτη, μπορούν να διαχειριστούν καλύτερα τα συναισθήματά τους. Το αποτέλεσμα της έρευνας αυτής έδειξε πως όσοι μεγάλωσαν μακριά από κινητά, τηλέφωνα και social media, φαίνεται πως μπορούν να είναι περισσότερο ανεξάρτητοι συναισθηματικά και να διαχειριστούν τα όποια προβλήματα τους προκύπτουν. Λιγότερη ώρα στο κινητό, περισσότερη ώρα για παιχνίδι. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Και πάμε πίσω στα 90's, στο βρετανικό σχήμα The Beloved. Γνώρισε επιτυχία και εδώ αυτό το κομμάτι, Time After Time, και πάμε σε

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
7: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση σε κάθε κοινωνική εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, πάρτι με λαχταριστό finger food. Γλυκά και παγωτό που κάνουν τη διαφορά. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Γεύσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Aerum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Μια υπέροχη μελωδία από τους Dan & Say, ένα αμερικάνικο country δίδυμο. Και κάπως έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για ένα flashback. Το αρχικό είχε ερμηνευτεί από τον Lionel Richie το 1983 και το περίφημο άλμπουμ του Can't Slow Down. Εδώ μαζί με τον τραγουδιστή της country, Darius Rucker, Stuck on You.

Kingdom of Fear. Ο Καναδός Κάμερον Βίτκομπ. Και σύμφωνα με τα όσα υποστηρίζουν οι ψυχολόγοι, είναι πολύ τυχεροί όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ 1960 και 1970. Είναι λεγόμενοι γενιά baby boomers, που έμαθε να αντιμετωπίζει τα πάντα χωρίς οθόνες. Όσοι είναι στο φάσμα ηλικιών 46 με 64 ξέρουν να αναλαμβάνουν καλύτερα τις ευθύνες τους, να έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται κάθε κίνδυνο και να είναι συναισθηματικά πιο σταθεροί. Δεν το λέμε εμείς αυτό, το λένε οι ψυχολόγοι. Οι baby boomers τελικά είναι η πιο τυχερή γενιά. Και μήπως οι ψυχολόγοι έχουν τελικά δίκιο σε όλα αυτά, μήπως πρέπει να βάλουμε λίγο τις οθόνες στην άκρη και να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι.

Έτσι όπως ψάχναμε τους σκληρούς μας δίσκους, το ανακαλύψαμε και αυτό όλος τυχαίως από το 2017. Έτσι όπως ψάχναμε τους σκληρούς μας δίσκους, το ανακαλύψαμε και αυτό όλος τυχαίως από το 2017.

Εμείς θα πάμε σιγά σιγά σε διάλειμμα με ένα flashback πίσω στη δεκαετία του 2000, ένα κομμάτι όμως που πρωτοειχογραφήθηκε από την Bette Midler το 1972 και διασκευάστηκε άψογα από την αξέχαστη Kirsty MacColl, In These Shoes.

Οι Maroon 5 θα μας πάνε σε διάλειμμα με την πρόσφατη επιτυχία τους Heroin. Και όχι, δεν έχει να κάνει με ναρκωτικό, αλλά με ηρωίδες. Oh yes, ηρωίδα. Μια πρωταγωνίστρια σε βιβλίο ή ταινία. Και γενικά μια γυναίκα που θαυμάζει κανείς για τα γενναία της κατορθώματα. Αυτά είναι. Πάμε σε διάλειμμα σιγά σιγά και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Η κατά κόσμο Κέλλι Ο'Κόνορ από τη Σκωτία με το καλλιτεχνικό της Baby Nova έγινε γνωστή. Virgin Heartbreak. Στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας η μουσική μας πάει όπου θέλει βέβαια. Και ακριβώς εκεί μας πήγε 1987 αγαπημένη Susan Vega, Luca. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε μόλις τώρα. Καλή ακρόαση.

Ένα υπέροχο τραγούδι από το 1977, Dreams, από ένα συγκρότημα που έχει κλείσει παραπάνω από μισό αιώνα στη μουσική, τους Fleetwood Mac, στα φωνητικά η αείμνηστη Christine McVie. Το τραγούδι ξαναγνώρισε επιτυχία χάρη στο TikTok αλλά και σε διάφορες σειρές που θα βρείτε σε πλατφόρμες όπως το Netflix. Το Dreams όμως δεν είναι το μοναδικό τραγούδι που γνώρισε επιτυχία ξανά. Ένα πιο πρόσφατο από την Σουηδή Ζάρα Λάρσον είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2015 αλλά ξαναγνώρισε επιτυχία φέτος χάρη στο TikTok. Ζάρα Λάρσον και Last Life.

Take You Higher, ένα ταξιδιάρικο κομμάτι από τους Αστραλούς Laser. Και αν έχετε ακουστά τι είναι το βαλσαμόχορτο ή σπαθόχορτο, όπως αλλιώς ονομάζεται, είναι πάρα πολύ καλό για την υγεία. Αν είστε στις μαύρες σας, βράζετε λίγο σπαθόχορτο και το πίνετε όπως το τσάι. Το βαλσαμόχορτο, όπως είναι η άλλη του ονομασία, έχει διπλή ιδιότητα, θεραπεύει τις πληγές του σώματος αλλά και της ψυχής, καθώς προσφέρει ψυχική ευεξία. Να, κάτι τέτοιο χρειαζόμασταν και νομίζω ότι η μουσική είναι καλύτερη ever. Τίποτα άλλο δεν μπορεί να φτιάξει τη διάθεση περισσότερο από το να ακούς την αγαπημένη σου μουσική. Οι Canons, οι Αμερικανοί Canons, θα μας πάνε σε break. These nights και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Τώρα αφήνουμε την ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα Κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
7: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
8: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

κάτι ανάμεσα σε Billie Eilish και Bella Kay, η Alison Gray, στο τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρεσέα για λίγο ακόμα πίσω από αυτό το μικρόφωνο και φυσικά στην πιο όμορφη παρέα σας. Και ο Teddy Swim στην κλασική του επιτυχία Bad Dreams. Ένα άσχημο όνειρο μπορεί να λέει κάτι, μπορεί όμως και όχι. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τους ειδικούς, μπορεί να είναι μια ανασυγκρότηση καταστάσεων μέσα στον εγκέφαλό σας, κάτι που ίσως δεν μπορείτε να κάνετε στον ξύπνιο σας, αλλά αναλαμβάνουν τα όνειρα να το κάνουν για εσάς.

Μια χαρά τα πάει ο Νάιλ Χόραν στα βρετανικά charts, Dinner Party από το μόνιμο άλμπουμ του. Και δύο ιερά τέρατα της αμερικάνικης yacht rock μουσικής σκηνής συνεργάστηκαν σε αυτό το κομμάτι του Charlie Puth. 70 Plus και ο Kenny Loggins αλλά και ο Michael McDonald ενεργεί και οι δύο στη μουσική. Σε μια υπέροχη συνεργασία που αγαπάμε πολύ να ακούμε από εδώ. Charlie Puth και Love in Exile.

Αμερικανοί είναι αυτό το σχήμα, νομίζω δίδυμο. Αρκόζ είναι το όνομά τους. Κάτι μου λέει ότι έχει κάνει την παραγωγή και ο JK από τους Jamiroquai, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει φτιάξει δικό του στούντιο και ασχολείται περισσότερο με τις παραγωγές σε άλλους παρά με δικές τους ηχογραφήσεις. Jamiroquai λοιπόν για το φινάλε της σημερινής εκπομπής Blow Your Mind από το 1993. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα.

0: για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι.